0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

απ' το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

σαξόφωνο και νύχτα μαγική. Μια περιπέτεια ζωντανή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης για τη χώρα μας, η είσοδος της Γαλλικής Μερίντιαμ ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αέρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Το μήνυμα είναι ένα και ξεκάθαρο: κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο, δηλώσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, αναφερόμενος στις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποζημιώσεις έως το 70% της ζημιάς, φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδότηση προσωρινής στέγασης και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισσών περιοχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία έως την Παρασκευή. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, τουλάχιστον 8 τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά το χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σήμερα αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοση της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στις παραλίες της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική χωρίς τροφή και νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα. Κοινοτική στήριξη ζητεί η Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φιλιά και καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, περνάει εβδομάδα γρήγορα, 6 του μήνα. Χρόνια πολλά σε όλους που έχετε γενέθλια, εννοώ. 218 ημέρες περάσαν από την αρχή του έτους. Η Ανατολή έγινε στις 6:31 σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Παναγιώτη Σωτήρη, ανεπιβεβαίωτες. Η μέρα θα κλείσει στις 20:30. Θα ρίξει αυλαία ο ήλιος και θα φύγει. Είναι μια καλή ώρα. Η Ευμορφία γιορτάζει σήμερα, η Μορφούλα, ο Σωτήρης και η Σωτηρία. Τη Σωτήρο σήμερα. Ναι, φίλε. Μεταμόρφωση Σωτήρος. Μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει εδώ πέρα η δικιά μας εκκλησία. Θα γίνουν πανηγυρικοί από το πρωί. Το βράδυ θα έχει. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Θα έχει αιμοδοσία σήμερα, παιδιά. Έξω από την εκκλησία. Όποιος θέλει να πάει να δώσει αίμα, να βοηθήσει τον συνάνθρωπό μας και όλους εμάς που θα το έχουμε ανάγκη στα γεράματα. Άμα πάθουμε κάτι, χτύπα ξύλο. Τι λέμε τώρα πρωί-πρωί. Είναι κουβέντες αυτές. Λοιπόν, να θυμάστε λοιπόν ότι είναι του Σωτήρος, Σωτηρία Σωτήρης, Ευμορφούλα και Μορφούλα. Είναι οι γιορτές που έχουμε, ναι, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η χριστιανοσύνη τιμά τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Να τα λέμε και αυτά.

Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είδαμε το φως το ηλεκτρικό. Η Κύπρος είναι κοντά. Που λέγανε παλιά ότι είναι μακριά η Κύπρος. Όχι, είναι δίπλα η Κύπρος. Μια τραγική είδηση είναι για αυτό το ζευγάρι των Βρετανών με τρία παιδιά που πούλησαν τα πάντα για να αγοράσουν σπίτι στην Αιγιάλια. Καταστράφηκε από την πυρκαγιά λίγο πριν μετακομίσουν. Απίστευτη είδηση.

0: Ευτυχώς και χθες αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, γιατί που έλεγχο τέθηκε αργά το βράδυ χθες η πυρκαγιά στα Ιβαλιώτικα, πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος, χωρίς να αναφερθούν ζημιές σε κατοικίες ή άλλες περιουσίες. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν σήμερα οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας, καθώς η Μαγνησία και οι βόρειες Ποράδες βρίσκονται στην κατηγορία υψηλό κινδύνου πυρκαγιάς, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura. Εδώ είμαστε, σας εύχομαι καλό δρόμο. Ήδη περισσότεροι έχετε ξεκινήσει για τις δουλειές σας. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Η μέρα απαιτεί ψυχραιμία. Γενικά αυτές τις ημέρες απαιτείται ψυχραιμία. Οι περισσότεροι έχουν φύγει με άδεια. Εμείς που είμαστε πίσω πρέπει να κρατάμε τα κλειδιά της πόλης γενικότερα. Βλέπω ανθρώπους που έχουν μαυρίσει, έχουν επιστρέψει. Ήταν το πρώτο κύμα των αδειούχων. Το επόμενο κύμα αναμένεται το 15 Αύγουστο, λίγο μετά, λίγο πριν. Δεν υπάρχει κόσμος γενικά στο Βόλο, να τα λέμε και αυτά. Λέμε ότι αδειάζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, και βλέπουμε εικόνες από τα διόδια που φεύγουν. Κάτι αντίστοιχο σε μικρότερη κλίμακα βεβαίως συμβαίνει και στο Βόλο. Δηλαδή μπορείς άνετα να πάρεις το μηχανάκι σου, να κάνεις βόλτα και να είσαι σίγουρος ότι, ρε παιδί μου, δεν θα βριστείς με κάποιον, δεν θα σε κοντράρει, δεν θα σου κλείσει το δρόμο. Είναι ήσυχα τα πράγματα. Εύχομαι λοιπόν να περνάτε όμορφα τις διακοπές σας, όσοι έχετε την δυνατότητα να έχετε απομακρυνθεί. Εύχομαι, αν είστε Πύλιος, Ποράδες ή όπου αλλού στο υπόλοιπο τμήμα της Μαγνησίας, να περνάτε όμορφα και εσείς οι ντόπιοι και οι τουρίστες. Στους τουρίστες τώρα να πω ότι, παιδιά, να έχετε το νου σας, στο δρόμο προτεραιότητα έχει πάντα ο ντόπιος. Ο Παναγιώτης Σωτήρης, συμφωνεί μόνο για το Βόλο. Ναι, να σε πάω στο Πύλιο, να σου πω ποιος έχει προτεραιότητα. Να σε πάω και από τον Αλμυρό, που πάλι εκεί, επειδή είναι απέναντι αυτά τα δύο σημεία, ξέρεις, τα μεγάλα πνεύματα επικοινωνούν. Α, έχεις κάνει ρέθυμνο, οκ. Okay. Εκεί φαντάζομαι ότι είναι τα ίδια πράγματα. Λίγο πιο αυστηρά, ναι. Πιο αυστηρά, ναι. Εκεί δεν σε παίρνει να πεις και κουβέντα, γιατί δεν ξέρεις τι έχει άλλος μαζί του. Μην έχει κανένα μπαζούκα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε 7 και 12 λεπτά. Να ακούσουμε το τραγούδι της ημέρας. Να δούμε τι έκπληξη θα μας κάνει σήμερα η Μαρία Δημητρίου, που έχει την μουσική επιμέλεια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Ξεκινήσαμε 7. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Μείνετε κοντά μας. Έχουμε ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1962, η Marilyn Monroe βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι του σπιτιού της στο Brentwood του Λος Άντζελες, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ο επίσημος ιατροδικαστικός έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της προήλθε από οξία δηλητηρίαση από βαρβιτουρικά και χαρακτηρίστηκε ως πιθανή αυτοκτονία. Η Marilyn Monroe γεννημένη ως...
0: Η Marilyn μας αρέσει, αλλά λέμε να παίξουμε κάτι άλλο, να είναι κάτι πιο πρωινό. Λοιπόν, ορατή από το Βόλο ήταν η φωτιά που ξέσπασε πριν από αρκετές ώρες στα Ιβαλιώτικα, θέτοντας σε συναγερμό ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου. Η φωτιά βεβαίως προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους βολιώτες, οι οποίοι, θορυβημένοι από την εξέλιξη, τραβούσαν φωτογραφίες από κάθε σημείο. Ευτυχώς έσβησε, ευτυχώς δεν έγινε μεγάλη ζημιά. Τι να πω, ο Θεός πάλι έβαλε το χέρι του, μας φύλαξε. Πάμε λοιπόν το τραγούδι της ημέρας τώρα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 6 Αυγούστου του 1999 έφυγε από τη ζωή η Ρίτα Σακελαρίου, μία από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες λαϊκές τραγουδίστριες της Ελλάδας, η οποία καθιερώθηκε ως η βασίλισσα του λαϊκού τραγουδιού. Με τη χαρακτηριστική βαριά λαϊκή φωνή της και τη δυναμική της παρουσία, σφράγισε τη νυχτερινή διασκέδαση για δεκαετίες και απέκτησε φανατικό κοινό. Πρωτοεμφανίστηκε στο Πάλκο σε ένα κέντρο στο Πέραμα. Εκεί την ανακάλυψε ο μουσικός Στέλιος Χρυσίνης. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και ερμηνευτές, όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Ειδικά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, γεμίζοντας τα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

Ρίτα. Ρίτα, για να έρθουμε λίγο στο ρυθμό της ημέρας. Ποιος δεν θυμάται εκείνα τα χρόνια. Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο. Το Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο που πήγαινε στα πολιτιστικά κέντρα. Τον πρόεδρο. Ένας είναι ο πρόεδρος, φίλε. Όταν λέμε πρόεδρο, λέμε και τον Ανδρέα Παπανδρέου, που τότε είχε κάνει τη Ρίτα θεά. Έβγαινε κάθε φορά η Ρίτα και έκανε συνεντεύξεις στα κανάλια. Έδινε ότι ήρθε ο πρόεδρος, περάσαμε καλά κτλ. Ήταν μια άλλη Ελλάδα τότε, το 80 και το 90. Πολλές φορές τις αναπολούμε αυτές τις μέρες, τις ανέμελες, που μπορούσες να λες ότι και αύριο θα έχω, ρε παιδί μου, θα βάλω το χέρι κάτω από το μαξιλάρι, θα πάρω το κατοστάρικο και θα βγω να το φάω. Απλά τα πράγματα. Στη Μιλίνα μια μοναδική στιγμή ζήσαν και οι κάτοικοι αλλά και οι λουόμενοι, οι τουρίστες. Τουρίστρια λοιπόν στις διακοπές ανέβασε το βίντεο με το κοπάδι των δελφινιών στον Παγαστικό. Μια βόλτα με σκάφο στον Παγαστικό και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μιλίνας, στο Δήμο Νότιου Πηλίου, εξελίχθηκε σε μοναδική εμπειρία, με τους παρευρισκόμενους να μένουν έκπληκτοι όταν ένα κοπάδι δελφινιών άρχισε να κολυμπάει δίπλα τους. Έχουμε πει ότι όταν βλέπουμε μεγάλα θηλαστικά μέσα στον Παγαστικό, σημαίνει ότι ο Παγαστικός είναι καθαρός, ότι το σύστημα έχει επανέλθει μετά τον Ντάνιελ. Τα όμορφα θηλαστικά πλησίασαν δίπλα στη βάρκα, στα καταγάλανα νερά του Παγαστικού κόλπου και προκάλεσαν με τις βουτιές την έκπληξη αλλά και τον θαυμασμό όλων. Ωραία, είναι όμορφες ειδήσεις αυτές. Τώρα για τους ψαράδες δεν ξέρω, που όταν περάσει δελφίνι από μέσα από τα δίχτυα είναι σαν να βλέπεις ότι πέρασαν μέσα από τα δίχτυα γάιδαρος φορτωμένος. Μεγάλη τρύπα που ανοίγει το δελφίνι, δεν μαζεύεται με τίποτα. Ακόμα μια ωραία είδηση είναι ότι έφτασαν στο Βόλο οι μπλε ώρες σε πλήρη εξέλιξη τα γυρίσματα αυτής της νέας μεγάλης δραματικής παραγωγής του Sky, του Ανδρέα Γεωργίου. Επιτέλους, εκτός από τη Μάνη, την Κρήτη, τα Μετέωρα και άλλες περιοχές της Ελλάδος που κατά καιρούς έχουν παίξει ως σκηνικό σε διάφορες τηλεοπτικές παραγωγές, ήρθε και η ώρα το Πήλιο να πάρει τη θέση του. Η παραλία του Βόλου έγινε σκηνικό για τη σειρά που υπόσχεται να καθυλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Μετά το Πήλιο, τα γυρίσματα για τη νέα μεγάλη δραματική παραγωγή του Sky, τις Μπλε Ώρες, ήρθαν στο Βόλο. Η παραλία της πόλης μετατράπηκε σε σκηνικό για την σειρά που υπογράφουν ο Ανδρέας Γεωργίου, ο Κούλης Νικολάου, βεβαίως και η Βάνα Δημητρίου. Και υπόσχεται να καθυλώσει, όπως σας είπα, με μια ιστορία γεμάτη πάθος, οικογενειακές αντιπαραθέσεις, μυστήριο και ανατροπές. Να σας πω ότι ο Ανδρέας Γεωργίου, μετά το Μέγκα, έχει συμβόλαιο με το Sky με δύο τηλεοπτικές παραγωγές. Αυτή είναι μία. Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκονται δύο ισχυρές οικογένειες, οι οποίοι συνδέονται τόσο με επιχειρηματικά όσο και συγκινικά μέσω μιας γαλακτοβιομηχανίας. Οι έθραυστες ισορροπίες διαταράσσονται όταν η Εύα και ο Άγγελος, δύο άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε δυστυχισμένους γάμους, ερωτεύονται παράφορα. Το παράνομο ειδήλιο εκτελήσεται στις Μπλε Ώρες λίγο πριν ξημερώσει. Μια άγρια δολοφονία όμως θα φέρει στην επιφάνεια καλά κρυμμένα μυστικά και θα ανατρέψει τις ζωές όλων. Περιμένουμε να δούμε τι πλάνα έχουν τραβήξει, αν είναι καλά, αν δεν είναι, να ξεσαλώσουμε στα social. Μπας και δούμε και κανένα γνωστό να περνάει. Δεν μπορεί, δεν θα έχει κουμπάρσους. Κάναν άνθρωπο, κάναν δικό μας.

Όλα τα δημοσιεύματα που βλέπω σήμερα για την φωτιά στο αρχαίο θέατρο Δημητριάδος λένε για την άμεση και καθοριστική επέμβαση της πυροσβεστικής. 33 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμε με υδροφόρες και ο Δήμος Βόλου. Ευτυχώς, είπαμε, αποφύγαμε τα χειρότερα.

στα υπόλοιπα να σας πω ότι καλούνται οι πολίτες να μην καίνε ξερά χόρτα ή κλαδιά και να αποφεύγουν τη χρήση δισκοπρίωνων συσκευών συγκόλησης, υπαίθριων ψυσταριών και άλλων μέσων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή φλόγα. Να έχετε το νου σας. Στα υπόλοιπα ευχάριστα, δύο νέες προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Ενισχύεται το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Τρικερίου, σύμφωνα με ενημέρωση που δημοσιοποιήθηκε χθες. Η ενίσχυση της δομής θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός της περιοχής του Τρικερίου, της Αγίας Κυριακής και των Κητών αυξάνεται σημαντικά εξαιτίας της τουριστικής κίνησης. Παραμένει ωστόσο το ευρύτερο αίτημα για σταθερή στελέχωση των απομακρυσμένων. Το λήξαμε. Υγειονομικών δομών της Μαγνησίας με γιατρούς, νοσηλευτές και πληρώματα ασθενοφόρων. Ένα τραγικό συνέβη χθες στην Αγριά. Μιλάω για αυτόν τον ευνίδιο θάνατο του 39χρονου. Τι να πω, ο οποίος κατέρευσε χθες το πρωί στο χώρο του εργοστασίου που εργαζόταν. Ο άνδρας είχε φτάσει κανονικά στη δουλειά του όταν υπέστη ανακοπή, έγινε προσπάθεια ανάνυψης με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροτομή, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό 12 Αποστόλων Αγριάς. Ο 39χρονος, να πούμε, αφήνει πίσω του σύζυγο και 13χρονο γιο. Το αυτόφορο, το 33χρονος για εξαπάτηση ηλικιωμένου στη Σκόπελο, εμφανίστηκε στο μονομελές πλημμυλοδικείου Βόλου. Ο 33χρονος συνελήφθη στη Σκόπελο, είναι κατηγορούμενος γιατί προσπάθησε να υποδηθεί υπάλληλο του ΔΔΕ και άφησε και αφαίρεσε χρήματα και αντικείμενα από ηλικιωμένη γυναίκα. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι επέστρεψε όσα είχε πάρει και ζήτησε αναβολή της υπόθεσης. Η σύλληψη είχε πραγματοποιηθεί τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Τρίτης. Οι αστυνομικές αρχές επαναλαμβάνουν ότι οι υπάλληλοι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας, τραπεζών ή δημοσίων υπηρεσιών δεν ζητούν από πολίτες να συγκεντρώνουν χρήματα και κοσμήματα μέσα από το σπίτι, ούτε να τα παραδίδουν σε τρίτα πρόσωπα έξω από αυτό.

πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, να έρθουμε στα ίσια μας, να πιείτε κι εσείς τον πρωινό σας καφέ. Ακόμα μια φορά να ευχηθώ καλημέρα. Ήδη τα πρώτα μηνύματα έχουν φτάσει στο κινητό μου. Καλημέρα σε όλους τους απανταχού βολιώτες που μας ακούνε εκτός περιφέρειας. Να πούμε ότι εκπέμπουμε εδώ για τη Μαγνησία, την Ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία γενικότερα σε δύο συχνότητες, 100,7, 101,2. Είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Μας ακούτε βεβαίως από το ΕΡΤ ΕΚΟ, περιφέρεια Βόλος. Live 24 η Radio μας παίζουν κανονικά. Τα τηλέφωνά μας, το τηλέφωνό μας είναι το 24210 23277. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και πάμε μέχρι τις 10 μαζί.

Μία ωραία είδηση, την είπαμε χθες, αλλά αξίζει να την ξαναπούμε και σήμερα, είναι ότι υπάρχουν εξαιρετικής ποιότητας νερά στις ακτές κολύμβησης του Βόλου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων που επικαλείται η ΔΕΙΑΜΒ, όπως σημαίνεται στην ανακοίνωση, οι αναλύσεις έδειξαν ότι η ποιότητα των νερών βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων νομοθετικών ορίων της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας την καταλληλότητα για κολύμβηση. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε 29 Ιουλίου 2026 από το προσωπικό του Τμήματος Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λιμάτων και του Χημικού Εργαστηρίου της ΔΕΙΑΜΒ σε 6 σημεία του Βόλου. Να πούμε ότι πρόκειται για τις παραλίες Νέα Αγχίαλος, Άγιος Στέφανος, Αλικές, Άναυρος, Σουτραλή και Κάτω Λεχόνια, μιλάμε για το Καρνάγιο. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση, τα δείγματα εξετάστηκαν σε διαπιστευμένο εργαστήριο με τις μικροβιολογικές αναλύσεις για διάφορα βακτηρίδια κτλ. Μην σας τα αναφέρω τώρα. Να είναι μια χαρά. Η ΔΕΙΑΜΒ υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων εφαρμόζεται πρόγραμμα τακτικής παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Δειγματοληψίες πραγματοποιούνται ανά 15 μέρες, ενώ το πρόγραμμα ελέγχων θα συνεχιστεί έως τις αρχές Οκτωβρίου με στόχο την συνεχή ενημέρωση των πολιτών για την διασφάλιση της ποιότητας των ακτών κολύμβησης της περιοχής. Να επαναλάβω λοιπόν ότι η Νέα Αγχίαλος, Άγιος Στέφανος, Αλικές, Άναυρος, Σουτραλή και Κάτω Λεχόνια είναι super duper για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

Μήπως να συνεχίσουμε ωραία τραγουδάκια καλοκαιρινά παραλίας. Λοιπόν, 26 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στο Βόλο, υγρασία 51%. Και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο, Σάββατο θα είναι λίγο υψηλότερη η θερμοκρασία. Πέμπτη και Παρασκευή 33 βαθμούς Κελσίου, Σάββατο 38, Κυριακή 37. Μια χαρά, δόξα ο Θεός. Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο δύσκολο, θέλει καπέλο και παραλία σίγουρα, αν όχι δεν έχετε την δυνατότητα, θέλει μέσα και air condition. Τελικά περισσότερα χρήματα δίνουμε στο air condition παρά στην θέρμανση το χειμώνα. Αλλά έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Τα δικά μας δύο διαφορετικές οικογενειακές υποθέσεις απασχόλησαν χθες τα δικαστήρια του Βόλου. Στην πρώτη περίπτωση, 55χρονος φέρεται να απείλησε ότι θα σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του μετά από έντονο καυγά, που σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν ξεκίνησε για τις γάτες της οικογένειας. Στη δεύτερη υπόθεση, νεαρός άνδρας κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε στη μητέρα του, στο μικρότερο του αδελφό, ύστερα από διαπληκτισμό μέσα στο σπίτι. Η μητέρα περιέγραψε στο δικαστήριο επαναλαμβανόμενη βίαιη συμπεριφορά και σοβαρές απειλές. Οι δύο υποθέσεις αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά την ανάγκη άμεσης προστασίας των θυμάτων, αλλά και της και έγκαιρης κοινωνικής και ψυχιατρικής παρέμβασης όταν μία οικογένεια βρίσκεται σε διαρκή κρίση. Έχουμε άνθρωπο σε λίγο, θα μας τα πει για αυτά τα ζητήματα της ψυχιατρικής παρέμβασης, ώστε αυτές οι περιπτώσεις να μην καταλήγουν ούτε στο αστυνομικό τμήμα και πολύ περισσότερο στα δικαστήρια.

Τώρα η εκπομπή μας έχει αντιφάσεις. Δηλαδή παίζουμε ευχάριστα τραγούδια ενώ λέμε τις άριστες ειδήσεις. Είναι για να χρυσώνουμε το χάπι. Να... το δηλητήριο μαζί με καραμέλα, κάπως έτσι. Μια άλλη υπόθεση ήταν η δικογραφία για, για πλαστογραφία που σχηματίστηκε από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στο Βόλο σε βάρος ενός 51 ετών και μιας 52χρονης. Η υπόθεση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 όταν αστυνομικοί εντόπισαν δύο φορτηγά αυτοκίνητα των οποίων τα πραγματικά στοιχεία δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν. Από την εργαστηριακή έρευνα προέκυψε ότι οι αριθμοί αναγνώρισης και οι πινακίδες δεν αντιστοιχούσαν στα συγκεκριμένα οχήματα και ότι για τα δύο αυτοκίνητα είχε δηλωθεί κλοπή. Τα οχήματα βεβαίως αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Και μία είδηση από το Νότιο Πύλιο αφορά τον Κάλαμο. Σοβαρά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες καταγράφηκε στον Κάλαμο Νοτίου Πύλιου, προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων αλλά και επαγγελματιών. Η λειτουργία σταθερών και κινητών συνδέσεων είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν στην περιοχή βρίσκονται πολλοί επισκέπτες και οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν βασικό μέσο για κρατήσεις, ηλεκτρονικές πληρωμές. Πού το πας αυτό, ηλεκτρονικές πληρωμές βέβαια. Και επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση αποκατάσταση της βλάβης και σαφή ενημέρωση από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

0: Έχω καλέσει στην τηλεφωνική γραμμή τον Απόστολο Βλάχο από τον Άγιο Λαβρέντιο. Κύριε Βλάχο, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Νομίζω ότι ο Αιλαβρέντης, ο Άγιος, έβαλε το χεράκι του και δεν προχώρησε φωτιά, δεν έφτασε θάλασσα.
1: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους, στους συγκατοίκους εκεί του χωριού για την πολύτιμη βοήθεια. Δηλαδή μόλις χτυπήσαν τις καμπάνες, ήρθαν με λάστιχα, ήρθαν με αυτοκίνητα, ήρθαν με ψυχαστικά. Βέβαια ήταν άμεση και η βοήθεια της περιοριστικής, θέλω να την ευχαριστήσω. Εκεί τους διοικητές, ήρθαν τα αεροπλάνα, δηλαδή ήταν άμεση βοήθεια, ήρθαν οι υδροφόρες του Δήμου και αυτό ήταν έξω στον δρόμο, πήγαιναν και φορτώνανε νερό τα πυροσβεστικά οχήματα. Ήταν μια εξαιρετική δουλειά από πλευράς πυροσβεστικής και μπορέσαμε και σβήσαμε γιατί ήταν σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο η φωτιά. Και αν έπαιρνε μέσα στη Ρεματιά θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Τι ήταν εκεί ακριβώς που πήρε φωτιά?
1: Εκεί ήταν ένα σπίτι από κάποιο ρακοσιλέχτη, ο οποίος είχε μαζέψει πάρα πολλά σκουπίδια και προφανώς κάποιο έκανε κάποιο καθρέφτη, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έγινε. Είχε πάρα πολλά φιαλίδια, με αποτέλεσμα να έσκασε κάποιο, δεν ξέρω τι έγινε, και πήρε φωτιά. Τώρα ευτυχώς μας φύλαξε ο Άγιος και θεωρώ δεν επεκτάθηκε και δεν είχε και καθόλου αέρα και μπορέσαμε και τη σβήσαμε. Και πάλι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκεί στους γουριανούς μου που, για τη βοήθειά τους. Ήταν πραγματικά συγκινητική.
0: Κύριε Βλάχο, τι μπορούμε να πούμε για το όμορφο χωριό σας στον Άγιο Λαβρέντι εκτός από τον εκκλησιαστικό τουρισμό, διότι υπάρχει εκεί η εκκλησία, υπάρχουν αρκετοί προσκυνητές. Τι άλλο όμορφο φιλοξενείτε εκεί στον Άγιο Λαβρέντι?
1: Εντάξει, έχουμε ένα μεγάλο προσκύνημα τον Άγιο Απόστολο. Έχουμε το
0: να πούμε ότι είναι ο Απόστολος ο Νέος.
1: Ο Απόστολος ο Νέος. Έχουμε και τώρα πανηγύρια στις 16 Αυγούστου. Όπως και οι ντόπιοι γιορτάζουμε στις 3 Νοεμβρίου, που είναι η Ανακομιδή των Λειψάνων. Πέρα από επίσης το μοναστήρι, που υπάρχουν και τρεις καλόγρες, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Είναι εξαιρετικό. Και τώρα το καλοκαίρι γίνεται και το κλείνουμε τα 20 χρόνια του μουσικού χωριού. Είναι κάποια εργαστήρια μουσικής, με συναυλίες, με κουκλοθέατρα, με θεατρικά παιχνίδια. Και γενικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ το χωριό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το χωριό όλο αυτό αυτές οι εκδηλώσεις στο να ανεβεί και να υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Επίσης έχουν παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και οι επαγγελματίες του χωριού, δηλαδή και οι ταβέρνες και τα ξενοδοχεία είναι σε πάρα πολύ καλό υψηλό επίπεδο υπηρεσίες τους, με αποτέλεσμα δηλαδή ο κόσμος να μας τιμάει με την παρουσία του.
0: Αυτό που δεν ήξερα, κύριε Βλάχο, και το έμαθα, είναι ο Τόλης Βοσκόπουλος, ονομάστηκε Απόστολος, όχι των Αγίων Αποστόλων, του Απόστολου του Νέου, γιατί ο πατέρας του ήταν λαχαναγορίτης στην αγορά του Ρέντι και είχε ταλαβέρι με ανθρώπους από τον Άγιο Λαβρέντι και έταξε το γιο του εκεί όταν γεννήθηκε, γιατί είχε κορίτσια. Και το είπε ο Βοσκόπουλος και δεν πίστευα τι άκουγα, ότι ονομάστηκε Απόστολος από τον Απόστολο τον Νέο.
1: Ακριβώς. Έμενε σε ένα σπίτι κάτω από τον Άγιο Απόστολο εκεί ο πατέρας και βάφτισε το παιδί, τον Τόλη εκεί.
0: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, κύριε Βλάχο?
1: Τίποτα. Ο Άγιος Λαβρέντης είναι ένα χωριό το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Απλά όπως όλα τα χωριά, έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας, δηλαδή τώρα έγινε αυτή η φωτιά. Είναι το μόνο χωριό στο Πύλιο το οποίο δεν συνδέεται με άλλο χωριό. Με αποτέλεσμα δηλαδή αν γίνει κάτι, δεν έχουμε δρόμο διαφυγής. Και αυτό είναι τώρα, γίνονται κάποιες κουβέντες και με το Δήμο, ώστε να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τη Δράκια. Είναι ένα βασικό μας πρόβλημα αυτό. Είμαι εγώ 55 χρονών, το ακούω εδώ και 40 χρόνια αυτό και προσπαθούμε τώρα με κάποιες κουβέντες που γίνονται να μπορέσουμε να πετύχουμε τη σύνδεσή μας με τη Δράκια.
0: Είναι αυτό που λέμε, είναι δίκαιο να γίνει και πράξη. Κύριε Βλάχο, θέλετε να μου πείτε, σας παρακαλώ, την δική σας ιδιότητα? Είστε...
1: Εγώ είμαι ο πρόεδρος του χωριού. Έχω κατεβεί με τον κύριο τον Αχιλέα Μπέο. Είμαστε στο τοπικό συμβούλιο. Είμαι εγώ, Αποστόλης ο Βλάχος, ο Αποστόλης ο Λουάρης και η Ελένη Βλάχο. Είμαστε στο τοπικό συμβούλιο. Ξοδεύουμε πάρα πολύ από τον προσωπικό μας χρόνο για να έχουμε το χωριό σε μια καλή κατάσταση. Αυτά. Και όπως επίσης είμαστε και σε μια κουβέντα τώρα και με τον Δήμαρχο, έχουμε βρει ένα χώρο, επειδή το πάρκινγκ είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και γενικά σε όλα τα χωριά του Πηλίου. Τώρα έχουμε βρει ένα χώρο, πιστεύω να μπορέσουμε να... Μας υποσχέθηκε και ο Δήμαρχος να μπορέσουμε να τον
0: αξιοποιήσετε για πάρκινγκ.
1: Να τον αξιοποιήσουμε και να το για πάρκινγκ, ναι.
0: Μια φορά, κύριε Βλάχο, το όνομα Απόστολος γενικά στο Πήλιο παίζει, στη δική σας περιοχή παίζει ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή, φαντάζομαι στις ονομαστικές γιορτές τι γίνεται, πάει ο ένας επίσκεψη στο σπίτι του άλλου?
1: Βασικά, τα πιο παλιά χρόνια που είχε πάρα πολύ κόσμο το χωριό, βγαίνανε όλοι στα καφενεία, ειδικά την μέρα του Αγίου Αποστόλου, και περιμέναν κεράσματα, γιατί ήταν τόσοι πολλοί οι Απόστολοι εκεί που κερνούσαν συνέχεια. Κερνούσε ένας, κερνούσε ο άλλος. Οπότε όλοι φεύγαν ευχαριστημένοι από τα καφενεία. Ναι, είμαστε πάρα πολύ, όντως.
0: Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Εύχομαι να συνεχίσετε τη μέρα σας με αυτή την ωραία διάθεση. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, να έχει επισκεψιμότητα το χωριό σας και ο Απόστολος ο Νέος να μας προστατεύει και να δίνει υγεία και ζωή σε όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ο Απόστολος ο Νέος, όσοι δεν πήγατε, να πάτε.

0: Και από φωτιά σε φωτιά και από τον Απόστολο Βλάχο θα πάμε στον Σπύρο Γάτο. Σπύρο, καλημέρα. Χαίρομαι που έχεις διάθεση να τα πούμε.
1: Στην διάθεση προκειμένου ο συμπολίτης και η συμπολίτησα να ενημερωθούν έγκαιρα και έγκυρα.
0: Να σου πω κάτι, κάνουμε το σταυρό μας, διότι πριν μιλούσαμε τον Απόστολο Βλάχο από τον Άγιο Λαβρέντιο, μας φύλαξε εκεί ο Θεός, αλλά μας φύλαξε και στα Ιβαλιώτικα. Θες να μας πεις λίγο τι έγινε εκεί?
1: Ευχαρίστως. Να είναι καλά ο Κύριος και τα κομμάτα της πυροσβεστικής, καθώς και το προσωπικό της πολιτικής προστασίας. Με τον Άγιο Λαβρέντιο το εξαντλήσαμε, το είπαμε, το είπατε για τα χθεσινά και τα φρέσκα ψάρια. Είχα μία ενημέρωση από το Υπουργείο και από το συντονιστικό στη Λάρισα όσο για την πυροσβεστική, ότι συνέβη έναρξη πυρκαγιά στα Ιβαλιώτικα, για να ενημερώσουμε πλήρως τους ακροατάς σας που λέγαμε κάποτε.
0: Ναι, σωστά.
1: Πηγαίνοντας αλικές μετά τους πεσούς, μετά τα δόντια, έχει ένα χώρο που δεξιά, όπως πηγαίνουμε, στο δεξί μας χέρι, που είναι το αρχαίο θέατρο. Από πάνω λοιπόν είχε ένα χώρο, ένα πλάτωμα, όπου εκεί εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Προσήλθαμε άμεσα με δύο υδροφόρες ως πολιτική προστασία του Δήμου Βόλου, δύο οκτάτονες υδροφόρες και ως ονούπου και δύο μηχανήματα έργου GCB. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ενημέρωσης ήταν και ένα πυροσβεστικό όχημα με ένα τόνο νερό, ένα αγροτικό δηλαδή, με μια δεξαμενή ενός τόνου στην καρότσα του. Τελικά δεν χρειάστηκαν τα μηχανήματα να κάνει χρήση να κάνουμε χρήση των μηχανημάτων GCB έργου, και παρέμεινε τόσο το πυροσβεστικό του ενός τόνου όσο και οι δύο υδροφόρες, οι 7,5-8 τόνων που παίρνουν φουλ, μέχρι τις 6 και 4 σήμερα το πρωί.
0: Από τι προκλήθηκε, κύριε Γάτο, η πυρκαγιά?
1: Δεν είμαστε...
0: Ναι, εντάξει, εικασίες τώρα. Κάνουμε το ανακριτικό της πυροσβεστικής, τα λέει.
1: Το ανακριτικό που ήταν εκεί, ήταν όλο το βράδυ εκεί, μαζί με τα πεζοπόρα τμήματα, εικάζουν ότι πρόκειται προφανώς πάλι από σφινθήρα ή από αμέλεια περίοικων της περιοχής, όχι κατοίκων, περιπατητών που πιθανώς πήγαν για να απολαύσουν τη θέα.
0: Απίστευτο, είναι ευτυχώς. Σκανδαλώδης εύνοια της Παναγίας λέγεται αυτό. Είναι και του Σωτήρου σήμερα. Οπότε είχαμε ακόμη ένα θαύμα. Σπύρο Γάτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι
1: διάθεσή σας.
0: Να είστε γρήγοροι πάντα. Εύχομαι να μην υπάρξει φέτος κάτι και κλάψουμε. Αυτά που βλέπουμε δηλαδή, τις εικόνες από τηλεοράσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Όντως. Επαγρυπνούμε για το κοινό, για το καλό όλων μας λοιπόν.
0: Σπύρο Γάτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αμεσότητά σου και για την χαρά που μας δίνεις κάθε φορά που σε ακούμε. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

το χαρτί. Πριν τρεις μέρες είχαμε καλέσει τον Γιώργο Μουλά εδώ από την πολεοδομία του Βόλου, τον αντιδήμαρχο. Και πάνω στην κουβέντα, πώς θα κλείσουμε, κύριε Μουλά, την συζήτηση? Λέει να βάλει ο Θεός το χέρι του, να είμαστε εντάξει από πυρκαγιές. Μετά από λίγες μέρες, ξέρεις, δύο πυρκαγιές, μπαπ. Λέω, κοίτα να δεις ο άνθρωπος, ρε φίλε, είναι πολύ μπροστά.

Σε λίγο θα καλέσουμε τον κύριο Μουλά να μας τα ξαναπεί, να δούμε αυτή τη φορά πώς θα κλείσει την τοποθέτησή του. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τα εγκαταλειμμένα κτίρια στο Βόλο. Αρχή είχαμε κάνει εδώ με συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει η πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας, η κυρία Κοπάνα. Θα κάνουμε την συνέχεια σήμερα με τον Δήμο Βόλου, να δούμε πώς βλέπει και ο Δήμος την πλευρά αυτή των εγκαταλειμμένων κτιρίων. Στα λοιπά να σας πω ότι ένας 31 ετών τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στη Σκόπελο. Για το περιστατικό κινήθηκαν οι τοπικές υπηρεσίες, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Η αυξημένη κυκλοφορία δικύκλων και ενοικιαζομένων οχημάτων κατά την τουριστική περίοδο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των νησιών, όπου υπάρχουν στενοί δρόμοι, στροφές και περιορισμένη ορατότητα.

Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 8, να σας πω ότι τρεις διακομιδές ασθενών από τις βόρειες σποράδες προς το λιμάνι του Βόλου πραγματοποιήθηκαν με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος. Τα περιστατικά επαναφέρουν το ζήτημα της επαρκούς στελέχωσης των υγειονομικών δομών στα νησιά και της δυνατότητας γρήγορης μεταφοράς των ασθενών, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Είμαστε ακριβώς 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8. Ακούτε την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2, οι δύο συχνότητες που μπορείτε να μας ακούτε στην Μαγνησία, στη Θεσσαλία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θερεάς Ελλάδας. 24210 23277 είναι το τηλέφωνό μας. Ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στην μουσική επιμέλεια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Μείνετε εδώ.

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στην Σιτία Κρήτης. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ένφια, επιδότηση προσωρινής στέγασης, επιδόματα για πρώτες ανάγκες και οικοσκευές και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισών περιοχών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί», το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. «Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι», είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλε στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
5: Χόρτος.net, η σελίδα που πρέπει να κοιτάξετε, γιατί πραγματικά υπάρχουν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις όσοι είστε κοντά στο Νότιο Πήλιο. Ο κύριος Γιώργος Μουλάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο σκοπός της κουβέντας μας σήμερα θα είναι τα εγκαταλειμμένα κτίρια στην πόλη του Βόλου, αλλά προχθές που μιλούσαμε με τον κύριο Μουλά, σας το είπα και πριν, είχε ευχηθεί να μην έχουμε περιστατικά τέτοια, να μην έχουμε πυρκαγιές δηλαδή, και εκεί φάνηκε η εμπειρία του κύριου Μουλά στα αυτοδιοικητικά. Κύριε Μουλά, τι κάνετε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλά, εσύ?
5: Είστε σε καλή κατάσταση, είστε σε διακοπές?
6: Εντάξει, ενδιάμεσα. Κοντά εδώ στο Βόλο.
5: Ωραία. Κύριε Μουλά, τι γίνεται με αυτά τα εγκαταλειμμένα κτίρια? Είχαμε κάνει μια συνέντευξη εδώ με την κυρία Καπούλα και μας είχε πει ότι είναι αρκετά τα εγκαταλειμμένα κτίρια και βεβαίως ο Δήμος έχει δεμένα τα χέρια. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
6: Κοιτάξτε, να δείτε, τα εγκαταλειμμένα κτίρια... Σαν εγκατελειμμένα κτίρια.
5: Μιλήστε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνό σας, γιατί πρέπει να έχετε ανοιχτή ακρόαση και ακούγεστε στο βάθος.
6: Ναι, μισό λεπτάκι, να το διορθώσω. Να ακούτε τώρα?
5: Σας ακούω πολύ καλύτερα.
6: Ωραία. Ο Δήμος επιλαμβάνεται των περιπτώσεων όπου υπάρχει πρόβλημα και πρόβλημα επικινδυνότητας. Διαφορετικά, τα εγκατελειμμένα κτίρια είναι πάρα πολλά στο Βόλο και αυξάνονται και πληθύνονται.
5: Ποιοι είναι οι λόγοι της εγκατάλειψης?
6: Πολλοί μπορεί να είναι. Περισσότερο είναι κληρονομικοί λόγοι. Οι κληρονόμοι δηλαδή δεν τα φροντίζουν. Και πολλές φορές είναι και η απώλεια των αντικριτών, οι οποίοι και δεν βρίσκονται οι κληρονόμοι. Εν πάση περιπτώσει.
5: Ναι, είστε εδώ. Έκλεισε η γραμμή.
6: Με την επικινδυνότητα την οποία έχουν. Οι τείχοι, οι σκεπές και όλα τα σχετικά.
5: Σε σχέση με τις αυλές και τα καθαρίσματα των αυλών, εκεί δεν υπάρχει η διαδικασία ο Δήμος να μπαίνει μέσα να καθαρίζει και μετά να χρεώνει τον ιδιοκτήτη όταν αυτός υπάρχει?
6: Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Δεν είναι στη δικιά μου αρμοδιότητα. Ξέρετε, εγώ είμαι στην πολεοδομία.
5: Στην πολεοδομία, βεβαίως.
6: Αυτό είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει διαδικασία, όπως υπάρχει και στην πολεοδομία. Δηλαδή, όταν είτε ο ιδιοκτήτης αρνείται, είτε ο ιδιοκτήτης είναι αγνώστου διαμονής ή δεν υπάρχουν, τότε με κάποια διαδικασία που προβλέπεται, ο Δήμος Βόλου επιλαμβάνεται τις υπόθεσεις και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
5: Κύριε Μουλά, αυτά τα ακίνητα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με κάποιο τρόπο από την Δημοτική Αρχή?
6: Όχι, θα είναι ιδιόκτητα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι ιδιοκτησίες. Δεν μπορείς να πεις μέσα και να τα καταπατήσεις, να το πω, έτσι. Είναι ιδιοκτησίες. Μπαίνει ο Δήμος Βόλου καμιά φορά όταν υπάρχει κάτι επικίνδυνο και οπωσδήποτε πρέπει να επιληφθεί για να μην υπάρξουν ζημιές μεγάλες και ανθρώπινες βλάβες, ας πούμε, να χτυπήσει κάποιος.
5: Ο Δήμος Βόλου έχει κάνει καταγραφή αυτών των κτηρίων? Ξέρουμε δηλαδή πόσα είναι?
6: Ο Δήμος Βόλου, κοιτάξτε, ο Δήμος Βόλου είναι αποδέχτης καταγγελιών. Είτε από την αστυνομία, είτε από πολίτες. Και αναλόγως δρά και ενεργεί. Δεν είναι στο χέρι του να βγει, ας πούμε, και να κάνει καταγραφή. Βέβαια, αν υπάλληλοι δούνε κάτι, που πέσει κάτι σε αντίληψή τους, εντάξει, επιλαμβάνονται.
5: Κύριε Μουλά, πώς θέλετε να κλείσουμε? Θα κάνετε ακόμα μια μαντεψιά?
6: Μαντεψιά σε ποιο θέμα τώρα?
5: Γενικότερα, για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Μέχρι την επόμενη συνομιλία μας.
6: Δεν μπορώ να πω κάτι. Να είμαστε λίγο καλά όλοι και να περάσουμε καλά το υπόλοιπο καλοκαίρι, το οποίο είναι, να το πούμε, είναι και το φιλέτο, έτσι. Τώρα είναι το κάθε αυτό καλοκαίρι, είναι ο Αύγουστος. Όλοι παίρνουμε σχεδόν, όχι όλοι, το μέγιστο μέρος των εργαζομένων παίρνει τις άδειες στον Αύγουστο. Να είμαστε γεροί και να χαρούμε το καλοκαίρι.
5: Να το απολαύσουμε. Κύριε Μουλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για τον Γιώργο είναι το τραγούδι που παίζει τώρα, αλλά εμείς θα φιλοξενήσουμε τρεις Δημητράδες στη σειρά. Τραγούδι για Δημήτρη έχουμε? Αν έχουμε, να τα έχουμε πρόχειρο. Πρώτος είναι ο κύριος Δημήτρης Κλαουδάτος, είναι καθηγητής, είναι ιχθυολόγος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και κύριε Κλαουδάτο, καλημέρα, πώς είστε? Δεν σας ακούω, γιατί? Να ξανακαλέσω πάλι. Κύριε Κλαουδάτο, είστε εδώ?
1: Ναι, ναι, μια στιγμούλα. Συγγνώμη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ξενοπούλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είστε σε διακοπές, απολαμβάνετε τις διακοπές σας?
1: Όχι ακριβώς, αλλά απολαμβάνω τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Απολαμβάνω τα παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Το πιο σημαντικό είναι ο ποιοτικός χρόνος, έχετε δίκιο. Λοιπόν, είστε ιχθυολόγος και ένας μαθητής σας έκανε μια ωραία ανακάλυψη. Θέλετε να προλιάνετε το έδαφος πριν να μιλήσουμε με τον μαθητή σας? Να μας πείτε καταρχάς με τι ασχολείται το τμήμα σας και πώς φτάσαμε σε αυτή την ανακάλυψη, να το πω.
1: Μια μελέτη είναι. Ο μαθητής μου είναι υποψήφιος διδάκτορας. Ο άνθρωπος έχει δύο μεταπτυχιακά, ένα προπτυχιακό που είναι δηλαδή επιστήμονας, φτασμένος επιστήμονας, δεν είναι απλά. Τυχαίνει να είναι μαθητής μου. Μιλάτε για τον κύριο Πάφρα. Λοιπόν, εγώ είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο. Το τμήμα ασχολείται με διάφορα αντικείμενα. Ένα εξ αυτών, το οποίο είναι το δικό μου αντικείμενο, είναι κυρίως το κομμάτι της αλίας. Η εργασία ουσιαστικά δημοσιεύτηκε σε ένα διεθνές περιοδικό, το Ecological Informatics, το οποίο είναι κορυφαίο περιοδικό στον χώρο της οικολογικής πληροφορικής. Και σε απλά λόγια, αυτό που έγινε μέσω της ομάδας, ήταν μια ομαδική δουλειά, ήταν ο κύριος Πάφρας, ο κύριος Πολιτικός, ο κύριος Θεοχάρης και εγώ, συγγνώμη. Και ουσιαστικά αυτό που κάναμε, βάλαμε μια κάμερα κάτω από το νερό, στον νότιο βοϊκό κόλπο, τραβήξαμε βίντεο και εκπαιδεύσαμε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν, να μετράνε τον αριθμό και να μετράνε και το μέγεθος από ένα μαργαριτοφόρο στρίδι, τοπικά ταραντιάτα. Γιατί αντί να ένας δίτης να το κάνει αυτό ένα-ένα, το κάνει αυτόματα ένας αλγόριθμος.
0: Υπάρχουν πολλά τέτοια στρίδια στο Νεβοϊκό και γενικότερα στο Αιγαίο, στον Παγαστικό ή όπου αλλού υπάρχουν?
1: Το συγκεκριμένο είδος, το πικτά ταραντιάτα, είναι ένα ξενικό είδος, το οποίο μπήκε στη Μεσόγειο από τη διόρυγα του Σουέζ πριν περίπου 150 χρόνια και έχει εξαπλωθεί σε πολλές χώρες, εκτός της Ελλάδας, δηλαδή στην Τουρκία, στην Κύπρο, την Ισία, Ιταλία. Στην Εύβοια έχει αρκετά εκείνους πληθυσμούς, σε ριχά νερά. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το στρίδι έχει πρόσφατα, μέσω προεδρικού διατάγματος, είναι νομίμως αλίευσιμο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό που θα βρούμε πολλές φορές ως στριδόκτονο. Και πωλείται σε ταβέρνες. Οπότε χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση για το συγκεκριμένο είδος. Πρέπει να γνωρίζουμε όσα υπάρχουν, πού υπάρχουν, ποιο είναι το μέγεθός τους και πόσο βιώσιμη είναι η αληθική πίεση η οποία εξασκείται. Γιατί πια είναι ένα είδος το οποίο νομίμως αλλιεύεται και πωλείται στην Ελλάδα.
0: Πριν κλείσουμε την επικοινωνία μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες είδαμε δελφίνια στην Μιλίνα. Θέλετε να μας πείτε λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται ο παγαστικός και τι σηματοδοτεί για τον παγαστικό η έλευση δελφινιών?
1: Κοιτάξτε, ο παγαστικός αυτή τη στιγμή, ο παγαστικός γενικά έχει ένα πολύ ιδιαίτερο, είναι πολύ ιδιαίτερο οικοσύστημα, γιατί είναι ένα ημίκλειστος κόλπος. Αυτό του δίνει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά τον καθιστά και πολύ ευαίσθητο σε μικρές αλλαγές ανθρωπογενής επιδράσης. Είναι ένας κόλπος ο οποίος είναι οικολογικά μέτριας οικολογικής ποιότητας, δεν είναι δηλαδή το ίδιο με την ανοιχτή θάλασσα. Πριν από την, εμείς σαν τμήμα μελετούσαμε τον παγαστικό, εγώ είμαι στο τμήμα από το 2019, μελετάμε ετησίως μέσω πειραματικής αλίας στον παγαστικό κόλπο και από διάφορα ερευνητικά προγράμματα και οι φοιτητές μας. Αυτό που είχαμε δει ήταν ότι είναι ένας αρκετά στρεσαρισμένος οικολογικά κόλπος. Μετά την έλευση του Ηλία και του Δανιήλ, τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε και τις μεγάλες καταστροφές, ο κόλπος ουσιαστικά έχει επανέλθει στην πρώτερη κατάστασή του. Γενικά είναι σε μια καλή κατάσταση, απλά αυτό που πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος είναι ότι λόγω της ημίκλησης της φύσης του και του σχετικά περιορισμένου του βάθους, είναι ένας κόλπος ο οποίος είναι πολύ ευαίσθητος. Τώρα, η ύπαρξη δελφινιών, τα δελφίνια γενικά και όλα τα η θαλάσσια αυτή ζωή είναι σημαντική στην ύπαρξή της. Είναι πολύ, είναι αρκετά συνηθισμένη η παρουσία των δελφινιών μέσα στον Παραστικό. Και εδώ ανοίγεται μια άλλη συζήτηση μεγάλη για το την, γιατί τα συγκεκριμένα δελφίνια δημιουργούν, εγώ από τη δική μου την πλευρά δηλαδή, τα βλέπω σαν ανταγωνιστές της αλίας, δημιουργούν προβλήματα στους αλίες. Οπότε πρέπει να βρούμε και μια μέση λύση για την προστασία τους από τη μία και από την άλλη για την προστασία των ψαράδων, του παρασιτικού από την παρουσία τους. Οπότε είναι λίγο μια δύσκολη εξίσωση να λύσουμε.
0: Κύριε Κλεοδάτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα και να χαρείτε το χρόνο με τα παιδιά σας, τις διακοπές σας και να έχετε ωραίες ειδήσεις να μας δίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Ξενόπουλε. Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη Πάφρα, είναι ο δεύτερος Δημήτρης κατά σειρά. Ιχθυολόγος, φοιτητής δεν θα το έλεγα, διδακτορικά αρκετά και πρόσφατα έκανε αυτή την ανακάλυψη να βλέπουμε τα στρίδια με τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Πάφρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σας βρίσκω σε καλή κατάσταση. Μην με ευχαριστείτε, χαρά μου είναι.
1: Ναι, σε καλή κατάσταση είμαστε στον χώρο εργασίας μας. Άκουσα και την προηγούμενη συνέντευξη με τον κύριο Κλαουδάτο, ανέφερε μερικά πράγματα από την εργασία. Είναι και ο επιβλέπων του διδακτορικού μου. Η εργασία μας αφορά, όπως ανέφερε, ένα ξενικό στρίδι, ένα μαργαριτοφόρο, γιατί παράγει μαργαριτάρια, το πικτά νταραντιάτα, το οποίο έχει εξαπλωθεί, όπως ανέφερε, σε αρκετές περιοχές της Μεσογείου και υπάρχει και σε μεγάλους αριθμούς της ελληνικής θάλασσας.
0: Μάλιστα.
1: Το βασικό πρόβλημα είναι ότι για να γνωρίζουμε πόσα στρίδια υπήρχαν κάτω από το νερό, πόσο πολύ εξελίσσεται ο πληθυσμός, χρειάζεται πολλές φορές να κάνουμε αρκετές καταδύσεις, το οποίο είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο, και μετά όταν βγουν τα στρίδια υπάρχει ένα οικολογικό πρόβλημα που δημιουργούμε, γιατί αφαιρούμε θαλάσσιους οργανισμούς για να κάνουμε κάποιες μετρήσεις. Εμείς τώρα, με πολύ απλά λόγια, όπως ανέφερε και πριν ο καθηγητής, ένας δίαιτης μπορεί να καταγράφει το βυθό με μια κάμερα και στη συνέχεια με ένα πρόγραμμα πολύ απλά λαϊκά, θα το πω τώρα, τεχνικής νοημοσύνης, να αναγνωρίζει τα στρίδια μέσα στο βίντεο, να τα ξεχωρίζει από τις πέτρες, τα φύκια, από το υπόλοιπο δηλαδή θαλάσσιο περιβάλλον πολύ απλά, και να παρακολουθεί καρέ-καρέ, ώστε να μην υπολογίζει το ίδιο στρίδι πολλές φορές. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά της εργασίας μας. Στο βίντεο που εξετάσαμε, το σύστημα εντόπισε 53 στρίδια, ενώ η καταμέτρηση που έγινε από άνθρωπο στο συγκεκριμένο βίντεο έδειξε 51. Αυτό σημαίνει ότι η αυτόματη μέθοδο από τα αποτελέσματα είναι πολύ κοντά στην παραδοσιακή μέτρηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον αυτό που περιγράφεται. Αυτό θα βοηθήσει λοιπόν στην καταγραφή των στριδιών.
1: Και στην εκτίμηση του πληθυσμού είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στοιχείο, γιατί το συγκεκριμένο στρίδι δεν αποτελεί μόνο ένα ξενικό είδος που χρειάζεται μια επιστημονική παρακολούθηση, αλλά παρουσιάζει και ένα αυξημένο ενδιαφέρον ως αλλιευτικός σπόρος. Πλέον σε πάρα πολλά ουζερί και στον Εβοϊκό και πάνω και στην Εύβοια και στο Βόλο βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο όστρακο να υπάρχει μια ιδιαίτερη προτίμηση από τους ανθρώπους. Άρα επομένως μια σωστή καταγραφή του πληθυσμού, του μεγέθους και της εξάπλωσής του μπορεί να μας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες τόσο για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος αλλά και για την μελλοντική υπεύθυνη διαχείρισή του. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι τα κοινά όστρακα, τα οποία είναι η γυαλιστερή, το κηδόνι μας, τα οποία ζητάγανε παλιά πάρα πολύ ο κόσμος, επειδή ήταν πιο γνωστά κιόλας και πολύ νόστιμα, βλέπουμε να έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα αποθέματά τους. Άρα ένα νέο είδος το οποίο υπάρχει σε αρκετούς πληθυσμούς, γίνει μια σωστή διαχείριση, πιστεύω ότι θα δώσει ένα νέο εισόδημα και στους αλείς οστρακαλείς, που βλέπουμε ότι υπάρχουν ιδιαίτερα παράπονα λόγω της μείωσης των κοινών οστράκων, των πληθυσμών του.
0: Είστε πολύ περιγραφικός, κύριε Πάφρα. Τι να εύχηθούμε για την έρευνά σας και για την επαγγελματική σας εξέλιξη και για το καλοκαίρι, να κλείσουμε με ευχές τέλος πάντων.
1: Το καλό είναι να προστατεύουμε όλη τη θάλασσά μας, να είναι η ομάδα μας πάρα πολύ καλά, να μας είναι νέες ιδέες, ο επιβλέπων μας να είναι καλά και εύχομαι τα καλύτερα σε όλους και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Κύριε Πάφρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Είστε καλά, γεια σας.

0: Τρίτος Δημήτρης και ιχθυολόγος αυτή την φορά, καθηγητής, ο κύριος Δημήτρης Βαφίδης. Είχαμε ξαναμιλήσει τις προηγούμενες ημέρες μαζί του. Αυτή τη φορά αφορμή πήραμε από την ανακάλυψη αυτή που έγινε στην Σκόπελο, ότι οι Ιταλοί αλλιεύαν το βυθό. Κύριε Βαφίδη, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μεγάλη ιστορία αυτή που έβγαλε η ΑΔΑΕ. Δεν ξέρουμε βεβαίως τι ακριβώς ευρήματα έχει, αλλά τι μπορείτε να μας πείτε εσείς με την σειρά σας για αυτή την ιστορία. Τι πιστεύετε ότι αλλιεύαν ή είναι ο βυθός μας σε κατάσταση τέτοια που να έρχονται Ιταλοί να αλλιεύουν παράνομα εδώ στις δικές μας θάλασσες, τόσο κοντά.
1: Κοιτάξτε, η αλλιευτική δραστηριότητα με τα κορέλια στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. Είναι περιορισμένες οι άδειες των αλλιών που ασχολούνται αποκλειστικά με το κόκκινο κοράλι, πάρα πολύ περιορισμένες. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τον ακριβή αριθμό. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη ενασχόληση με αυτό το αλλιευτικό πλούτο. Πράγμα που σημαίνει ότι έρχονται από την Ιταλία και εκμεταλλεύονται επαγγελματίες αλλής με ιδιαίτερο αναπτυγμένο εξοπλισμό, πλούσιο εξοπλισμό, εξειδικευμένο εξοπλισμό, εξοπλισμό που απαιτεί βαθιές καταδύσεις, εξοπλισμό που απαιτεί δίτες με ιδιαίτερα προσόντα, και αντιλαμβάνεστε ότι εκμεταλλεύονται ένα αλίευμα το οποίο μάλλον εκμεταλλεύονται ένα είδος κάτω από τη μύτη μας, έτσι.
0: Υποφέρουν οι θάλασσές μας?
1: Κοιτάξτε, η αλλιευτική πίεση γενικά είναι τεράστια. Τεράστια. Δηλαδή, ο συνδυασμός της αλλιευτικής πίεσης, της ανάπτυξης όλης αυτής της ανθρώπινης δραστηριότητας στις θάλασσες, ο τουρισμός, η ναυσιπλοεία, η μεταφορά υλικών, η εμπορία υλικών, η ανάπτυξη ένας τεράστιου πληθυσμού στα παράκτια συστήματα, πιέζουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Αν λάβετε υπόψη σας τώρα την κλιματική αλλαγή, αν λάβετε υπόψη σε όλη αυτή την συνάρτηση, τα εισβολικά είδη που έρχονται από το Σουέζ, αν λάβετε την αύξηση της θερμοκρασίας, αντιλαμβάνεστε ότι τα υδάτινα οικοσυστήματα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα στην Ελλάδα δέχονται τεράστια πίεση. Είμαστε μπροστά σε κρίση, είμαστε μπροστά σε αλλαγή. Τα θαλάσσια οικοσυστήματα αλλάζουν μπροστά στα μάτια μας. Δεν είναι αυτά που βλέπω πριν από 15 και 20 χρόνια. Και προφανώς είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Έρχονται καινούργια είδη, αντικαθιστούν εντόπια είδη. Τα δικά μας τα είδη από την πίεση μειώνονται οι πληθυσμοί. Οπότε έχουμε μια συνολική αλλαγή αυτού που γνωρίζαμε ή αυτού που περιμένουμε ή αυτού που περιγράφαμε μέχρι τώρα σαν θαλάσσια οικοσυστήματα στο Αιγαίο. Μεγάλη πίεση φυσικά δέχονται και τα ημίκλειστα συστήματα, όπως είναι ο παγασιτικός, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε πει επανειλημμένα, με πάρα πολλές ενδείξεις, πάρα πολλά φαινόμενα που δείχνουν ότι πραγματικά τα θαλάσσια οικοσυστήματα δέχονται πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Μία τελευταία κουβέντα σας παρακαλώ, κύριε Βαφίδη, σε σχέση με την εμφάνιση δελφινιών πρόσφατα, χθες, στην Μιλίνα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, σε όλο εκείνο το κομμάτι, σε όλο αυτό το ανατολικό κομμάτι του παγασιτικού, πυκνά τακτά έχουμε καταγράψει παρουσία δελφινιών. Υπάρχει ο πληθυσμός, από ό,τι λένε οι συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται με τα θαλάσσια θηλαστικά, υπάρχει υποπληθυσμός ο οποίος είναι μόνιμος σχεδόν στον παγασιτικό. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και ενδεικτικό ότι ο παγασιτικός εξακολουθεί να συντηρεί, να διατηρεί τέτοιες μεγάλες κατασκευές. Και δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εμείς τα έχουμε καταγράψει, έχουμε καταγεγραμμένα σε βίντεο, οι συνάδελφοι έχουν καταγράψει τα είδη και είναι πάρα πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
0: Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή συνέχεια στις διακοπές σας και το τμήμα της Ιχθυολογίας Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να προοδεύει και να έχουμε ωραία νέα από σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
0: Να συνεθεί ο σειροδρομικός σταθμός της Λάρισας με το μέλλον του συνολικού σειροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες και την πολυδομική συνοχή της πόλης, ζητά παράρτημα ΚΔΕΛΤΑ Θεσσαλίας του ΤΕΕ με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΓΕΟΣΕ για την περιοχή επέμβασης περίπου 233 στρέμματα με κατεύθυνση την ανάπτυξη μεικτών χρήσεων, κατοικίας, φιλοξενίας εμπορίου, γραφείων πολιτισμού και αναψυχής. Επιχειρήσεις τουρισμού στον Κάλαμο Νοτίου Πηλίου παραμένουν χωρίς σταθερή τηλεφωνία και πρόσβαση στο δίκτυο εδώ και 4 ημέρες λόγω βλάβης που σύμφωνα με τους επαγγελματίες δεν έχει αποκατασταθεί. Το πρόβλημα προκαλεί απώλειες κρατήσεων και δυσκολίες στις πληρωμές με POS εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Ένταση επικράτησε χθες το μεσημέρι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων με την συμπαράταξη Λαρισαίων να αποχωρεί πριν πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για τη σύμβαση συντήρησης των χώρων πρασίνου προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια. Τα μέλη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης αποχώρησαν υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωσης για τα οικονομικά στοιχεία, ενώ από τη Δημοτική Αρχή γίνεται λόγος για πολιτικό θέατρο, επισημένοντας πως οι παρατάξεις είχαν ενημερωθεί εγκαίρως μέσω της εισήγησης που είχε αποσταλεί στους Δημοτικούς Συμβούλους. Με δράση και στα Τρίκαλα, η σπήρα διαρρηκτών κατοικιών που εξαρθρώθηκε από τις αστυνομικές αρχές Καβάλας, τα μέλη της εμπλέκονται σε 9 διαρρήξεις και 3 απόπειρες. Κριάρη τραυμάτισε σοβαρά ηλικιωμένο στον Άγιο Βυσαρίωνα Πύλης Τρικάλων, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η μελέτη για την επέκταση του περιφερειακού Βόλου προς το λιμάνι στο ύψος της Μπουρμπουλήθρας 15 ολόκληρα χρόνια μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, ο μελετητής ολοκλήρωσε και κατέθεσε εμπρόθεσμα το σύνολο των προβλεπομένων παραδοτέων, ανοίγοντας το δρόμο για τα επόμενα στάδια του έργου. Πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο εξακολουθεί να βρίσκεται η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Λάρισα, με τους οδηγούς να συνεχίζουν να επιβαρύνονται σημαντικά για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων τους. Σταθερά πάνω από 2 ευρώ παραμένει η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης και στα Τρίκαλα. Ανεπαίσθητη η όποια υποχώρηση. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Μαγνησία και τις Ποράδες. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές. Σημαντική ημέρα για την τοπική κοινωνία χαρακτήρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης την χθεσινή ημέρα εγγενείων του ανακατασκευασμένου Κέντρου Υγείας Οφάδων, ενώ αναφέρθηκε και στην εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος τηλεϊατρικής. Επίσκεψη στο Δήμο της Αγιάς πραγματοποιεί αύριο Παρασκευή η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η κυρία Μαρία Καριστιανού. Η επίσκεψη της κυρίας Καριστιανού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίσκεψη στην κατεστραμμένη από τις πλημμύρες γέφυρα Παλαιοπύργου. Συντάσσεται με τον Δήμαρχο Αγιάς και φορείς του Δήμου, συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγιάς και φορείς του Δήμου, καθώς και επίσκεψη στο δάσος Πολυνανδρίου και τα παράλια της Λάρισας. Ξεκίνησε χθες η υποβολή αιτήσεων για 8.000 θέσεις, εκ των οποίων οι 5.537 αφορούν τους Δήμους της χώρας που δημιουργούνται μέσω του προγράμματος ΔΥΠΑ για άνεργους ηλικίας 55 έως 74 ετών. Στη Λάρισα αντιστοιχούν 127 θέσεις στους 7 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας. Στη δωρεά εξοπλισμού που προορίζονταν για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης Δίας του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, προχώρησε χθες η Ιερά Μητρόπολη Λάρισας και Τρινάβου. Καταδαφίστηκε τιμόροπο κτίριο στην παραδοσιακή συνοικία Βουρασίου στα Τρίκαλα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες από τον Δήμο Τρικαίων για ανάλογες παρεμβάσεις. Στην υλοποίηση ενός ακόμα έργου αντιπλημμυρικής προστασίας προχωράει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, με αντικείμενο τον καθαρισμό του ποταμού Ριγόζινου για την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων που υπέστησαν εκτεταμένες διαβρώσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Το έργο είναι προϋπολογισμού 750.000 ευρώ. Την έγκριση για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης που ανοίγει το δρόμο για την εκπόνηση της μελέτης ανακατασκευής της ιστορικής γέφυρας Κοράκου ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλίας κατά την συνεδρίασή της στις 5 Αυγούστου 2026. Ομόφωνη απόφαση να τιμήσει τη μνήμη των προσώπων έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, το Πάρκο Πεδίο Άρεος θα μετονομαστεί σε Πάρκο Μιχάλη Κουντούρη προς τιμή του πρώην Δημάρχου Βόλου. Ο χώρος μπροστά από την πολιτιστική εστία Μικρασιατών Ίωνες θα μετονομαστεί σε πλατεία Άννας Αϊβαζόγλου, τιμώντας την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Ίωνες, ενώ ο δρόμος της πόλης θα πάρει το όνομα της Ευέλπιδος Νικόλαου Ιατρούλη, πρώτου νεκρού πρωτοετή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Μάχη της Κρήτης το 1941. Και μια τελευταία είδηση να σας πω. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 10 χθες το βράδυ πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος στα Ιβαλιώτικα Βόλου τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 33 πυροσβέστες με 2 πεζοπορά τμήματα και 9 οχήματα με την συνδρομή του Δήμου Βόλου. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες, ενώ τα αίτια της φωτιάς ακόμα διερευνούνται.

Η κόμισσα της Φάμπρικας, η μεγάλη κινηματογραφική αλλά και θεατρική επιτυχία που ανέβηκε πέρυσι από την θεατρική ομάδα Παγασκήνιο, συνεχίζει και φέτος το ταξίδι στην περιφέρεια της Μαγνησίας. Σειρά έχει το Δροσερό Κεραμίδι. Αυτή την Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, η παράσταση γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Ρήγα Φεραίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κεραμιδίου. Το περασμένο Σάββατο η παράσταση παίχτηκε στο νησί Τρίκερη, εγκαινιάζοντας το θεατράκι του νησιού, που αποδείχτηκε πολύ μικρό για να χωρέσει όλο τον κόσμο, αφού ήταν sold out. Να θυμίσουμε ότι η κόμισσα της Φάμπρικας παίζεται για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι και παρουσιάστηκε και στο Βόλο με την παρουσία και της πρώτης διδάξασας, της Άννας Φόνσου, η οποία ενθουσιάστηκε όπως και οι υπόλοιποι βολιώτες που την παρακολούθησαν. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στην Άννα Φόνσου, στην τελευταία μεγάλη πρωταγωνίστρια από την χρυσή γενιά του κινηματογράφου που μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Η κόμισσα της Φάμπρικας παρουσιάζεται σε διασκευή και σκηνοθεσία του Σταμάτη Παγασέου. Να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Παγασέο για το έργο που επιτελεί και εύχομαι η παράστασή του να πάρει όσο χειροκρότημα αντέχει, όσο χειροκρότημα μπορεί, για το έργο που επιτελεί.

Τώρα, προσωρινή αναστολή της υποχρέωσης στήρησης του ελάχιστου χρόνου προκράτησης των 30 λεπτών εξασφάλισε από το Συμβούλιο της Επικράτειας επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων με οδηγό σε νέα τουριστικά νησιά, μεταξύ των οποίων είναι και Σκιάθος. Οι επιχειρήσεις δεν είναι προσωρινά υποχρεωμένες να αναρτούν τα στοιχεία της σύμβασης στο ψηφιακό μητρό του Υπουργείου Μεταφορών τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη της διαδρομής. Η αναστολή θα ισχύει έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της κύριας αίτησης ακύρωσης. Παραμένουν ωστόσο σε ισχύς άλλες υποχρεώσεις που αφορούν την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης, το ελάχιστο μίσθωμα και την ηλεκτρονική γνωστοποίηση και αφορά την προσωρινή δικαστική ανάσα στις επιχειρήσεις με τα βαν της Σκιάθου. Μένουμε στη Σκιάθο, συνεχής έλεγχη σε καταστήματα και παραλίες. Εντατική λοιπόν είναι η έλεγχη των αρχών στη Σκιάθο για κατά την κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Υπεύθυνοι καταστημάτων συνελήφθησαν για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου μουσικής και παραβάσεις που σχετίζονται με τις άδειες λειτουργίας. Σε διαφορετική περίπτωση συνελήφθησαν επαγγελματίας καθώς φέρεται να είχε αναπτύξει τράπεζο καθίσματα σε παραλία χωρίς την απαιτούμενη νόμιμη παραχώρηση χώρου. Η έλεγχη για τη χρήση του αιγιαλού, την ηχορύμπανση και την τήρηση των αδειών αναμένεται να συνεχιστούν.

Διαβάζω ένα άρθρο του Φώτη Σπανού από την Θεσσαλία. Συνέντευξη είναι του Προέδρου του Συλλόγου Εστίασης Μαγνησίας, του Στέφανου Στεφάνου. Και ξεκινάει το άρθρο αναφέροντας ότι ο Αύγουστος μπορεί να μπει και με μια σταδιακή τόνωση της κατανάλωσης. Ωστόσο, το πρώτο δίμηνο του καλοκαιριού αφήνει μια πικρή γεύση για τους επαγγελματίες της εστίασης, με τους μειωμένους σε σχέση με πέρυσι τζίρους και τον προβληματισμό να περισσεύει. Όταν πλησιάζει το καλοκαίρι και πολλοί επαγγελματίες άνοιγαν τις επιχειρήσεις τους, ήταν προετοιμασμένοι ότι τα μέτωπα της γενικότερης ακρίβειας και των επιπτώσεων του πολέμου στον Περσικό κόλπο, αλλά και τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα, θα ήταν ορατές. Ενδεχομένως όμως να μην πίστευαν ότι η πτώση του τζίρου θα ξεπερνούσε ακόμη και το 30% σε ορισμένες χρονικές περιόδους, προκαλώντας μια ασφυκτική κατάσταση για τους ίδιους και τις υποχρεώσεις που τρέχουν. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Μαγνησίας, κ. Στέφανος Στεφάνου, ανέφερε πως για τους δύο πρώτους μήνες του καλοκαιριού η πτώση του τζίρου στην εστίαση στην Μαγνησία κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50%. Ενδεχομένως να είναι και λίγο καλύτερη η κατάσταση στη Σκιάθο, αλλά και εκεί υπήρξε μια κινητικότητα από τον Ιούλιο και μετά. Στο Βόλο τώρα και στις παραλιακές περιοχές ευρύτερα του Παγαστικού αλλά και του Αιγαίου τα πράγματα είναι χειρότερα από πέρυσι. Τώρα τον Αύγουστο περιμένουν να δουλέψουν λίγο τα μαγαζιά και το χρονικό διάστημα να μην ξεπερνά τις 20 μέρες. Μήπως και μπορέσουν να κλείσουν κάποια υποχρέωση προς το κράτος, ανέφερε ο κύριος Στεφάνου. Πού αποδίδει όμως ο ίδιος την πτώση της κατανάλωσης και του τζίρου? Υπάρχει ένα μείγμα από την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά και την αβεβαιότητα από όλες τις ευρύτερες γεωπολιτικές αναταραχές που επηρεάζουν την καθημερινότητα, όπως είναι οι υψηλές τιμές στην ενέργεια και τα καύσιμα. Ο κόσμος γενικότερα είναι προβληματισμένος, ανήσυχος, κουμπωμένος και γι' αυτό διστάζει να καταναλώσει, να βγει έξω και να κυκλοφορήσει, ανέφερε ο κύριος Στεφάνου, και συμπληρώνει πως θα περιμένουμε και το Σεπτέμβριο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συνολική εκτίμηση για την κίνηση στα καταστήματα εστίασης το φετινό καλοκαίρι. Επίσης τώρα να αναφέρουμε ότι και οι ξένοι τουρίστες που έρχονται δεν είναι τόσο γαλαντόμοι ως προς την κατανάλωση όπως τα προηγούμενα χρόνια, αφού και αυτοί στις χώρες τους δέχονται τις επιπτώσεις του πληθωρισμού και των πιέσεων από δύο πολέμους στην Ουκρανία και τον Περσικό πόλεμο. Πάντως, οι επαγγελματίες προετοιμάστηκαν για να παρέχουν τις καλύτερες ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους, αλλά η προσέλευση των πελατών δεν ήταν αυτή που ήθελαν, ειδικά το πρώτο δίμηνο του καλοκαιριού. Είμαστε ακριβώς 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9. Ακούτε την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2, οι δύο συχνότητές μας. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου στην μουσική επιμέλεια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10.

Να σας πω ότι άνοιξαν και οι εγγραφές για το έκτο Volos Night Run. Οι εγγραφές λοιπόν για, για τον έκτο νυχτερινό αγώνα του Δήμου Βόλου. Volos Night Run. Έχει ωραίο όνομα. Άνοιξε λοιπόν, άνοιξαν οι δρομείς, μπορούν πλέον να δηλώσουν συμμετοχή στη μεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισμού που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 στην παραλία του Βόλου. Με φόντο το φως του φεγγαριού και την μοναδική διαδρομή δίπλα στη θάλασσα, όσοι συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε αγώνες 10 χιλιόμετρων και 5 χιλιόμετρων, καθώς και στους παιδικούς αγώνες, σε μια διοργάνωση που συνδυάζει τον αθλητισμό και την κοινωνική προσφορά. Και φέτος μαζί με την ομάδα Τρέξτε Μαζί Μου, οι δρομείς θα στηρίξουν το έργο του ΕΛΕΠΑΠ Βόλου, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης στα παιδιά της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν βεβαίως να προγραμματίσουν, να πραγματοποιήσουν την εγγραφή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης. Μπορείτε να βρείτε αν πατήσετε έκτο Βόλος Night Run, θα σας βγει σε αυτή την σελίδα στο Κένταυρος, SDI Ev Κένταυρος, Volos Night Run. Φώτισε τη διαδρομή και ζήσε την εμπειρία.

Πάμε και σε ένα δημοσίευμα από το πρώτο θέμα. Γιατί έβαλαν στο μάτι τα κοράλια της Μεσογείου. Αυτή η υπόθεση που αναδείχθηκε από την ΑΔΑΕ. Όταν καταστρέφεται μια κοραλιογενής περιοχή, μπορεί να χρειαστούν ακόμη και αιώνες για να επανέλθει στην κατάσταση που βρισκόταν, λέει στο πρώτο θέμα, ο θαλάσσιος βιολόγος, ο Χρήστος Τακλής, σχολιάζοντας την υπόθεση της κοπέλου, όπου οι αρχές αποκάλυψαν ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα παράνομης αλίευσης και διακίνησης προστατευμένων κοραλιών. Η επιχείρηση ΔΕΟΣ της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΑΕ, σε συνεργασία με το λιμενικό, οδήγησε στον εντοπισμό μεγάλων ποσοτήτων κόκκινου κοραλιού σε σκάφους αναψυχής που είχαν μισθώσει οι Ιταλοί επίκοοι και κινούνταν ανοιχτά της κοπέλου, με την αξία των κατασκευθέντων να εκτιμάται ότι αγγίζει τις 800.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, το φορτίο είχε τελικό προορισμό την Ιταλία, ενώ οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται και για τον εντοπισμό των παραληπτών και των συνεργών του κυκλώματος. Στο επίκεντρο τώρα της υπόθεσης βρίσκεται το κόκκινο κοράλι, αποκαλούμενος κόκκινος χρυσός της Μεσογείου, ένα προστατευόμενο είδος που αποτελεί στόχο κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης. Όπως επισημαίνει ο κύριος Τακλής, πέρα από την διάσταση του οργανωμένου περιβαλλοντολογικού εγκλήματος, η υπόθεση αναδεικνύει και την σοβαρή οικολογική απειλή που αντιμετωπίζουν τα κοραλιογενή συστήματα της χώρας. Μπορεί να μην έχουμε τεράστιους κοραλιογενείς εφάλους που συναντάμε σε άλλους ωκεανούς, όμως τα κοράλια στις ελληνικές θάλασσες αποτελούν hot spot βιοπικιλότητα, σημείωσε. Εξήγησε μάλιστα ότι λειτουργούν ως καταφύγιο για πολλά θαλάσσια είδη, τα οποία χρησιμοποιούν για να παραχθούν και να επιβιώσουν. Το κόκκινο κοράλι φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης της κοπέλου και εντοπίζεται συνήθως σε βάθος περίπου 15 με 300 μέτρων. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι μεγαλώνουν λίγα χιλιοστά το χρόνο. Τα κόκκινα κοράλια μεγαλώνουν λίγα χιλιοστά το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι όταν καταστρέφεται μια τέτοια περιοχή, μπορεί να χρειαστούν ακόμη και αιώνες μέχρι να επανέλθει στην κατάσταση που βρισκόταν, ανέφερε. Παράλληλα, επισήμανε ότι κάθε κοραλιογενής οικότοπος είναι μοναδικός, καθώς διαφορετικά είδη κοραλιών χρειάζονται διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, υποστρώματος και συμβίωσης με άλλους οργανισμούς, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την αποκατάστασή του.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙ, επιδότηση προσωρινής στέγασης. Καθημερινά έχουμε 70 περιστατικά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ανέφερε στο Earth News Radio ο Κώστας Κατσαφάνης, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Αυτή η φωτιά δυστυχώς πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και σε αυτό βοήθησαν οι ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς επικρατούσαν ρηπές που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και η δυσκολία στο να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Όπως είπε, από τη Δευτέρα ο Δήμος θα έχει βγάλει την ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να κάνουν την αίτησή

0: Στη Σιτία της Κρήτης εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεση της επιχειρών. Ισχυρές πήγες δυνάμεις πυρόσβεσης και δύο ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Merindiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά το Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό του Σμαρφίν το 2010 μετά την εκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίος, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: είχαν περιστατικό υγείας είναι το θέμα της αιμοδοσίας. Ο κύριος Διαμαντής Γιαννουλάκης είναι γιατρός, είναι με εξωτερική ομάδα αιμοληψίας. Πού βρίσκεται αυτή την ώρα, θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Γιαννουλάκη, καλημέρα, χρόνια πολλά για τη μέρα και χαίρομαι που έχετε τη δυνατότητα να μιλάμε αυτή την ώρα μαζί.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και από μένα, χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Είμαστε με την κινητή μονάδα εδώ πέρα με τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Σιδέρη έξω από την Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως, δεν ξέρω αν ακουγόμαστε κιόλας.
0: Τέλεια ακούγεστε. Σωτήρος. Μάλιστα.
1: Η αιμοδοσία είναι εδώ σήμερα 9 με 11 το πρωί, 9 με 1 το πρωί, 9 με 1 το πρωί. Και περιμένουμε εννοείται όλους όσους μπορούν και θέλουν, είναι πρόσδεκτος όλος ο κόσμος να έρθει να δώσει αίμα, γιατί ως γνωστόν οι ανάγκες της αιμοδοσίας είναι διαρκές και το αίμα είναι ένα αντικατάστατο δώρο για τον συνάνθρωπο.
0: Αλήθεια. Οπότε, είναι, έτσι όπως το λέτε είναι. Είστε λοιπόν στην εκκλησία τη Μεταμόρφωση. Πραγματοποιείτε,
1: από τις 9 μέχρι τις 1.
0: Πραγματοποιείτε σήμερα η μεγάλη γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρου. Οπότε βρήκατε ευκαιρία και πολύ καλά κάνατε να ευαισθητοποιήσετε τους εκκλησιαζόμενους μετά το πέρας της λειτουργίας να δώσουν αίμα.
1: Πολύ σωστά.
0: Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση που απευθύνεται σε όλους, όχι που απευθύνεται σε εσάς, αλλά αφορά όλους όσοι ήμασταν παλαιοί αιμοδότες και παραμένουμε αιμοδότες. Όσοι παίρνουν χάπι της πίεσης μπορούν να δώσουν αίμα, κύριε Γιαννουλάκη?
1: Βεβαίως, υπάρχουν πολλοί κόσμοι που παίρνουν το χάπι της πίεσης. Καλό είναι ιατρικά να μην το έχει πάρει την ημέρα που θα αιμοδοτήσει. Όλες τις προηγούμενες και όλες τις επόμενες θα ακολουθήσει κανονικά την αγωγή του. Είτε είναι χάπι της πιέσεως, είτε είναι χάπι του θυροειδούς, παραδείγματος χάρη. Δεν θα διακόψει κάποιο άλλο χάπι. Θα το πάρει, απλά την ημέρα της αιμοδοσίας καλό είναι να μην το έχει πάρει.
0: Αυτό το λέτε γιατί φαντάζομαι ότι μετά την αιμοληψία πέφτει η πίεση, οπότε δεν χρειάζεται.
1: Αυτό ακριβώς. Ουσιαστικά με το αίμα πέφτει η πίεση, οπότε δεν χρειάζεται να πάρει δεύτερο χάπι. Θα γίνει η δουλειά. Καταλάβατε τι εννοώ, το λέω λίγο έτσι απλά.
0: Απόλυτα.
1: Θα πέσει η πίεση, οπότε δεν χρειάζεται να πάρει το χάπι ο αιμοδότης ή η αιμοδότρια.
0: Δώστε μας λίγο τώρα, αφού είστε έξω με την κινητή μονάδα, κάντε ναι. Για μας τον ρεπόρτερ. Πώς πάει η εκκλησία, έχει κόσμο, περιμένετε προσέλευση?
1: Πρώτα θεός περιμένουμε αρκετή προσέλευση. Να πω την αλήθεια, τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει μια ευαισθητοποίηση μαζική από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζικά όλα. Και υπάρχει μια προσέλευση και στο νοσοκομείο. Μια σχετική προσέλευση και στο νοσοκομείο, αλλά περιμένουμε και σήμερα όσο κόσμο μπορεί και θέλει να δώσει αίμα. Η εκκλησία έχει κόσμο, δόξα τω Θεώ, αρκετό. Περιμένουμε το πέρας της εκκλησίας γύρω στις 10 η ώρα, 10 και κάτι, και να δούμε πόσοι από αυτούς θα θελήσουν να βοηθήσουν, ναι, να βοηθήσουν την όλη κατάσταση, γιατί ως γνωστόν οι ανάγκες, είπαμε το καλοκαίρι, είναι πάρα πολλές. Μειώνεται η αιμοδοσία, λογικό, ο κόσμος πάει διακοπές, αλλά οι ανάγκες δεν μειώνονται. Είναι εκεί και μας περιμένουν κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, από τις 9 μέχρι την 1 βρίσκεται η κινητή μονάδα.
1: Στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως.
0: Στη Μεταμόρφωση, λοιπόν, ο κύριος Γιαννουλάκης ήταν εκεί. Προφανώς θα τους παίρνετε και την πίεση, έτσι?
1: Εννοείται. Κάνουμε μια ιατρική κουβέντα, μια συνέντευξη.
0: Συμπληρώνουμε το έντυπο.
1: Παίρνω μία πίεση και μετά προχωράμε στην αιμοδοσία.
0: Γιατρέ, είναι πολλές οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουμε στο έντυπο. Χρειάζεται το χρόνο του.
1: Θέλει. Ουσιαστικά ένα πεντάλεπτο θέλει. Αλλά ό,τι και απορία να υπάρχει, και εγώ και οι συνάδελφοι είμαστε εδώ να λύσουμε οτιδήποτε απορία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για το θεάρεστο έργο σας και για την δουλειά που κάνετε σήμερα. Όλα να πάνε καλά.
1: Πολύ.
0: Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και η αιμοδοσία του νοσοκομείου Βόλου να πάει από το καλό στο καλύτερο. Όσοι περισσότεροι προσέλθουμε σήμερα, είτε στην κινητή μονάδα, είτε στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Βόλου, στο Χιλοπούλιο, βοηθάτε έναν συνάνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: κάτι πιο πάνω. Πάμε και μια βόλτα στο νοσοκομείο. Εκεί θα βρούμε την γιατρό, την κυρία Κουτσιμπάνα Ευαγγελία. Κυρία Κουτσιμπάνα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέτετε. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος σε αυτές τις ώρες. Τι μπορούμε να πούμε, να συμπληρώσουμε σε αυτά που είπε ο κύριος Γιαννουλάκης πριν για την αιμοδοσία?
1: Καλημέρα και από μένα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε θέμα και αυτό θα πρέπει να το πούμε. Το καλοκαίρι δεν τελείωσε. Είναι μπροστά μας ακόμη και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος που θα έχουμε ανάγκες. Οι ανάγκες είναι πάγιες, δεν πάνε διακοπές και οι εθελοντικές αιμοδοσίες έχουν μειωθεί σε σχέση με πέρσι γύρω στις 1000. Πέρσι λοιπόν είχαμε 1000 αίματα περισσότερα αυτό το χρονικό διάστημα από φέτος. Σε αυτό ευθύνεται το ότι οι αιμοδότες μεγάλωσαν, νέο αίμα δεν έρχεται στις αιμοδοσίες όσο και αν προσπαθούμε. Και θέλω να πω ότι η έλλειψη σε όλες τις ομάδες τα αποθέματα έχει αρχίσει να φαίνεται και θα ενταθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα και μέσα και σε όλο τον Σεπτέμβρη. Θέλω να κάνω μια έκκληση λοιπόν από τη δική μου πλευρά στους εθελοντές, αιμοδότες και μη εθελοντές, πριν πάνε διακοπές ή γυρίζοντας από τις διακοπές τους, να επισκεφτούν την αιμοδοσία του νοσοκομείου Βόλου, να διαθέσουν λίγο από το χρόνο τους, λίγο από το αίμα τους για τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Δυστυχώς όλοι μπορούμε να βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση και σε αυτό πρέπει να προέχει σε όλους μας η ενσυναίσθηση. Ένα κάλεσμα λοιπόν. Αυτά από μένα και την καλημέρα μου.
0: Αυτό που ρωτήσαμε και τον γιατρό είναι αν, κυρία Κουτσιμπάνα, τι χάπια πρέπει να έχουμε πάρει ή τι δεν πρέπει να έχουμε πάρει πριν δώσουμε αίμα.
1: Κοιτάξτε, τα χάπια είναι μια διαδικασία δική μας που κάποια μπορεί να τα πάρει κάποιος και κάποια δεν μπορεί. Άρα θα το κρίνουμε εκείνη τη στιγμή στο ιστορικό που θα πάρουμε τον αιμοδότη. Όμως αυτό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι είναι ότι όποιος έχει κοιμηθεί και όποιος έχει φάει ένα πρωινό, για το πρωί μιλάμε, και δεν φοβάται, δεν θα πάθει τίποτα σε μία αιμοδοσία. Επίσης, θα ήθελα να ξέρουν αυτοί που θα έρθουν απόγευμα να δώσουν, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν φάει μεσημεριανό και να έχουν περάσει 2,5 με 3 ώρες από το μεγάλο γεύμα. Ενώ στο πρωί, ένα αλμυρό πρωινό αρκεί και αμέσως μπορεί να δώσει.
0: Τι χρειάζεται? Χρειάζεται να είναι προφανώς σε καλή κατάσταση ο άνθρωπος που...
1: Να μην είναι άρρωστος, να μην έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και να μην είναι ανεμικός.
0: Εμείς δίνουμε αίμα προς τρίτους γενικά, δεν δίνουμε για κάποιον συγκεκριμένο, δηλαδή όταν ερχόμαστε να κάνουμε...
1: Όχι, δίνουμε αίμα για εθελοντικά, εμείς το χρησιμοποιούμε στον πάσχοντα συνάνθρωπο και αυτό μένει στην κάρτα του εθελοντή αιμοδότη σαν παρακαταθήκη. Αλλά και τον βοηθάμε και εμείς στις δύσκολες στιγμές του. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι για ένα αίμα η ζωή διάρκειας και η λήξη ενός αίματος είναι 35 ημέρες.
0: Μάλιστα, πρέπει να χορηγηθεί δηλαδή.
1: Λοιπόν, ναι, όχι πρέπει να χορηγηθεί, να σας πω κάτι και να το καταλάβετε. Όταν εγώ παίρνω 20 αίματα και ο νομός μου μαζί με τις βόρειες σποράδες μου ζητάει 80 και 60 την ημέρα, με 20 αίματα εγώ δεν μπορώ να κάνω, η προσφορά με τη ζήτηση απέχει.
0: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Άρα λοιπόν αμέσως, βέβαια είναι μεγάλη και ειδικά το καλοκαίρι, Πάσχα, Χριστούγεννα, είναι δύσκολο να κάνεις καλύψεις εικονικές και πλασματικές. Πρέπει να είναι γεμάτο το σιρτάρι για να μπορέσεις να βοηθάς.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή σήμερα έχω για όλο τον νομό 1-0 αρνητικό.
0: Να περάσουμε
1: λοιπόν,
0: τότε.
1: Όπως καταλαβαίνετε, είμαι εφημερεύω, είναι δύσκολο και παρακαλώ μην μου έρθει δύσκολο περιστατικό.
0: Κυρία Κουτσιμπάνα, είμαι 0 αρνητικός και θα έρθω σήμερα από εκεί. Πραγματικά με εμπιστοποιήσατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εφημερεύω, είμαι απόγευμα, θα με γνωρίσετε και από κοντά.
0: Θα έρθω να σας σφίξω το χέρι, πραγματικά σας το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Πώς θέλετε να κλείσουμε?
1: Και να πω και κάτι άλλο.
0: Μπράβο.
1: Ότι έχω υπολογίσει ότι εάν είχαμε για όλο το νομό Μαγνησία και τις σποράδες 10.000 εθελοντές αιμοδότες να δίνουν 2 φορές το χρόνο αίμα, όχι παραπάνω. Δεν θα ήθελα κανένας μα κανένας να δίνει για κανέναν ασθενή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εφικτό να γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή έχω 4.500 εθελοντές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, ας πούμε.
0: Να ευχηθούμε και, το καλύτερο, τι να πω.
1: Να ευχηθούμε να μας ακούσει ο κόσμος, να ανταποκριθεί στο καλεσμά μας και να μην έχουμε δύσκολες βάρδιες και εφημερίες.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ημοδοσία, να το επαναλάβω, από τις 9 μέχρι την 1 με κινητή μονάδα έξω από την Μεταμόρφωση σήμερα. Και να πούμε ότι είστε ανοιχτά και μας περιμένετε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Η ημοδοσία σήμερα, η κυρία Κουτσιμπάνη Ευαγγελία θα είναι στο ημοδοτικό. Ναι. Μπορούμε να
1: 8.30
0: πάμε.
1: 8.30 με 1.30 και 5.30 με 8 το απόγευμα.
0: Κυρία Κουτσιμπάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Για την ψυχική υγεία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Έχω καλέσει την κυρία Αλεξάνδρα Τσάνη. Είναι ιδίωδος, είναι η ψυχοκινητική αποκατάσταση, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Κυρία Τσάνη, τι κάνετε? Χαίρομαι που
1: καλημέρα
0: σας μιλάω.
1: Καταρχάς, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Δική μας χαρά. Ο σκοπός της επικοινωνίας είναι, επειδή βλέπουμε πολλά περιστατικά να οδηγούνται στο αστυνομικό τμήμα αλλά και στα δικαστήρια, τι ακριβώς γίνεται με όλες αυτές τις περιπτώσεις ψυχικής υγείας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει, δεν θα έλεγα μια έξαρση, πάντα υπήρχαν τέτοια περιστατικά που συμβαίναν στην περιοχή μας. Ωστόσο, είναι μια συνθήκη η οποία δεν είναι ευχάριστη για κανέναν όταν συμβαίνει. Δυσκολεύει τους ανθρώπους και τους οικείους που τη βιώνουν. Ευτυχώς υπάρχει ένα πλαίσιο, δεν θα έλεγα άρκεια δομημένο, αλλά προσπαθεί να γίνει με κέντρο τον άνθρωπο, μέσα από το οποίο και οι αστυνόμοι που συνοδεύουν τους ανθρώπους και το νοσοκομείο και διάφορες υπηρεσίες προσπαθούν να πλαισιώσουν τα άτομα που έχουν τη δυσκολία εκείνη τη στιγμή όσο το δυνατόν πιο ολιστικά. Και σε συνέχεια και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που απτόμαστε της ψυχικής υγείας και ασχολούμαστε με αυτή, προσπαθούμε να έχουμε μια συνέχεια αυτής της παρακολούθησης, ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μην χρειαστεί να βιώσουν μια τέτοια δύσκολη εμπειρία.
0: Υπάρχουν περιστατικά στην Μαγνησία, αρκετά διαβάζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Νομίζω ότι δημοσιοποιούνται τώρα, δεν έχει να κάνει. Πάντα υπάρχουν περιστατικά φυσικά. Αρμόδιο γι' αυτό είναι να σας απαντήσει πιθανά η αστυνομία ή το νοσοκομείο. Εμείς ως φορές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης έχουμε να σας πούμε ότι στους ανθρώπους που εξυπηρετούμε φροντίζουμε ώστε να κάνουμε μία πρόληψη. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποιον ότι πηγαίνει σε μία συνθήκη υποτροπής, να συνεννοηθούμε με τον γιατρό του, με την οικογένειά του, ώστε να προλάβουμε μία τέτοια δύσκολη κατάσταση. Και η αλήθεια είναι ότι στα 20 χρόνια πια που ο φορέας βρίσκεται στο Βόλο έχει προλάβει πολλές υποτροπές. Δηλαδή, πολύ παραπάνω άνθρωποι πιθανά, αν δεν είχαν υποστήριξη είτε από ψυχολόγο είτε από κοινωνικές υπηρεσίες, να χρειαζόταν να περάσουν την πόρτα της ψυχιατρικής υπηρεσίας. Οι δομές όλες φροντίζουν και όσοι άνθρωποι εργάζονται και ασχολούνται με την ψυχική υγεία να αποτρέψουν τέτοιες συνθήκες. Η πρόληψη είναι αυτό που μετράει.
0: Πολλά περιστατικά κατάθλιψης επίσης βλέπουμε, και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις και δεν γνωρίζουν ότι παίρνουν κατάθλιψη. Το έχετε αντιληφθεί αυτό ως εταιρεία, ως δομή?
1: Θα σας έλεγα πάλι ότι ο κόσμος είναι σε μια πολύ καλύτερη συνθήκη από ότι όταν ξεκινήσαμε να είμαστε στο χώρο 20 χρόνια πριν. Όλοι πια έχουν αποδεχτεί ότι το να πάει κάποιος σε έναν ψυχολόγο ή να επισκεφτεί έναν ψυχίατρο δεν είναι πια τόσο ταμπού όσο ήταν παλιότερα. Και αυτό το βλέπουμε και στις υπηρεσίες κινητής μονάδας που έχουμε, που γυρίζει σε όλο το πύλιο και στη Μαγνησία και στις Ποράδες, ότι οι άνθρωποι πια μας δέχονται πολύ πιο εύκολα, ανοίγονται πολύ πιο εύκολα, έχουν την ανάγκη να μιλήσουν, με αποτέλεσμα αυτό να βοηθάει την καλύτερη ψυχική τους υγεία ή αν μη τι άλλο να εκφράζουν το συναίσθημά τους για να πάρουν τη σωστή κατεύθυνση και πιθανά αγωγή αν χρειαστεί.
0: Στη δίωδο συνήθως τι περιπτώσεις έρχονται, κυρία Τσάνη?
1: Έχουμε μια ευρία γκάμα περιπτώσεων. Η δίωδος έχει δύο στεγαστικές δομές, στο οικοτροφείο, στο παλιό δεσποτικό που μένουν χρόνια ψυχικά πάσχοντες, ένα προστατευόμενο διαμέρισμα. Έχει το κέντρο ημέρας κήπος που απευθύνεται σε ψυχικές διαταραχές, πιο βαριές που απτώνται τη σχιζοφρένεια και τη διπολική διαταραχή. Ωστόσο, εξυπηρετούμε και ανθρώπους στο γενικό πληθυσμό σε όλες τις περιοχές που κινούμαστε με τις υπηρεσίες της κινητής μας μονάδας. Έχουμε μια ευρία γκάμα. Δεν εστιάζουμε όμως στη διάγνωση. Εστιάζουμε στον άνθρωπο και την ανάγκη του για επικοινωνία, για κοινωνική ένταξη, για επαγγελματικό προσανατολισμό, γιατί στα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο χρόνο, ιδρύθηκε μέσα από τη δίωδο και ο ΚΙΣΠΕ, που είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, με σκοπό άνθρωποι που έχουν ψυχικά νοσήματα να μπορούν να ενταχθούν στην εργασία, γιατί αυτό μειώνει και τις υποτροπές, μειώνει και τις νοσηλίες. Στοχεύουμε να κάνουμε μια ολιστική παρέμβαση, ώστε όσο το δυνατόν λιγότεροι άνθρωποι να χρειάζονται να νοσηλευτούν.
0: Τώρα το καλοκαίρι αυξάνονται οι περιπτώσεις ή όχι?
1: Δεν είμαι σε θέση να σας το πω αυτό. Η αλήθεια είναι δεν το γνωρίζω. Η μοναξιά είναι αυτή που δεν βοηθάει τους ανθρώπους. Η επικοινωνία, η επαφή, η ανθρωπιά σίγουρα βοηθάει στο να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα πιο εύκολα.
0: Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Δεν την περίμενα να σας πω την αλήθεια. Κυρία Τσάμι, πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία και για την δομή την οποία εκπροσωπείτε?
1: Εγώ θα σας έλεγα ο καθένας να αποδεχτεί τον εαυτό του, να κοιτάξει το μέσα του και υπάρχουν τρόποι και χώροι, και τόποι μάλλον, στους οποίους μπορεί να βρει βοήθεια. Και να πούμε και λίγο πολύ γρήγορα, θα σας πω ότι ο Βόλος είναι πρωτοπόρος, έχει φτιάξει όλες οι δομές που ασχολούμαστε με την ψυχική υγεία. Έχουμε φτιάξει ένα άτυπο δίκτυο και επικοινωνούμε μεταξύ μας με στόχο, δηλαδή και οι δημόσιες δομές και οι ιδιωτικές, με στόχο να φροντίζουμε τους ανθρώπους που όσο πιο άμεσα και πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά γίνεται. Συνεργαζόμαστε όλοι, και το νοσοκομείο και το ΚΕΘΕΑ και οι ψυχολόγοι από το Φιλήρα. Είμαστε όλοι μια ομάδα και όλοι έχουμε τους ίδιους στόχους. Και είναι πολύ ωραίο που σε μια περιοχή σαν τη δική μας οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας είναι ενωμένοι για τον ίδιο στόχο.
0: Παράδειγμα συνεργασίας λοιπόν που δεν βλέπουμε σε άλλους χώρους, νομίζω.
1: Ναι, και είναι νομίζω πρότυπο. Δηλαδή θα βγει και παρά έξω κάποια στιγμή ότι το να ξεκινάνε οι φορείς να συνεργάζονται οι εργαζόμενοι μεταξύ τους και να επικοινωνούν, βγαίνει και στους πολίτες μετά και οι υπηρεσίες γίνονται πολύ πιο ουσιαστικές.
0: Κυρία Αλεξάνδρα Τσάμι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε την επικοινωνία, να μας πείτε πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας και να ακούσουμε και τις ευχές σας για το καλοκαίρι.
1: Ωραία. Θα μπορείτε να μας βρείτε στο κέντρο ημέρας και είπα στο τηλέφωνο, είναι 24210-31993. Εκεί αν δώσετε το στοιχείο σας, θα σας παραπέμψουμε όπου κρίνουμε ότι έχει ανάγκη ο καθένας. Να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι και επαφή με τη φύση και τον έσω εαυτό μας για να γίνουμε καλύτεροι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
1: Τσάμι. Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, γεια σας.

0: Είναι εκεί, υπεύθυνη γεμή, είναι λογίστρια η ίδια, γνωρίζει τα θέματα πάρα πολύ καλά και η συζήτηση θα γίνει για την, αυτή την παράταση, για την ηλεκτρονική τιμολόγηση που ζητά το επιμελητήριο, την μετάθεση δηλαδή της υποχρεωτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ επιχειρήσεων. Και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Γκαμπλιά. Καλημέρα και χαίρομαι για την επικοινωνία αυτή.
1: Καλημέρα και εγώ το ίδιο χαίρομαι για την συγκεκριμένη επικοινωνία και που αναδεικνύεται το θέμα το οποίο έχει προκύψει σε όλα τα επιμελητήρια μαγνησίας για όλους τους επαγγελματίες.
0: Αυτό που ζητάτε, αν έχω καταλάβει καλά, είναι να παραταθεί έως 31 Δεκεμβρίου η δυνατότητα αξιοποίησης των φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν νωρίτερα. Αυτό δεν λέμε?
1: Αυτό ακριβώς λέμε. Ζητάμε την παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου της υποχρεωτικής εφαρμογής μέσω παρόχου. Και βασικά αυτό που ζητάμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 είναι τα κίνητρα για την πρόορη ένταξη, το οποίο έληξε τον Αύγουστο του 2026. 3 Αυγούστου του 2026 λήξαν τα κίνητρα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν μπορέσαν να ενταχθούν στα συγκεκριμένα κίνητρα. Οπότε ζητάμε μία παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου, έτσι ώστε και άλλες επιχειρήσεις να μπορούν να αξιοποιήσουν τα συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα και να ενταχθούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.
0: Είναι ένα αίτημα το οποίο πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει δεκτό?
1: Πιστεύουμε ότι θα γίνει δεκτό και συγκεκριμένα πρόσφατα στο Επιμελητήριο Μαγνησίας είχαμε συνάντηση και το θέσαμε υπόψη του Υπουργού Οικονομικών του κ. Μαρκόπουλου, η οποία μου
0: στην πρόσφατη, πει, στην πρόσφατη συνάντηση που είχατε.
1: Ναι, στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε και, και έγινε σχετική επισήμανση όλων των μελών του Επιμελητηρίου ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί είναι και το κοστολόγιο αρκετά ανεβασμένο από τις εταιρείες. Πρέπει να γίνει μια εκπαίδευση του προσωπικού, μια τεχνική υποστήριξη. Ακόμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι έτοιμες να ενταχθούν στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν ζητάμε την άρση του μέτρου.
0: Απλώς την παράταση.
1: Ζητάμε την παράταση.
0: Θέλετε να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι προβλέπει όλο αυτό το πράγμα? Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι επιχειρηματίες και δεν γνωρίζουν αυτό που περιγράφεται.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Θα πρέπει όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενταχθούν στο συγκεκριμένο κομμάτι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε τιμολόγιο θα πρέπει να εκδώσουν θα πρέπει ή να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές της ΑΔΕ, τις εφαρμογές τιμολόγιο ή το My Data App, το οποίο υποστηρίζεται μέσω κινητού. Βέβαια αυτό υπάρχει κάποιο περιθώριο, δηλαδή μπορεί να εκδώσει κάποια μικρομεσαία επιχείρηση έως 30 τιμολόγια χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένη εφαρμογή της ΑΔΕ, η οποία είναι δωρεάν, και ύψος τιμολογίων έως 30.000 ευρώ ετησίως. Εάν από εκεί και πέρα έχει περισσότερα τιμολόγια, πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί σε πάροχο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κοστολόγιο και ότι θα πρέπει να κάνει αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών που έχει μέσα στην επιχείρησή του.
0: Μάλιστα, θα φέρει αναστάτωση.
1: Λογισμικά προγράμματα, εμπορικές εφαρμογές, εκπαίδευση προσωπικού, συνεχή τεχνική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν.
0: Το μέτρο,
1: ζητάμε αυτή την παράταση.
0: Το μέτρο γενικά πώς πάει? Ναι, καλώς ζητάτε την παράταση. Μέχρι τώρα έχουμε επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί?
1: Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ λίγες.
0: Αυτές δηλαδή που είναι έτσι και αλλιώς οργανωμένες, αυτό λέτε?
1: Ναι. Φυσικά που είναι οργανωμένες, έχουν μέσα εσωτερικά λογιστήρια. Τώρα, μία μικρομεσαία επιχείρηση δεν έχει εσωτερικό λογιστήριο, έχει εξωτερικό λογιστήριο. Οπότε τα περισσότερα ουσιαστικά δίνουν εντολή το λογιστή να μπορέσει να εκδώσει το συγκεκριμένο τιμολόγιο μέσα από την ΑΔΕ. Οπότε καταλαβαίνετε, πρέπει να εκπαιδευτεί ο κάθε επιχειρηματίας, μικρομεσαίος, το επαναλαμβάνω, θα πρέπει να εκπαιδευτεί έτσι ώστε να μπορεί να εκδώσει το συγκεκριμένο παραστατικό μόνος του. Να έχει φυσικά ίντερνετ στην περιοχή του για να μπορέσει να προχωρήσει. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ειδικά στη Μαγνησία κάποια χωριά τα οποία βρίσκονται στο Πήλιο και δεν έχουν σταθερό ίντερνετ. Με αποτέλεσμα είναι δύσκολο να εκδώσουν παραστατικό.
0: Είναι απολύτως κατανοητό αυτό που λέτε. Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, κύριε

0: για καμπιά.
1: Θα θέλαμε να την κλείσουμε ότι να είναι λίγο το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικά ο διοικητής ο Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κ. Πιτσιλής, να δει λίγο το θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αν μπορεί να υπάρχουν. Η παράταση πιστεύω ότι είναι επιβεβλημένη, γιατί δεν είναι έτοιμες οι επιχειρήσεις. Κάποιες μικρές επιχειρήσεις να μπορέσει να τις εξαιρέσει από τον πάροχο. Να μπορούν να εκδίδουν τα παραστατικά κατά τον ίδιο τρόπο και να ανεβαίνουν ηλεκτρονικά στο σύστημα της ΑΔΕ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εύχομαι καλές διακοπές αν δεν έχετε φύγει.
1: Να είστε καλά. Όχι, δεν έχουμε φύγει.
0: Κάνει εξαιρετική δουλειά έτσι και αλλιώς, προστατεύει τις επιχειρήσεις.
1: Και εύχομαι... Αποκράζεται τα προβλήματα των μικρομεσαίων και προσπαθεί κατά το δυνατόν να δώσει λύσεις.
0: Αυτό
1: όσο
0: που
1: βέβαια μπορεί.
0: Μπορώ να ευχηθώ, θέλω να ευχηθώ, είναι να υπάρχει μια καλή χρονιά, μια καλή σεζόν, αν μιλάμε για τον τουρισμό αλλά και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και να μας δίνετε ευχάριστα νέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ.
0: Δική μου χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: Πάμε για φινάλε της εκπομπής. Μας έχουν μείνει λίγα λεπτά, σχεδόν 13 αν δεν κάνω λάθος, και θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο, «Ανάσα από πυλό». Έχω καλέσει τον συγγραφέα, τον Γιώργο Δουατζή. Κύριε Δουατζή, νομίζω ότι είστε σε διακοπές.
1: Είμαι σε διακοπές, αλλά βεβαίως μπορώ να μιλήσω μαζί σας και με πολύ χαρά.
0: Τι μπορούμε να πούμε για το νέο σας βιβλίο? Καταρχάς, καλό τάξιδο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο από τίτλος ίσως παραπέμπει και στην ιδιότητα του ήρωα, ο οποίος είναι γλύπτης, και με βάση την ιστορία του γλύπτη αυτού, ο οποίος δεν αποκάλυπτε ότι δούλευε ως γλύπτης και έκρυβε τα γλυπτά του ενώ έκανε τον κεραμίστα για να ζήσει. Από εκεί αποκαλύπτεται μια ολόκληρη ιστορία με τη συνάντησή του και τον έρωτά του με μια ιστορικό τέχνη, η οποία τον πείθει να εκθέσει τα έργα του, τα οποία έχουν φοβερή απήχηση. Αλλά με αφορμή αυτό τον ιστό ακουμπάω πάρα πολλά πράγματα που ελπίζω να ακουμπήσουν και τον αναγνώστη. Η ανάσα από πυλό είναι η ανάσα που δίνει το έργο στον δημιουργό, είναι η ανάσα ζωής που παίρνει και ο ίδιος ο δημιουργός μέσα από την αποκάλυψη των έργων του. Υπάρχει έρωτας, υπάρχει απώλεια, υπάρχει θάνατος, υπάρχουν όλα τα συστατικά που συνοδεύουν την ανθρώπινη ύπαρξη, και πιστεύω με τρόπο αρκετά καθηλωτικό από ό,τι έχουν πει και οι κριτικοί μέχρι τώρα.
0: Έχω διαβάσει τις κριτικές και πραγματικά μου κάνει εντύπωση πώς ένας τεχνίτης, ένας καλλιτέχνης μπλέκεται σε μια τόσο μεγάλη ιστορία.
1: Βλέπετε, είναι η φαντασία η ανθρώπινη, η δική μου στην προκειμένη περίπτωση, που έκανε όλη αυτή την μυθοπλασία, η οποία από ό,τι λένε λοιπόν οι κριτικοί αλλά και οι αναγνώστες μέχρι τώρα, μάλλον έχω πετύχει κάποια πράγματα αφού έχουν ακουμπήσει την ψυχή κάποιων αναγνωστών ή των περισσότερων. Ξέρετε, λίγο δύσκολο να ευλογάω τα γιάννια μου που λένε.
0: Καμιά φορά χρειάζεται.
1: Για τη δουλειά μου, ναι. Είναι ένα βιβλίο που πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καλή συντροφιά στους αναγνώστες.
0: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στίξης, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Μπορείτε... και όποιο βιβλιοπωλείο δεν το έχει, μπορεί να το ζητήσει κάποιος και να του το φέρει την επόμενη μέρα ο βιβλιοπωλείος.
0: Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την μικρή κουβέντα που έχουμε μαζί, κύριε Δουατζή, με εκφράσεις, με ατάκες του ήρωά σας. Έχει τη δυνατότητα?
1: Όχι, δεν το έχω το βιβλίο μπροστά μου ώστε να μπορέσω να σου πω κάτι. Απλά υπάρχει, σας λέω, υπάρχει η φιλία, υπάρχει η ιδιορυθμία, υπάρχει η κακοδαιμονία των ελληνικών γονιών που νιώθουν ιδιοκτησία τους στα παιδιά τους. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που είμαι βέβαιος ότι κάπου θα συναντήσει τον εαυτό του αναγνώστης.
0: Εύχομαι.
1: Γιατί ίσως είναι και μια διαφήμιση, αν θέλετε, αυτό που μου κάνετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχω, ξέρετε, γράψει δεκάδες βιβλία, δεν είναι το μόνο.
0: Ναι, προς Θεού.
1: Ναι, τα βιβλία μου είναι πάνω από 40 πια και έχω και ένα δικό μου αναγνωστικό κοινό πια. Είμαι αναγνωρίσιμος ως γραφή πέραν της δημοσιογραφίας δηλαδή.
0: Κύριε Δουατζή, αυτό που πολλές φορές μου έρχεται ως ερώτηση μιλώντας με έναν συγγραφέα, φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο να γράφεις ένα βιβλίο ξέροντας το τέλος.
1: Όχι, δεν το ξέρω το τέλος, είμαι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτό που λέτε είναι σωστό και είναι το σύνηθες. Εγώ ποτέ δεν προσχεδιάζω την πορεία του βιβλίου, φτιάχνω τους ήρωές μου, τους βλέπω κυριολεκτικά στο μυαλό μου και από εκεί αφήνομαι και με οδηγούν αυτοί. Μπορεί να σας ακούγεται παράδοξο, αλλά συμβαίνει.
0: Έχει τύχει ποτέ να αλλάξετε το τέλος? Να το συζητήσετε, ας πούμε, με τους φίλους σας στο τέλος ή με την σύζυγό σας ή με κάποιο οικείο πρόσωπο και να σας πει μήπως πρέπει να τα αλλάξεις?
1: Ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά συνήθως δεν τους ακούω γιατί εμπιστεύομαι πολύ το ενστικτό μου, ξέρετε.
0: Αυτό είναι συμβουλή και για τους υπόλοιπους, ξέρετε, για όλους εμάς.
1: Νομίζω ότι ναι, ότι πρέπει να εμπιστεύεσαι το ενστικτό σου και να αφήνεσαι τελείως ελεύθερος.
0: Κύριε Ντουρατζή, πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, να μας περιγράψετε πού ζείτε και από πού επικοινωνούμε αυτή την ώρα?
1: Όχι, εγώ βρίσκομαι στην Κάριστο αυτή τη στιγμή, που είναι μια πανέμορφη τοποθεσία. Να ευχηθώ στους αναγνώστες να διαβάζουν πολλά βιβλία, να απομακρυνθούν από την τεχνητή νοημοσύνη που παράγει έργα χωρίς ψυχή και επιτέλους να κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον, παρόλα τα δεινά που κάθε μέρα έρχονται από την ειδησιογραφία.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο
1: καλά,
0: σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό τάξιδες, η Ανάσης από Πυλό. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

Να θυμίσω ότι ακούτε την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2. Ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα παραμείνει. Η Μαρία Δημητρίου στη μουσική επιμέλεια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί μέχρι τις 10. Λίγα λεπτά μείναν ακόμη μαζί. Θα υποδεχθούμε την Ελένη Ραυτοπούλου. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα έχει σήμερα και από τον Βόλο, αλλά και από την περιφέρεια εδώ της Θεσσαλίας. Μείνετε συντονισμένοι, μην φύγετε από κοντά μας. Σας έχουμε ανάγκη, όπως έχετε ανάγκη και εσείς, τη σωστή ενημέρωση.

Και πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι γενικά έθριος και θερμότερος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Μαγνησία και στις βόρειες σποράδες. Η θερμοκρασία στο Βόλο θα πλησιάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου και στα παιδινά της Δυτικής Μαγνησίας θα είναι κατά τόπους υψηλότερη. Στα ορεινά του Πηλίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες, ενώ στις σποράδες η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πλέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, στον Παγκαστικό θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, ενώ στα ανοιχτά του Αιγαίου θα ενισχύονται τοπικά και ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Η ξηρή βλάστηση και η άνοδος της θερμοκρασίας απαιτούν αυξημένη προσοχή και αποφυγή της πυρκαγιάς. Σας ευχαριστώ για την παρέα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Αν ήμασταν σήμερα καλοί, αύριο θα προσπαθήσουν να είμαστε καλύτεροι. Και αύριο λοιπόν από τις 7 μέχρι και τις 10 εδώ στην ΕΡΤ Βόλου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ολοκληρώνονται στο Πόρτο Γερμανό οι αυτοψίες, όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο κύριος Κατσαφάδος. Η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Με κάθε αυτοψία παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για όσους πολίτες οι οποίοι είναι χερός κατεστραμμένα τα κτίρια τους, η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατεδάφησης των κτιρίων. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτιριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση στο 70% της ζημιάς. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για τις χώρες, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

0: ζήτημα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλουν να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ επλέει στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Κύμα εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες της Wall Street εξαπέλυσαν hacker τις τελευταίες ημέρες, στοχεύοντας τα πληροφοριακά συστήματα μεγάλων διαχειριστών κεφαλαίων, σύμφωνα με το Bloomberg.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές. Τη ΣΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, 5η, 6 Αυγούστου 2026, της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι, στη Σωτηρία που γιορτάζουν, αλλά και στην Ευμορφία και την Μορφούλα, στο υποκοριστικό της, που επίσης, από ό,τι διαβάζω εδώ στο εορτολόγιο, γιορτάζουν σήμερα. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΣΕΡΤ στην Θεσσαλία. Είναι το δίκτυο Θεσσαλίας της ΣΕΡΤ από τώρα και για το επόμενο 2ωρο και είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο που θα σας κρατήσει ενημερωτική, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε και ψυχαγωγική συντροφιά για το 2ωρο αυτό. Σήμερα που ο καιρός βέβαια είναι ζεστός, όπως και ο χθεσινός, οι καιρικές συνθήκες πάνω κάτω ίδιες με τις χθεσινές, φίλες και φίλοι, με μέγιστη θερμοκρασία που θα φτάσει τους 37-38 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλία. Δίνω ένα γενικό νούμερο, γιατί βέβαια κατά τόπους διαφέρουν ενδεχομένως και σημαντικά οι θερμοκρασίες, και οδεύουμε στο Σαββατοκύριακο προς τα πάνω, σαραντάρια. Θα δούμε ξανά το θερμόμετρο τις μεσημεριανές ώρες να γράφει 40. Εντάξει, Αύγουστος, μήνας, έτσι, κατά καλό καιρό όπως λέμε, φυσικό επόμενο είναι. Το θέμα είναι να μην συνοδεύονται οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες από άλλα παρατράγουδα. Και όταν λέω άλλα παρατράγουδα, αναφέρομαι βέβαια και στο κυρίως στο θέμα των πυρκαγιών. Έχουμε δει τι συνέβη και τι συνεχίζει να συμβαίνει σε ένα βαθμό σε ολόκληρη την χώρα. Χιλιάδες στρέμματα, παρανάλωμα του πυρός, αυτό το τελευταίο δεκαήμερο, δύο εβδομάδες περίπου. Προχθές είχαμε μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά στον Άγιο Λαβρέντιο, έτσι, η οποία χάρη στην έγκαιρη και άμεση παρέμβαση όλων των δυνάμεων, χερσαίων και εναέριων, πυροσβεστικών δυνάμεων, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και αποσοβήθηκαν τα χειρότερα. Μια επίσης επικίνδυνη φωτιά όμως είχαμε και χθες το βράδυ στην περιοχή Αϊβαλιώτικα στον Βόλο. Ευτυχώς και εκεί υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση και έτσι τέθηκε επίσης γρήγορα υπό έλεγχο. Ήταν μια φωτιά την οποία έβλεπε κάποιος από όποιο σημείο του Βόλου σχεδόν και αν βρισκόταν πραγματικά. Έγινε γρήγορα αντιληπτή ευτυχώς, και είναι αυτό που λέμε τέλος καλό, όλα καλά, και στις δύο περιπτώσεις βέβαια οι ανακριτικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου σε δεύτερο στάδιο πλέον να δούμε τι προκάλεσε αυτές τις δύο πυρκαγιές. Λοιπόν, βαθμός επικινδυνότητας σήμερα υψηλός, κατηγορία κινδύνου 3. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, το λέμε και θα το ξαναλέμε, φίλες και φίλοι.

0: Η εκπομπή συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στον συντονισμό. Βέβαια δεν είμαι μόνη μου. Η Κωνσταντίνα Ιθεοχαρούλη από την ΕΡΤ Λάρισα, θα την ακούσουμε σε λίγο. Η Δώρα η Μήτρα από την Καρδίτσα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από τα Τρίκαλα. Με την απαραίτητη βέβαια συνδρομή και συμβολή των τεχνικών μας, ο οποίος από το Βόλο είναι ο Παναγιώτης ο Σωτήρης. Σήμερα άρτη αφιχθής από άδεια, οπότε να πω ανανεωμένος, το αντίθετο θα έλεγα. Όχι, είναι η μέρα προσαρμογής, Παναγιώτη. Υπάρχει, κοίταξε, είσαι ανανεωμένος, απλά δεν μπορεί να φανεί από την πρώτη μέρα στη δουλειά. Δηλαδή, φόρτωσες μπαταρίες, πιστεύω, αλλά ακόμη δεν έχει αρχίσει να αποδίδει το σύστημα. Πρόλαβες και τις αποφόρτωσες. Λοιπόν, όλα καλά. Παναγιώτης Σωτήρης, λοιπόν, από το Βόλο. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε, φίλες και φίλοι. Πολλά και ενδιαφέροντα, θέλουμε να πιστεύουμε, τα θέματα της εκπομπής. Και αφού είναι πολλά, σημαίνει ότι πρέπει να τρέξουμε, που σημαίνει ότι, κυρία Ραυτοπούλου, δεν πρέπει να λες πολλά, έτσι, και πρέπει να πας ευθύς αμέσως στη συνάδελφό σου, την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη, στην Λάρισα. Για να μην μιλάς μόνη σου, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα.
1: Να μην μιλάς μόνη σου και να είμαι και εγώ πολύ σύντομη, δηλαδή να πω καλημέρα και γεια σας. Και έτσι συμπάσχω με τον τεχνικό σου εκεί, με τον Παναγιώτη, που λέει με το που γύρισα αποφορτίστηκαν οι μπαταρίες. Φαίνεται υπάρχει μαγνητικό πεδίο στο χώρο.
0: Α, έτσι, η φυσική και... θα δώσει την εξήγηση.
1: Λοιπόν, και ο Χρήστος ο Μαμάτσιος είναι σε μένα στη ρύθμιση του ήχου με τη βοήθεια του Βαγγέλη του Βούλγαρη. Χρόνια πολλά σε σου γιορτάζουν. Έχουμε και εμείς εδώ την τιμητική μας.
0: Τώρα ξέρεις, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πήγα να πω, Παναγιώτη, ξέχασα να σου πω χρόνια πολλά. Παναγιώτη Σωτήρης. Πραγματικά δηλαδή. Και μετά το συνειδητοποίησα τι πάω να πω.
1: Δεν πειράζει. Πολλοί μπερδεύονται. Γιατί? Δέχεται το παιδί. Ευχές πρέπει να δεχόμαστε όλοι. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η πανηγυρική θεία λειτουργία εδώ στον ναό τη μεταμορφώσεω του Σωτήρο, που βρίσκεται μέσα στο στρατόπεδο Νικολάου Πλαστήρα, στην πρώην πρώτη στρατιά, εδώ που εδρεύουμε κι εμείς. Πριν από λίγο ήχησαν και οι καμπάνες, ολοκληρώθηκε η επίσημη θεία λειτουργία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, να μας φυλάει η Παναγία, να είμαστε καλά. Σήμερα τρώμε ψάρι νομίζω, Ελένη, έτσι?
0: Αλήθεια, ναι, και ναι, σήμερα είναι από αυτές τις μέρες.
1: Τώρα εγώ 100% σίγουρη δεν είμαι, αλλά θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια που την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κάπου στα ορεινά των Τρικάλων, κάνουν τη γιορτή πέστροφας, γιατί είναι νηστεία τώρα αυτή που διανύουμε από την 1η,
0: ναι,
1: Αυγούστου,
0: βέβαια, το
1: μέχρι και τις 15.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν μπορούμε να φάμε ψάρι.
0: Ωραία, ωραιότατο το ψάρι, έτσι κι αλλιώς, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είτε στο πλαίσιο νηστείας, θέλω να πω, εξαιρετικό φαγητό, έτσι κι αλλιώς το ψάρι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ δεν έχω να σου πω
0: λοιπόν,
1: πολλά.
0: Εγώ θα πω πολύ γρήγορα. Όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Φωτιές τέτοια δεν είχατε εσείς?
1: Όχι,
0: τίποτα.
1: Όχι, ευτυχώς,
0: ωραία,
1: ευτυχώς.
0: Μια χαρά. Έτσι να πάμε. Λοιπόν, λοιπόν, εγώ θα πω εν συντομία λίγο τα θέματα που θα δούμε στην
1: Ελένη.
0: Εκπομπή. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τώρα το διαβάζω για να μην μείνουμε έτσι. Ανήμερα, λέει, της μεταμορφώσεως του Σωτήρους του Χριστού, η νηστεία καταλύεται για μία μέρα και οι πιστοί μπορούν να φάνε ψάρι.
0: Ναι.
1: Ενώ επιτρέπεται επίσης η κατανάλωση λαδιού και κρασιού.
0: Μάλιστα, ναι, ωραία. Μάλιστα. Είναι όπως είναι του 20. Όχι, ποια είναι. Των Βαΐων.
1: Των Βαΐων.
0: Που είναι μέσα, Βαΐων. Σε, μέσα σε περίοδο νηστείας και καταλύεται. Γιατί όταν λέμε
1: είναι
0: καταλύεται,
1: αυστηρή.
0: Σημαίνει ότι μπορείς να φας κάτι άλλο. Δηλαδή, ναι, σταματάει η νηστεία έτσι εμβόλυμα για μία μέρα. Μάλιστα, ωραία, αφού το λύσαμε και αυτό.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, και για το τραπέζι της ημέρας.
0: Ναι.
1: Κάποτε, λέει, υπήρχε κυρίαρχη θέση στην ποντιακή διατροφή τα χαψία, δηλαδή ο γνωστός μας γάβρος. Στον εύξηνο πόντο υπήρχαν σε τέτοια φθονία ώστε χαρακτηριζόταν γαλάζιος χρυσός. Καταναλώνονταν φρέσκα ή παστά και έδωσαν έμπνευση για πίτες, πιλάφια, κεφτέδες και πολλές άλλες συνταγές. Με γαβρό,
0: ναι,
1: κεφτέδες, πίτες.
0: Ψάξει το περισσότερο και μας λες μετά.
1: Εντάξει. Έγινε, Ελένη.
0: Λοιπόν, να πω φίλες και φίλοι, εν συντομία λοιπόν, τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, βρέθηκε χθες και στους οφάδες Καρδίτσας, στο πλαίσιο εγγενείων του Κέντρου Υγείας. Αν δεν κάνω λάθος, θα επικοινωνήσουμε με τη Δώρα τη Μήτρα σε λίγο για να μας πει. Έχουμε ένα σχετικό ηχητικό. Επίσης, κτηνοτρόφοι από τη Θήβα, την πυρόπληκτη Θήβα, απευθύνουν έκκληση για συγκέντρωση τριφυλιού για τα ζώα τους, φίλες και φίλοι. Ένα θέμα ενδιαφέρον που θα δούμε και αυτό. Οι τρίτεκνοι διαμαρτύρονται γιατί στα προγράμματα τουρισμού τα κριτήρια που υπάρχουν δεν είναι ίδια με αυτά των πολυτέκνων, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να αποκλείονται. Θα μιλήσουμε με την κυρία Σούλα Βακουφτσή από το Σύλλογο Τριτέκνων του Βόλου. Επίσης, ένα θέμα που χρωστάμε από χθες, γεράκια VS κοράκια στο Παυσίλιπο της Καρδίτσας. Ποιος είναι ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο με τα πολλά γεράκια που υπάρχουν στο πανέμορφο αυτό άλσος εκεί στο Παυσίλιπο. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και πρόεδρο της ΕΚΠΟΛ, την κυρία Χρύσα Τσαγανού, επικεντρώνοντας σε δράσεις της ΕΚΠΟΛ. Επίσης θα ασχοληθούμε με τον διαγωνισμό Τλούπας Πάθ στην Λάρισα, ενώ ο Αλέξανδρος Ζαούτσος έχει να μας παρουσιάσει ενδιαφέροντα στοιχεία για ετοιμόρροπα κτίρια στο Δήμο Τρικαίων. Χθες μάλιστα με ενημερώνει κατεδαφίστηκε ένα στην παραδοσιακή συνοικία Βαρούση. Θα το δούμε λοιπόν και το θέμα αυτό. Να πω ειρήστο εν παρόδο ότι πριν 2-3 μέρες ασχολήθηκε με το θέμα αυτό ο συνάδελφος ο Γιάννης Οξυνόπουλος και από τον Βόλο και αναδείχθηκε ότι περισσότερα από 100 εγκαταλελειμμένα και δυνητικά επικίνδυνα κτίρια εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα μέσα στον αστικό ιστό του Βόλου. Είναι στοιχεία που παρέθεσε η κυρία Νάνση Καπούλα, η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα κτίρια αυτά υγειονομική και στατική βόμβα. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι να μιλάμε περισσότερα για να ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά τα θέματά μας.

0: I think I want to dance. Πάμε στην Καρδίτσα, πάμε στη Δώρα τη Μήτρα να μας δώσει το ρεπορτάζ από τη χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην ευρύτερη περιοχή, πιο ειδικότερα στους σοφάδες. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και από μένα, Ελένη. Ναι, βρέθηκε χθες στους σοφάδες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Εγκαινίασε το ανακαινισμένο, το ανακατασκευασμένο κέντρο υγείας της περιοχής. Ένα έργο που ξεπέρασε σε προϋπολογισμό τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε στους σοφάδες, καθυστέρησε λίγο, ήταν να έρθει στις 3 το μεσημέρι, καθυστέρησε γιατί πριν ήταν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Είπε ότι το Υπουργείο έδραξε την ευκαιρία της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαψης και πέραν των εργασιών που έγιναν στο κτίριο, το οποίο πραγματικά έχει αλλάξει μορφή, έχει εγκατασταθεί και πλήρες λειτουργικό σύστημα τηλεϊατρικής που αναβαθμίζει, όπως είπε, πλήρως τη δυνατότητα των γιατρών να συνδέονται με νοσοκομεία και γιατρούς. Να πούμε το ότι διαθέτει 14 ιατρεία και με την επόμενη προκήρυξη προσωπικού αναμένεται να καλυφθούν 4 ιατρεία που είναι σήμερα ακάλυπτα. Αρκετός ο κόσμος που ήταν εκεί, θα ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε και στους παρευρισκόμενους και στους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του νομού Καρδίτσας. Το λέω ότι θα ακούσουμε ονομαστικά τα ονόματά τους. Ήταν εκεί ο κύριος Κώστας Τσιάρας, ο κύριος Γιώργος Κοτσός, ο κύριος Τέλης Σπάνιας και η κυρία Σιμίνα Σκόντρα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσή του.
0: Ωραία.
2: Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ την παρουσία σας σήμερα εδώ και όχι μόνο συνάδελφοι, και φίλοι και συνεργάτες. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, κύριε Διοικητά, κύριε Διευθυντά, κυρία Γενική Γραμματέα. Είναι για μένα πολύ μεγάλη τιμή που είμαι σήμερα εδώ στα εγκαίνια του πλήρως, όχι ανακαινισμένου, αλλά ανακατασκευασμένου κέντρου υγείας σοφάδων. Όσοι το έχετε ζήσει κατά το παρελθόν, και εδώ έχω και συναδέλφους μου που έχουν υπηρετήσει εδώ κατά το παρελθόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που βλέπετε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν έως πριν από λίγο καιρό. Και δεν το λέω για να ψέξω κάποιον από τους προκατόχους μου. Η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό κράτος δεν είχε κατορθώσει να κάνει την παραμικρή ανακαίνιση εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Και στεκόταν όρθιο το κέντρο υγείας και λειτουργούσε χάρη στις προσπάθειες προσωπικού του που το φρόντιζε και το κρατούσε με νύχια και με δόντια, αλλά όσες προσπάθειες και να έκανε, παρέμενε ένα κτίριο γερασμένο 50 ετών. Μας ήρθε η ευλογία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η μεγάλη ευκαιρία να μην αφήσουμε τα χρήματα να πάνε χαμένα και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας. Αδράξαμε αυτή την ευκαιρία πριν από λίγο στο αυτοκίνητο μας σε σύσκεψη για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για να είμαστε απολύτως σωστοί στα ορόσημά μας μέχρι 31 Αυγούστου, και θα είμαστε. Μέχρι 31 Αυγούστου θα έχουμε παραδώσει σε πλήρη λειτουργία 93 κέντρα υγείας. Και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου άλλα 80. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα γιγαντιαίο έργο που δεν έχει κανένα ιστορικό προηγούμενο στο ελληνικό κράτος. Να πω ότι πέραν του κτηρίου έχουμε εγκαταστήσει πλήρες λειτουργικό επιτέλους σύστημα τηλεϊατρικής, του οποίου έχουν γίνει και οι δοκιμές και λειτουργεί. Και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μέσα στον Αύγουστο, θα είναι σε παραγωγική λειτουργία. Με το σύστημα αυτό της τηλεϊατρικής, όπως το έχουμε σχεδιάσει, αναβαθμίζεται πλήρως η δυνατότητα των γιατρών να συνδέονται με νοσοκομείο που έχουν επιλέξει, με γιατρούς που έχουν επιλέξει, να έχουν συμπληρωματική διάγνωση και να μπορούν να παρέχουν καλύτερη θεραπεία με σκοπό να αντιμετωπίζονται όσο γίνεται τα περιστατικά εδώ και να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στα γειτονικά νοσοκομεία. Κύριε Διευθυντά, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι ήταν δύσκολο εν λειτουργία να γίνει αυτή η ανακαίνιση. Χρειάστηκε τη συμβολή τη δική σας, του προσωπικού και των ασθενών σας. Ξέρω ότι αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Δεν είχαμε άλλη λύση. Δεν υπήρχε χρονικό περιθώριο να κάνουμε κάτι άλλο. Και θα ήμασταν αξιοκατάκριτοι εάν αφήναμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη, που επαναλαμβάνω 50 χρόνια δεν την είχε ξανασυναντήσει το ελληνικό κράτος. Και ευχαριστώ πολύ. Σας το παραδίδουμε με εμπιστοσύνη. Το κέντρο υγείας σε εσάς ανήκει. Δεν ανοίξει σε μένα. Εσείς θα εργάζεστε κάθε μέρα εδώ και εσείς θα το φροντίζετε. Και λίγα λόγια το προσωπικό εν γέννη. Υπάρχει μια κατά τη γνώμη μου ανόητη διχονομία αν τα ντουβάρια φέρουν την υγεία. Προφανώς τα ντουβάρια δεν φέρουν την υγεία. Στο μεγαλύτερο αχούρι, οι γιατροί και νοσηλευτές παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Το ωραιότερο κτίριο χωρίς γιατροί και νοσηλευτές δεν λέει απολύτως τίποτα. Όμως, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι γιατροί και νοσηλευτές δεν είναι καλύτερα να εργάζουν σε καλύτερο περιβάλλον από ότι σε ένα χειρότερο, με καλύτερο εξοπλισμό από ότι με χειρότερο, με περισσότερες δυνατότητες από ότι με χειρότερο. Και αυτή είναι η σωστή συζήτηση. Βρήκαμε την ευκαιρία, την αξιοποιήσαμε και σήμερα είμαστε εδώ για να συνορτάσουμε, κύριε Δήμαρχε, με όλους τους δημότες σας, γιατί εδώ το Κέντρο Υγείας Σοφάδα είναι μια ευρύτερη περιοχή ανθρώπων. Είπατε εσείς ευάλωτων ομάδων και όχι μόνο όλων των κατοίκων της περιοχής, γιατί θνητοί είμαστε όλοι. Κάποτε δυστυχώς, καλό θα ήταν να ήταν αχρίαστα όλα αυτά, αλλά η αλήθεια είναι πως πιθανοθεωρητικά θα είναι σε όλους μας κάποτε χρειαζόμενα. Και καλό είναι όταν θα τα χρειαστούμε να τα βρούμε. Θέλω να πω ότι έχουμε ενισχύσει το προσωπικό και θα το ενισχύσουμε έτσι περαιτέρω. Και σε επικουρικό προσωπικό και σε μόνιμο προσωπικό. Οι προσκλήσεις μας πια είναι πολλές χιλιάδες και σκοπός μας είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε καλύψει το σύνολο των κενών ανά την επικράτεια. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Η πρόσφατη πρόσκλησή μας για μόνιμο ιατρικό προσωπικό έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. 82,5% καλύφθηκαν οι θέσεις. Η πλατφόρμα του επικουρικού λοιπού προσωπικού που έκλεισε την περασμένη Παρασκευή είχε σχεδόν 50.000 αιτήσεις νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Θα πάρουμε πάρα πολύ κόσμο στο ΕΣΥ τις επόμενες εβδομάδες και θα δείτε ότι θα καλύπτω πάρα πολλά κενά σε διάφορες ειδικότητες νοσηλευτική κατά πρώτο, αλλά παρασκευαστές, τεχνολόγοι και διάφορες άλλες ειδικότητες απαραίτητες για τη λειτουργία του συστήματος. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Προχωράμε. Προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να κάνουμε ένα βήμα μπρος κάθε φορά και η επόμενη μέρα να μας βρίσκει λίγο καλύτερους από ό,τι προηγούμενη. Αυτός είναι ο στόχος. Θέλω για άλλη μια φορά να εκφράσω τις τερμότερες μου ευχαριστίες στους αδέλφους μου. Έρχονται συνεχώς στο γραφείο μου, μου ζητάνε ασταμάτητα αιτήματα για την καρδίτσα. Καλά κάνουν, αυτή είναι η δουλειά τους, γι' αυτό έχουν εκλεγεί. Ξέρω ότι στο μέτρο που μπορώ προσπαθώ να λύσω προβλήματα και θέλω να ευχαριστώ και τον διοικητή του νοσοκομείου Καρδίτσας, γιατί ανέλαβε μια προσπάθεια, το νοσοκομείο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Σύντομα θα επισκεφτούμε και το νοσοκομείο Καρδίτσας για να κάνουμε εκεί τα εγγένεια και θα πούμε πολλά πράγματα για το νοσοκομείο, το οποίο επίσης πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Είναι μια μέρα χαράς η σημερινή και για μένα, μια μέρα χαράς, αγαπητέ Κώστα, αγαπητέ Τέλη, αγαπητέ Γιώργο, Ασημίνα. Είναι μια μέρα χαράς γιατί κάνουμε ένα βήμα μπρος για το καλό των συμπολιτών μας. Γιατί στην τελική ανάλυση, στην πολιτική μπαίνεις μόνο για ένα σκοπό. Να κάνεις τη ζωή των συμπολιτών σου λίγο καλύτερη. Και σήμερα κάνουμε αυτό το πράγμα. Κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε κλείνοντας να σας ευχαριστήσω.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θέλω να ακουστεί αυτό. Η συνεργασία με το Δήμο είναι παραπάνω από άψογη. Οποτεδήποτε έχουμε χρειαστεί, το Κέντρο Υγείας σκίζεται. Τον θεωρώ απολύτως συνειδιοκτήτη του Κέντρου Υγείας, συλλειτουργό του Κέντρου Υγείας. Και θα συνεχίσουμε με αυτό το καλό πνεύμα συνεργασίας.
3: Σας ευχαριστώ
2: πάρα πολύ για όλα, κύριε Δήμαρχε.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Εδώ είμαστε, δίκτυο Θεσσαλίας στη Θεσσαλικό Περισκόπιο. Συνεχίζουμε. Πάμε στη Λάρισα, αλλά μέσω Λάρισας θα πάμε στην Θήβα, ο οποίος είναι ο τελικός προορισμός. Κωνσταντίνα.
1: Ναι, Ελένη, γιατί ξέρεις, παρακολουθούμε όλες αυτές τις ημέρες αυτή την τραγωδία που συντελείται στην ευρύτερη περιοχή και της Βιωτίας και της Αττικής. Το έζησα από κοντά, το ζούμε μέσα από τις τηλεοπτικές μας οθόνες, τι ακριβώς συμβαίνει, το ανθρώπινο δράμα, τις περιουσίες, την οικολογική καταστροφή. Λοιπόν, προχθές στο Facebook, όπως κοιτούσα, είδα από έναν φίλο εδώ, Λαρισαίο κτηνοτρόφο, να αναδημοσιεύει μία ανάρτηση από τον Κώστα τον Καφέ από τη Θήβα, επίσης κτηνοτρόφο, μέσω της οποίας γίνεται έκκληση να βρεθεί τριφύλι, βρώμη και άχυρο, προκειμένου οι κτηνοτρόφοι της περιοχής που έχουν χάσει τις εγκαταστάσεις τους, γιατί όπως θα ακούσουμε και από τον Κώστα που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ευτυχώς σκοπάδια δεν χάθηκαν, υπάρχει σοβαρή έλλειψη και πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Η Θεσσαλία, μια επίσης μεγάλη κτηνοτροφική περιοχή, μπορεί να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Λοιπόν, έχουμε τον Κώστα τον Καφέ τηλεφωνικά κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κώστα Καφέ, καλή σου ημέρα από τη Λάρισα, από τη Θεσσαλία, από την ΕΡΤ γενικότερα.
2: Καλημέρα από τη Θήβα.
1: Να είσαι καλά, Κώστα. Θέλουμε λιγάκι να μας μεταφέρεις την κατάσταση, πώς έχει με τους κτηνοτρόφους, γιατί είδαμε τα χιλιάδες στρέμματα που έχουν καεί και σίγουρα μέσα σε αυτά, αφού μιλάμε και για ορεινές περιοχές, υπήρχαν και κτηνοτροφικές μονάδες.
2: Αρχικά να συμπληρώσω ότι εγώ δεν είμαι κτηνοτρόφος, εγώ παράγω ζωοτροφές.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Αλλά στους 10 φίλους μου οι 8 είναι κτηνοτρόφοι.
1: Mm-hmm.
2: Εκεί η περιοχή που κάηκε από Ξηρονομίδο, Βρένα,
1: ναι.
2: Υπήρχαν πολύ μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκαταστάσεις με ζώα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά, εκτός από ότι χαθήκαν όλοι οι βοσκότοποι και γενικά σε εκείνη την περιοχή δεν βρέχει ποτέ και δεν ευημερεί το μέρος ώστε να βγάλει βλάστηση και να έχουν να βοσκήσουν τα ζωντανά, καήκανε και οι αποθήκες τους και οι στάβλοι με τις ζωοτροφές. Ευτυχώς δεν καήκαν πρόβατα.
1: Πρόλαβαν και τα πήρανε, Κώστα, τα πρόβατα.
2: Ναι, η φωτιά είδατε ότι είχε ένα μεγάλο εύρος και λέγαμε ότι κάπου θα σταματήσει. Ξεκίνησε από το τίποτα και καήκανε χιλιάδες στρέμματα. Ο κόσμος μόλις είδε τη φωτιά, πήρε τα ζώα του και τα πήγε σε ασφαλές μέρος χωρίς βλάστηση, ώστε να τα προφυλάξει. Αλλά ο στάβλος δυστυχώς δεν μετακινείται από τη θέση του.
1: Φυσικά. Και τα ζώα τώρα πού τα έχουν οι κτηνοτρόφοι, γιατί είναι ελάχιστες οι μέρες που πέρασαν από τη φωτιά.
2: Επειδή
1: εκεί είναι από καΐδια.
2: Τώρα τα πρόβατα, επειδή είναι καλοκαίρι, με αυτοσχέδια, με πανιά, τέλος πάντων, για να έχουν τουλάχιστον ίσιο, είναι έξω.
1: Είναι
2: το
1: έξω.
2: Πρόβλημα θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν οι βροχές και η κακοκαιρία, τότε θα ξεκινήσουν όλα τα προβλήματα. Μέχρι τότε πρέπει να έχει βρεθεί κάποια λύση με τους ανθρώπους.
1: Ένας αγώνας δρόμου πρέπει να δοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί το φθινόπωρο είναι πολύ κοντά, ο χειμώνας επίσης είναι κοντά, ο χρόνος τρέχει και ξέρουμε ότι και οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, οπότε πρέπει να δοθεί ένας αγώνας δρόμου από όλες τις πλευρές για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να στεγάσουν κάπου για το χειμώνα τα ζώα τους. Σίγουρα όποιες ενέργειες
2: έχουν πληγεί και μελισσοκόμη.
1: Και μελισσοκόμη, έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
2: Υπήρχαν πολλά μελίσια τα οποία καταστράφηκαν, χάθηκαν από προσώπου γης.
1: Μάλιστα, κάηκαν, δεν πρόλαβαν να τα πάρουν οι άνθρωποι.
2: Όχι.
1: Ναι, γιατί δεν επιτρεπόταν και η είσοδος, η διέλευση των ανθρώπων αυτών, ακόμη και αν είχαν τα μελίσια τους ή τα ζώα τους,
2: ναι,
1: να περάσουν
2: από τους
1: δρόμους.
2: Πάνε, δηλαδή κάποιοι κτηνοτρόφοι που ήταν πιο μεγάλες σε ηλικία,
1: ναι.
2: Η μάχη ήταν να φύγει ο άνθρωπος από το μαντρί του. Δεν ήθελε να τον εγκαταλείψει, λέει θα το σώσω και δεν προλαβαίνανε να σώσουν τίποτα.
1: Κώστα, απλά έτσι γίνεται συνήθως.
2: Και έμενε μια στάχτη πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα είναι δύσκολο να επιστρέψουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον για τα ζώα, το καταλαβαίνουν.
2: Ναι, είναι αφόρητο. Ούτε μπορείς να αναπνεύσεις άνετα, ούτε τίποτα. Απλά υπάρχει μια μαυρίλα και στάχτη γύρω-γύρω.
1: Ναι, που σου προκαλούν θλίψη όλα αυτά.
2: Ναι, θλίψη και δεν μπορείς να κάτσεις σε αυτό το περιβάλλον. Ούτε να πάρεις ανάσα δεν μπορείς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αποζημιώνονται οι κτηνοτρόφοι τώρα σε αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, έχεις ακούσει κάτι?
2: Αποζημιώσεις μετά που ήμασταν και στον δρόμο τόσο καιρό, δεν έχουμε πάρει ακόμα τα λεφτά που δικαιούμαστε. Τώρα αποζημιώσεις τι θα πάρουν οι άνθρωποι δεν γνωρίζω.
1: Ναι, ναι. Εννοείς για τις κινητοποιήσεις στη διάρκεια του χειμώνα.
2: Από τότε με τις κινητοποιήσεις ακόμα δεν έχουμε πάρει αυτές τις αποζημιώσεις.
1: Κώστα, λοιπόν, τι χρειάζονται οι κτηνοτρόφοι τώρα της περιοχής εκεί στη Θήβα?
2: Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής στη Θήβα χρειάζονται τη βοήθεια της πολιτείας, τουλάχιστον να βοηθήσει κάποιος να σηκωθούν πάλι στα αυλή τους, να ξαναμπούν τα πρόβατα στη θέση τους. Και έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα ώστε εμείς που είμαστε παραγωγοί όλοι από λίγο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να έχουν τουλάχιστον να περάσουν το χειμώνα με ζωοτροφές.
1: Ναι.
2: Γιατί τα ζώα είναι παραγωγικά τις φθινοπορεινούς και το χειμώνα με γάλα. Το καλοκαίρι γενικά δεν έχουν γάλα τα ζώα, τα ζωντανά.
1: Ναι.
2: Άμα χάσουν το χειμώνα, χάσανε 2 χρόνια.
1: Βέβαια, βέβαια. Ξέρουμε τι γίνεται.
2: Και δεν θα μπορούν να επιβιώσουν γιατί δεν θα έχουν

0: Υπάρχει
1: ναι,
0: ανταπόκριση.
1: Ο πανελλαδικός.
0: Α, ήδη. Ήδη
1: ναι,
0: έχουν
1: ναι, ναι,
0: επικοινωνήσει,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι. Ωραία. Οπότε έχει...
1: Τα παιδιά από την πρώτη στιγμή, από την επόμενη μέρα βασικά, μας πήραν τηλέφωνο το πρωί και λέει...
0: γιατί κατάλαβαν τι γίνεται, κατάλαβαν τι ακολουθεί, γι' αυτό το λόγο κιόλας. Το κατάλαβαν και αμέσως ανταποκρίθηκαν. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Το μόνο καλό που βγήκε από τόσες μέρες στον δρόμο που ήμασταν το χειμώνα είναι ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα ήρθαν πολύ κοντά και ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Και τώρα όσο μπορούμε ο ένας...
0: Να στηρίξει τον άλλον.
1: Ο ένας στηρίζει τον άλλον.
0: Η αλληλεγγύη.
1: Μόνοι μας έχουμε μείνει δυστυχώς μόνοι μας.
0: Παλεύετε με τα θηρία, Κώστα.
1: Τον άλλον δεν γίνεται.
0: Παλεύετε με τα θηρία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτό που έτυχε σε αυτούς τους ανθρώπους να περάσει, να ξεπεραστεί. Η πολιτεία μακάρι να σκύψει πάνω στα προβλήματα αυτών των ανθρώπων, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και μακάρι και από άλλες περιοχές να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα, Κώστα Καφέ. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέra.
2: Tava jogando sinuca, uma nega maluca me apareceu. Vinha com filho no colo.

0: Πριν λίγες μέρες άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν βέβαια για να ενταχθεί κανείς στο πρόγραμμα αυτά κάποια εισοδηματικά κριτήρια, κάποια γενικά εισοδηματικά κριτήρια. Εμείς θα το δούμε το θέμα από την πλευρά, από την σκοπιά, από τη ματιά των τριτέκνων, οι οποίοι, όπως πληροφορηθήκαμε από σχετικό δελτίο τύπου, εντάσσονται και αυτοί στα γενικά κριτήρια, διεκδικώντας βέβαια να συμπεριληφθούν και να ισχύσει και για αυτούς ό,τι ισχύει για τους πολύτεκνους, για τους έχοντες δηλαδή από 4 παιδιά και πάνω. Για να δούμε το θέμα αυτό λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά, συζητώντας με την πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων της Μαγνησίας, την κυρία Σούλα Βακουφτσή, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Βακουφτσή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κυρία Ρατοπούλου, καλημέρα στους ραδιοακροατές της ΣΕΡΤ και να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα τους σωτηρούς, μεγάλη
0: γιορτή, ναι,
1: της θρησκείας μας, της Εκκλησίας.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε για τα ισονοματικά κριτήρια. Και θέλω να θυμίσω ότι πέρυσι τέτοια εποχή γινόταν μια διαβούλευση που είχε κατεβάσει το Υπουργείο Οικογένειας για το θέμα των τριτέκνων, για να είναι ΕΣΑΗ οι τρίτεκνοι, και πώς το λένε, ευελπιστούσαμε τότε ότι θα υπάρχει και εξομοίωση με τους πολύτεκνους. Δυστυχώς αυτά είχαν ξεκινήσει από το 23, έχουμε τώρα 26, δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτε και πάντα όταν βγαίνουν κάποια πράγματα που λέμε να και εμείς οι τρίτεκνοι θα πάρουμε μία ανάσα, δυστυχώς μας βάζουν πάντα στη γενική κατηγορία. Με τους άλλους θα μου πείτε εσείς τι είστε παραπάνω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε οι ομοδότες του δημογραφικού, οι τρίτεκνοι. Όταν κάποιος κάνει 3 παιδιά είναι ο αιμοδότης του δημογραφικού, υπάρχει κάποια ισορροπία. Λοιπόν, όταν θέλεις να λύσεις το δημογραφικό, βοηθάς τους ανθρώπους με πράγματα τα οποία εγώ δεν σας λέω σε χρήμα, θεσμικά ή όπως είναι αυτά, να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να πάνε διακοπές και αυτοί. Λοιπόν, τώρα, πέρυσι και πρόπερσι είχαμε πει ότι καλή είναι και η βεράντα του σπιτιού μας ή ο άναυρος. Δυστυχώς πάλι συνεχίζεται αυτό το πράγμα να ισχύει. Διότι πολλές τρίτεκνες οικογένειες θα μείνουν εκτός από τη στιγμή που μπαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Και να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να έχεις και τα 3 παιδιά προστατευόμενα. Αν το ένα σου φύγει, δεν είσαι τρίτεκνος, οπότε δεν δικαιούσαι.
0: Δηλαδή, αν έχει ολοκληρώσει και τις σπουδές, να πάρουμε το μέγιστο έτσι,
1: ναι, ναι,
0: όριο.
1: Το 25 χρόνια. Το
0: 25 χρόνια. Λοιπόν, ναι, ναι. Από εκεί και μετά, αν το ένα έστω από τα 2 παιδιά, δεν θεωρείται τρίτεκνη.
1: Λοιπόν, όχι, θεωρείσαι τρίτεκνος, αλλά δεν μπαίνει
0: στα κριτήρια,
1: στο
0: αντίστοιχα
1: κριτήρια, ναι, που έβαλε αυτό. Πρέπει τα παιδιά να είναι προστατευόμενα. Δηλαδή, τι κάνουμε, κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, τα λέω λίγο ομά γιατί έχουμε, πώς το λένε, τόσα χρόνια τα λέμε και τα λέμε, όλο υποσχέσεις, ναι, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι, θα ανακοινωθούν εκεί και δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν περπατάει τίποτα για τους τρίτεκνους. Λοιπόν, τώρα βάλανε το 38.000 εισοδηματικό κριτήριο.
0: Το γενικό.
1: Στο γενικό.
0: Στο
1: με
0: γενικό.
1: 3 προστατευόμενα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τα 38.000, όπως γνωρίζετε, δεν είναι καθαρά. Εντάξει.
0: Και μιλάμε για οικογενειακό, έτσι.
1: Για οικογενειακό μιλάμε, ναι, για οικογενειακό. 38.000, αν αφαιρέσεις τους φόρους από τη σύζυγο και το σύζυγο, γιατί κάνει 38.000, μην κοροϊδευόμαστε, μισθό, λίγοι τα παίρνουν αυτά, οι πιο υψηλά. Λοιπόν, και οι δύο, δηλαδή 14.000 και 14.000, πάμε στα 38.000 οικογενειακό εισόδημα. Από αυτά τα 8 χιλιάρικα, εγώ δεν σας λέω τα 8, τα 6 χιλιάρικα είναι εκτός. 32.000 οικογενειακό εισόδημα. Θα μου πεις καλό είναι. Όχι, δεν είναι καλό για μια οικογένεια με 3 παιδιά, με τη θέρμανση, με το ρεύμα, με όλα αυτά. Επομένως, είναι από τη στιγμή που βάζουν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ στους πολίτεκνους δεν έχει, και από τη στιγμή που λέγανε ότι θα μας κάνουν εξομοίωση με τους πολίτεκνους, ζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Στους πολίτεκνους δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό.
1: Όχι. Δηλαδή πάλι κάνουν το διαχωρισμό.
0: Εσείς τι ζητάτε, κυρία Βακούφτση, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αυξημένη μοριοδότηση, ξεχωριστή κατηγορία, κάτι άλλο?
1: Όχι ξεχωριστή, όπως ισχύει για τους πολίτεκνους.
0: Χωρίς δηλαδή ό,τι ισχύει για τους πολίτεκνους. Εφόσον δεν ισχύει για τους πολίτεκνους, να μην ισχύει και για εσάς.
1: Και για εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ζητάμε. Και από τη στιγμή που λέγανε ότι εξομοιωθήκαμε, θα τα θυμάστε αυτά, ότι οι τρίτεκνοι γίναν πολίτεκνοι, θυμάστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι αυτό λέγανε συνέχεια. Και γινόμουν και η γραφική που έβγαινα και έλεγα ότι δεν υπάρχει εξομοίωση. Σύγκληση, αυτό λέγανε.
0: Σε κάποια ζητήματα...
1: Μα δεν υπάρχει καμία σύγκληση. Ό,τι έχουμε πετύχει, τα έχουμε πετύχει μόνοι μας. Το μόνο είναι για τον ΑΣΕΠ, που το είχαμε και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ό,τι τα έχουμε πετύχει είναι με εμπορικές συμφωνίες του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας μας.
0: Έχετε έτσι εικόνα? Βασικά να ρωτήσω πόσα είναι τα μέλη σας. Δεν σημαίνει βέβαια αυτόματα ότι όσοι είναι μέλη τόσοι είναι και τόσες είναι και οι τρίτεκνες οικογένειες. Πιθανότατα είναι περισσότερες. Θέλω να πω ενδεχομένως να μην είναι όλες οι οικογένειες γραμμένες στο Σύλλογο.
1: Σίγουρα δεν.
0: Αλλά μια εικόνα πρέπει να υπάρχει. Πόσα είναι?
1: Αυτή τη στιγμή απαριθμούμε γύρω στα 2.800. 2.800 οικογένειες.
0: Σε σχέση με 10 χρόνια πριν, μπορείτε να μου κάνετε μια σύγκριση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καινούργιες γεννήσεις από το χρόνο, αυτό θα σας κάνω εγώ.
0: Ωραία.
1: Έχουν μειωθεί βέβαια, αλλά επειδή κρατάμε, έρχονται όταν έρχεται κάποιος, λέει καινούργιο μέλος, έγινα τρίτεκνος. Είμαστε γύρω στο νομό, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι και να μην έχουν κάνει εγγραφές. Πάντως το σύλλογο είναι στα 32 άτομα.
0: 32
1: οικογένειες.
0: Οικογένειες απέκτησαν τρίτο παιδί μέσα στο το χρόνο...
1: Στο 25 ή στο 26. Από το 25 δηλαδή μέχρι το 26. Με την αρχή του χρόνου οι εγγραφές που γίνανε είναι 32. Αλλά έχουν γεννηθεί παιδιά το 25.
0: Τώρα τι σας ρωτώ, πρέπει να το δείτε. Θα τα έχετε τα στοιχεία, αλλά πρέπει να το δείτε. Λέω, μήπως θυμάστε πόσα ήταν αντίστοιχα πριν 10 χρόνια, έτσι, να μην πάω πολύ πίσω.
1: Οι γεννήσεις ήταν πιο πολλές τότε. Ήταν πιο πολλές.
0: Έστω μια σταθεροποίηση υπάρχει, κυρία.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ούτε σταθεροποίηση. Δηλαδή είναι.
1: Περισσότεροι είναι οι θάνατοι από τις γεννήσεις.
0: Κλιμακωτά, δηλαδή, μειώνονται οι τρίτεκνες οικογένειες, έστω και με πιο αργό ρυθμό ενδεχομένως. Δηλαδή.
1: Δεν μιλάμε για με 4 παιδιά.
0: Όχι, ναι.
1: Ή 5. Για τους τρίτεκνους μειώνεται, αλλά μειώνεται και στα 2 και στο 1 παιδί.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε δηλαδή από τα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ ή των δημογράφων, ότι οι γεννήσεις είναι πολύ πιο λίγες από τους θανάτους.
0: Από αυτά τα 2.800 περίπου μέλη σας, θεωρείτε ότι λόγω κριτηρίων...
1: Και δεν είναι όλοι οι τρίτεκνοι του νόμου. Σας λέω και πάλι.
0: Ναι, βέβαια. Κάποιοι δεν είναι μέλη, δεν έχουν εγγραφή για τον αλφαβήτα λόγο.
1: Δεν έχουν εγγραφή,
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά μία εικόνα και ένα συμπέρασμα μπορεί να βγει. Από τα 2.000 λοιπόν αυτά 800 μέλη σας, από αυτές τις οικογένειες, μπορείτε να εκτιμήσετε πόσοι λόγω οικονομικών κριτηρίων βγαίνουν εκτός του προγράμματος αυτού, μιας και μιλάμε για το πρόγραμμα του τουρισμού?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο των οικονομικών κριτηρίων, είναι ότι όταν ένα παιδί, αυτό που είπαμε προηγουμένως, πάει στα 25, χάνουν ότι μπαίνει σε αυτή την κατηγορία.
0: Οπότε να το πούμε, πόσοι είναι δικαιούχοι, να το πούμε αντίστροφα.
1: Ένα πολύ μικρό ποσοστό θα είναι οι δικαιούχοι. Τώρα...
0: Εντάξει,
1: δεν μπορώ
0: το καταλαβαίνω.
1: Να το υπολογίσω. Δηλαδή, αν το πάρουμε αριθμητικά στα 100 άτομα, παραδείγματος χάρη, αν ήταν, πιστεύω ότι τα 20 μόνο θα πηγαίνανε για κοινωνικό τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, βγαίνοντας και έξω, που δεν θα έχουν ένα παιδί ή δύο, αλλά είναι τρίτεκνος εσάι και θα έχει ένα παιδί, Λοιπόν, δεν μπαίνει στην κατηγορία αυτή ή με τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Είτε για τον ένα είτε για τον άλλο λόγο. Λοιπόν, λέτε ότι τελικά είναι πάρα πολύ περιορισμένος ο αριθμός των τριτέκνων που μπορεί να ευεργετηθεί του προγράμματος αυτού και να κάνει έτσι πιο άνετα διακοπές. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Αυτά τα λίγα δεν ξέρω αν έδωσα κάποια...
0: Όχι, απόλυτα νομίζω. Μας δώσατε να καταλάβουμε έτσι τι συμβαίνει και τι ισχύει. Βέβαια θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν στους τρίτεκνους.
1: Ένα τελευταίο θα
0: απλά,
1: πω.
0: Ναι, έχω 2 λεπτά στο χρόνο μου.
1: Ένα τελευταίο, ναι, σας το λέω. Ναι. Πριν από λίγες μέρες δώσαμε στον Πρωθυπουργό μία επιστολή στη Λέρο που πήγε. Παίρνοντας την επιστολή που την έχουμε στείλει πάρα πολλές φορές, είπε περιμένετε τα καλύτερα στη Διεθνή Έκθεση. Όταν το άκουσα αυτό, ειλικρινά σας μιλάω, γέλασα, γιατί τα ίδια μας έλεγε και πέρυσι, τα ίδια και πρόπερσι, τα ίδια και παραπρόπερσι. Ας περιμένουμε τώρα να ακούσουμε πάλι τι θα μας πει.
0: Δεν σας έχει προειδεάσει τι αφορούν
1: όχι.
0: Τι είναι αυτά
1: μα
0: τα
1: τίποτα
0: καλύτερα.
1: Δεν θα είναι. Όχι. Τίποτα δεν θα είναι. Απλούστατα το λέμε για να το λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Και σε εσάς. Γεια.

Σε 2 λεπτά η ώρα θα είναι 11, που σημαίνει ότι πρέπει να συνδεθούμε με το Earth News Radio για πολύ σύντομους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, κυρίες και κύριοι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τη νέα πλατφόρμα των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων παρουσίασε πριν από λίγο από την ΑΔΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει το απαιτούμενο έγγραφο. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα η αποζημίωση ανέρχεται έως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, τα οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς. Ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, οι 11 τριμελείς επιτροπές που θα σκανάρουν την περιοχή θα ξαναπάνε όποτε του ζητηθεί. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και έτσι ενισχύει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνη το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Παρά την πρόοδο που καταγράφηκε στον 7ο γύρο των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στη Ρώμη υπό αμερικανική αιγίδα, η τελευταία συνεδρίαση ολοκληρώθηκε ευνηδιαστικά πριν από την προγραμματισμένη ώρα λήξης τους, προκαλώντας αντικρουόμενες ερμηνείες σχετικά με τους λόγους της διακοπής.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά ως 7 αμποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, είμαστε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, κυρίες και κύριοι, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, και θα πάμε στην Καρδίτσα. Στο πανέμορφο Παυσίλιπο, φίλες και φίλοι, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί εκατοντάδες φωλιές κορακοειδών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες ανησυχίες για τη δημόσια υγεία και για την καθαριότητα στο πάρκο. Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν προσπάθειες του Δήμου να επιλύσουν το ζήτημα. Δεν ξέρω αν επιλύθηκε, μερικώς. Το θέμα είναι ότι πλέον επιστρατεύονται στην προσπάθεια αυτή κοράκια. Όχι, συγγνώμη, γεράκια. Γεράκια, τώρα μπερδεύτηκα, έτσι, με τα... Λοιπόν, γεράκια, όχι τυχαία βέβαια, αλλά εκπαιδευμένα. Λοιπόν, ενδιαφέρον το θέμα. Δώρα Μήτρα, για πες μας, έτσι, με τη βοήθεια και του καλεσμένου σου περισσότερα. Τι,
1: ναι, έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Θανασίου, τον πρόεδρο του Συλλόγου της Ελληνικής Γερακοθυρίας. Καλή σας μέρα, κύριε Θανασίου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Εμείς που ζούμε στην Καρδίτσα, και επειδή το Παυσίλιπο είναι τόπος που πηγαίνουμε όλοι οι παιδιά μεγάλοι καθημερινά, καταλαβαίνουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με τα χιλιάδες κορακοειδή. Θέλω να μας πείτε, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν, να μας μιλήσετε πώς λειτουργεί η ιερακοθυρία, να μας το περιγράψετε.
2: Λοιπόν, όπως είπατε, τα τελευταία χρόνια αυτός ο συνωστισμός των κορακοειδών έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην εν λόγω πλατεία, όπως και σε άλλες πλατείες που χρειάστηκε να επέμβουμε. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι επιστημονικοί, οι οποίοι έχουν αναλυθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον κύριο Μπίρτσα, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, η οποία παρόλες τις προσπάθειες, εννοείται, ήταν συνεπικουρικές, αλλά η ιερακοθυρία θεωρήθηκε το μέγιστο μέτρο, οπότε ήρθαμε σε συνεννόηση με τον κύριο Παπούλια, τον αντιδήμαρχο, και ξεκινήσαμε το έργο. Τώρα πώς λειτουργεί? Στην ουσία αυτό που κάνεις είναι να διαχειρίζεις τη φύση, δηλαδή να βάλεις το θηρευτή μέσα στο σπίτι του, δεν είναι σπίτι του, εκεί πέρα απλά κατάληψη κάνανε. Βρήκα ένα πράσινο το οποίο απλά αυτά θεωρούσαν
1: πραγματικά κατάληψη, ναι,
2: από τους άλλους θηρευτές, και πήγανε για τους δικούς τους λόγους να κάνουν κατάληψη σε αυτό το πράσινο, λοιπόν. Και να γίνει αυτό το που είδατε τα τελευταία χρόνια, το οποίο ήταν φοβερά επικίνδυνο και υγειονομικά και για πολλούς άλλους λόγους.
1: Και πρακτικά πώς γίνεται, πείτε μας λίγο, πώς εκπαιδεύονται τα γεράκια, πώς λειτουργούν?
2: Τα αρπακτικά αυτά είναι εκπαιδευμένα. Η γερακοθυρία είναι μια τέχνη αναγνωρισμένη από την UNESCO ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Για να γίνει κάποιος γερακάρης και να μπορέσει να εκπαιδεύσει ένα αρπακτικό, περνάει από σχολείο του κράτους. Είμαστε οι μοναδικά πιστοποιημένοι χειριστές ζώων στο κράτος, στην Ελλάδα γενικά, και υπάρχουν κάποιες εφαρμογές η ιερακοθυρία. Εκτός την παραδοσιακό κυνήγι, τη θύρα, η μία από τις εφαρμογές είναι αυτό, δηλαδή η διαχείριση πτηνών που δημιουργούν πρόβλημα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, είτε είναι πάρκα, είτε είναι αεροδρόμια, είτε είναι βιομηχανικές μονάδες. Οπότε εμείς κάθε μέρα έχουμε μια συγκεκριμένη ομάδα, εγώ είμαι επικεφαλής ομάδας, και πετάμε τα πτηνά. Ήδη τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Τα κορακοειδή έχουν καταλάβει ότι υπάρχουν πλέον αρπακτικά πτηνά και δεν εισέρχονται τώρα. Απλά θα πρέπει να συντηρηθεί αυτή η κατάσταση.
1: Δηλαδή, τώρα δεν γνωρίζω, γιατί υπεγράφηκε μία σύμβαση με το Δήμο, μπορούμε χρονικά να το προσδιορίσουμε? Γιατί αν μου λέτε ότι μέσα σε λίγες μέρες τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, για πόσο χρονικό διάστημα συνήθως χρειάζεται να παραμείνουν τα εκπαιδευμένα γεράκια σε ένα χώρο?
2: Γίνεται. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Στην κάθε περίπτωση που επεμβαίνουμε είναι διαφορετική. Αυτό θα μας το δείξουν τα ίδια τα κορακοειδή. Σίγουρα θα είμαστε για ένα έτος εκεί. Δηλαδή για αυτό το έτος που θα διανύουμε, για να συντηρήσουμε την κατάσταση. Γιατί ναι, μεν φύγανε τώρα, αλλά δεν θα αφήσουν πολύ εύκολα και αυτά. Θα ψάχνουν ευκαιρία, καταλάβατε.
1: Να ξαναγυρίσουν.
2: Λοιπόν, ναι, εμείς σίγουρα για το ένα έτος θα είμαστε εκεί πέρα. Φανταστείτε ότι στη Λάρισα το πρόγραμμα γίνεται για 9 συναπτά έτη με τα αρπακτικά. Τώρα, όπως αυτά φερθούν, θα ενεργήσουμε και εμείς ανάλογα, σε συνεννόηση με το Δήμο και με τον κύριο Παπούλια.
1: Μάλιστα, πάντως τα αποτελέσματα ήδη έχουν αρχίσει και φαίνονται, όπως λέτε. Εγώ δεν πέρασα τις τελευταίες μέρες από το Παυσίλιπο, θα περάσω όμως.
2: Να περάσω, θα πείτε καφέ πολύ άνετα.
1: Έχουμε και ζέστη, πρέπει να πάμε προς τα εκεί. Θέλω να... Δεν έχω καταλάβει το εξής, κυρία Θανασίου, έτσι Κοίταξε όμως, στο Facebook όπου διαβάζω και βλέπω και βίντεό σας και τα λοιπά, βλέπω να σας ασκούνε, όχι εσάς προσωπικά, σαν σύλλογο θα λέγαμε, ή σαν τεχνική των γερακών, μια κριτική αρνητική, την οποία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Θεωρούν ότι δεν είναι περιβαλλοντικός ο τρόπος εκδιωγού των κορακιών. Έχουν άγνοια σχετικά με την ιερακοθυρία. Εσείς φαντάζομαι μπορεί να το έχετε αντιμετωπίσει και σε άλλες περιοχές.
2: Ναι. Είμαστε σε μια χώρα που καθένας, όπως έχω ξαναπεί, μπορεί να έχει άποψη. Γνώμη δεν μπορεί να έχει. Γιατί για να έχει γνώμη προϋποθέτει γνώση. Τώρα το τι λέει ο καθένας, όποιοι έχουν θέμα με τα κορακοειδή μπορεί να τα πάρουν σπίτι του να δουν άμα είναι συμβατό αυτό με, με τον άνθρωπο. Λοιπόν, δεν είναι. Η γερακοθυρία είναι μια τέχνη η οποία καταρχήν είναι το πιο βιολογικό μέσο αυτή τη στιγμή για να καταπολεμηθεί αυτή η κατάσταση εκεί πέρα. Βιολογική προστασία λέγεται. Και είναι μια καθόλου φυσική διαδικασία. Βάζουμε ένα θηρευτή και κυνηγάει ένα θύραμα. Αυτό κάνουμε. Διαχειριζόμαστε τη φύση. Τώρα ο δόλος μας ενδιαφέρει τώρα. Το 99% του κόσμου περνάγανε και μας αγκαλιάζανε στο παυσίλυμπο γιατί οι άνθρωποι γλιτώσανε. Τώρα, 5-6 οικοφασίστες ή ζωοταλιμάνε, όπως λέω εγώ, ας λένε ό,τι θέλουν. Δεν έχουμε κανένα θέμα.
1: Μάλιστα. Να πούμε και δύο λόγια για το Σύλλογο, γιατί από ό,τι διάβασα δεν υπάρχει άλλος στην Ελλάδα. Είσαι ο μοναδικός.
2: Είναι πανελλήνιος, είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και είναι αυτός που είναι συνεργάτης του ΙΠΕΝ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, γιατί είναι φορέας του ΙΠΕΝ. Και μέσω αυτού κάνουμε προγράμματα διαχείρισης. Έχουμε κάνει και άλλα προγράμματα στη Θεσσαλία για την διάσωση και την διερεύνηση κάποιων άγριων αρπακτικών, ας πούμε, όπως το Χρυσογεράκου, και με το Δήμο Αλμυρού έχουμε κάνει. Και γενικά δραστηριοποιούμαστε πολύ στη Θεσσαλία. Αλλά η ιερακοθυρία, όπως είπαμε, είναι μια τέχνη που έχει πολλές εφαρμογές. Κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε παιδιά, σε σχολεία. Έχουμε το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα στην Ελλάδα με 150.000 παιδιά μαθητές επισκέπτες τα τελευταία 9 χρόνια. Γενικά έχει πολλά πράγματα να δείξει η ιερακοθυρία. Είναι μια τέχνη η οποία είναι πανάρχια.
1: Είναι αρχαία από όσο διαβάζω. Δηλαδή
2: είναι
1: η συνεργασία ανθρώπου και πτηνών αρπακτικών.
2: Ναι. Είναι συνυφασμένη με τον ελληνικό πολιτισμό η ιερακοθυρία. Τα στοιχεία που έχουμε βρει ξεκινάνε περίπου 4.000 χρόνια πριν. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία λόγω της ιερακοθυρίας είναι αντικατάστατα, δεν μπορούν να γίνουν αλλιώς. Δηλαδή, ό,τι και να δοκιμάσεις μέσα σε ένα αστικό ιστό, δεν μπορείς να κάνεις μείωση πληθυσμού μέσω της θύρας, αλλά στα χωράφια και όπου επιτρέπεται η θύρα, αλλά μέσα σε αστικό ιστό δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις θύρα με πυροβόλο όπλο. Άρα, το μόνο που μένει είναι η ιερακοθυρία.
1: Έτσι όπως το λέτε, αντί για όπλα ή να χαλάμε τις φωλιές, καλύτερος είναι αυτός ο τρόπος.
2: Κοιτάξτε λίγο. Και το μέτρο με τις φωλιές ήταν πάρα πολύ καθοριστικό. Γενικά θέλει ένα συνδυασμό μέτρων. Τα πουλιά ήταν τόσο επιθετικά και τόσο επεκτατικά στο χώρο, το οποίο άμα δεν συνδυαζόταν επιστήμες και τέχνες, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δηλαδή, εμείς έχουμε με αυτό το καλό αποτέλεσμα, αλλά έχει γίνει προεργασία πριν. Και από το Δήμο και από το Πανεπιστήμιο.
1: Λειτουργούν συνδυαστικά όλες οι μέθοδοι, αυτό μου λέτε.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είδα προσωπικά αποτέλεσμα, γι' αυτό το αναφέρω, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
2: Όχι, υπήρχε κάποια βάση, αλλά αν δεν έμπαιναν τα γεράκια, όλα τα άλλα, κοιτάξτε, το ένα κούμπωσε με το άλλο. Δεν θα μπορέσει να γίνει η δουλειά. Δηλαδή, τώρα με το γεράκι ήταν το μέσο που στην ουσία τους είπε με όλα αυτά που έχουμε κάνει πριν, θέλουμε να φύγετε από εδώ. Κάπως έτσι.
1: Α, πολύ ωραία. Και είναι και έξυπνα τα κοράκια, θα το καταλάβω νομίζω.
2: Ναι, εννοείται. Παίρνουμε με το μυαλό τους καθημερινά, γιατί και αυτά προσπαθούν, αλλάζουν το ωράριό τους, προσπαθούν να ξαναεισέλθουν. Αλλά πάντα είμαστε ένα βήμα μπροστά εμείς.
1: Ωραία. Κύριε Θανασίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες και βεβαίως ευχόμαστε επιτυχία στο έργο σας για να λύσει αυτό το πρόβλημα στο πάρκο του Παυσίλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και πάμε στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο, που όπως σας είπα και στην αρχή έχει συγκεντρώσει στοιχεία, έχει κάνει σχετικό ρεπορτάζ που αφορά στα επικίνδυνα κτίρια των Τρικάλων. Και να πω εγώ, να επαναλάβω ότι σε αντίστοιχο ρεπορτάζ από το Βόλο του Γιάννη του Ξινόπουλου προχθές αναδείχθηκε ότι υπάρχουν πάνω από 100 επικίνδυνα κτίρια στο Βόλο και το ΤΕΜ Αγνησίας ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων. Λοιπόν, αντίστοιχη πάνω κατάσταση και στα Τρίκαλα, θεωρώ ότι παντού, Αλέξανδρε, θα υπάρχει. Για πες μας, λοιπόν, τι έχεις
1: μάθει. Καλησπέρα, Ελένη. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες όλη την Θεσσαλία. Λιγότερος ο αριθμός για το Δήμο Τρικαίων τουλάχιστον. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα και σε άλλους δήμους του νομού Τρικάλων. Μιλάμε για την περιοχή της Φαρκαδόνας, της Καλαμπάκας, του Δήμου Μετέωνα δηλαδή και του Δήμου Πύλης. Ωστόσο, θα επικεντρώσουμε λίγο στο Δήμο Τρικαίων. Είναι περίπου το 25 τα ακίνητα, τα ακτίνητα τα οποία είναι ετοιμόρροπα, έχουν προβλήματα στατικότητας, έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τους ιδιοκτήτες τους, είτε ένας είτε περισσότεροι, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και τέτοια ζητήματα, δηλαδή συνιδιοκτησίας, και τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο και όταν αδυνατούν μεταξύ τους οι συνιδιοκτήτες στην ουσία να βρουν λύση στην κατεδάφιση του κτίσματος, έρχεται ο Δήμος Τρικαίων να δώσει λύση. Φαίνεται ότι πραγματοποιείται μετά από αρκετά χρόνια, τουλάχιστον μια δεκαετία, αυτό τουλάχιστον θυμόμαστε δημοσιογραφικά, η διαδικασία της κατεδάφισης, της υποχρεωτικής κατεδάφισης των επικίνδυνων κτισμάτων στον Δήμο Τρικαίων. Έγινε η κατεδάφιση ενός κτίσματος χθες στην παλιά συνοικία του Βαρουσίου. Ένα κτίσμα το οποίο ήταν ετοιμόρροπο, υπήρχαν τεράστια στατικά ζητήματα και βεβαίως κρίθηκε αναγκαίο από το Δήμο Τρικαίων να κατεδαφιστεί. Διαδικασία η οποία έγινε βεβαίως με την συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ήταν παρόν και ο νέος αντιδήμαρχος αρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα, ο κύριος Θωμάς Μετσιώτης. Θυμίζω βεβαίως ότι η αντιδημαρχία των τεχνικών έργων έχει σπάσει σε τρία κομμάτια. Στην ουσία υπάρχουν τρεις αντιδήμαρχοι σε διαφορετικούς τομείς, προκειμένου να είναι πιο ευέλικτοι και από ό,τι φαίνεται λειτουργεί το συγκεκριμένο σχήμα, και ώστε να παρεμβαίνουν άμεσα σε τέτοιες περιπτώσεις και να οργανώσουν το θεματικό αντικείμενο του καθενός. Είχαμε λοιπόν τον κύριο Μετσιώτη να ανακοινώνει επίσημα ότι έγινε η κατεδάφιση του πρώτου ετοιμόρροπου κτίσματος των Δήμων Τρικαίων, εκεί στην παλιά συνοικία του Βαρουσίου. Βεβαίως η διαδικασία, η προηγούμενη διαδικασία αφορά την χρέωση ουσιαστικά των συνδιοκτητών ή του ιδιοκτήτη τέλος πάντων του ακινήτου, το οποίο κρίνεται επικίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών, και ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να καταβληθεί προφανώς σε δόσεις το αντίστοιχο ποσό για τα έξοδα της κατεδάφισης. Είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, προφανώς και αργότερα, αλλά αυτή την περίοδο καταγράφονται όλα αυτά τα κτίσματα τα οποία είναι επικίνδυνα, είναι ετοιμόρροπα, έτσι ώστε να υπάρξει τεχνική παρέμβαση και αν κρυφθεί αναγκαίο να εντευτούν έτσι συθέμελα, όχι μόνο κάποια μέρη αυτών, αλλά ουσιαστικά να μείνει μόνο το οικόπεδο που υπάρχει το ετοιμόρροπο κτίσμα. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει όλη η διαδικασία. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Τρικαίων θέλει μια καθαρή πόλη από πλευράς των συγκεκριμένων κτισμάτων και κυρίως για την ασφάλεια των δημοτών. Έτσι, νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Πρέπει ωστόσο να ενεργοποιηθούν και οι ιδιώτες. Και αυτό που κάνει έκκληση η Δημοτική Αρχή είναι και οι ίδιοι να προχωρήσουν σε μια διαδικασία συνεννόησης με το Δήμο του Κέντρου, ώστε να μπορέσουν να καταδαφίσουν, αν είναι δυνατόν και με λιγότερα έξοδα, με την δαπάνη δηλαδή που θα αναλάβει μέρος ο Δήμος με τα δικά του μηχανήματα, αλλά πληρώνοντας κάποια έξοδα, να κατευθυνθούν λοιπόν αυτά τα ακίνητα, ώστε να παρέχεται η απόλυτη ασφάλεια στους πολίτες, γιατί εντάξει, όλοι περπατάμε τα σοκάκια σε διάφορα σημεία της πόλης και βλέπουμε κτίματα τα οποία είναι επικίνδυνα, είναι παλιά και χρειάζονται άμεσης τεχνικής παρέμβασης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για τα στοιχεία που μας έδωσες. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ΕΚΠΟΛ. Η ΕΚΠΟΛ είναι η Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ανήκει στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Δραστηριοποιείται εδώ και πολλά, θα έλεγα, χρόνια σε επίπεδο Μαγνησίας. Έχω την εκτίμηση, εικόνα ωστόσο, ότι τον τελευταίο χρόνο έχει μπει σε ένα νέο κύκλο η εταιρεία αυτή. Ο τελευταίος αυτός χρόνος συμπίπτηκε με την ανάληψη των καθηκόντων της Προέδρου της εταιρείας από την κυρία Χρύσα Τσαγανού, την Πρόεδρο και του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Την έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Καλημέρα σας, κυρία Τσαγανού. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Αυτοπούλου, είμαστε καλά και νιώθουμε δυνατοί γιατί κάνουμε πράγματα που θεωρούμε ότι κάνουν καλό στην κοινωνία μας. Δίνουμε πραγματικά πολύ σημαντικά, δίνουμε πολύ σημαντική, αν θέλετε, διάσταση σε θέματα που μέχρι τώρα θεωρούνταν και λίγο ταμπού και λίγο δεν τα συζητούσαμε, ίσως ντρεπόμασταν και λίγο, οπότε εμείς αρχίζουμε να κάνουμε ένα rebranding, να δίνουμε μια νέα ταυτότητα σε πράγματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και θεωρώ ότι κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι κάνουμε για να μπορέσετε να μπείτε κι εσείς λίγο στο... Εσείς ξέρετε δηλαδή, οι ακροατές και οι ακροάτριες περισσότερο. Έχετε ένα δίκιο, έχω περίπου ένα χρόνο που ανέλαβα, κλείνω σε λίγο ένα χρόνο στην Προεδρία της ΕΚΠΟΛ. Μία θέση που μου έδωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, που εξ οφίτσιο έχει αυτή τη θέση και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί το θεωρώ εξαιρετική τιμή και ευκαιρία πραγματικά να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, ειδικά εγώ στο χώρο αυτό, γιατί έχω και μια εξοικείωση λόγω και των σπουδών μου. Έχω κάνει 2 μάστερ στον πολιτισμό και στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου στη Γαλλία. Οπότε είναι ένας χώρος που τον κατέχω και θέλω να προσφέρω από τις γνώσεις μου και όλα αυτά που, αν θέλετε, συμβαίνουν και σε άλλες χώρες, να τα μεταφέρουμε και να έχουμε μια καλύτερη, όσο το δυνατόν, αντιμετώπιση των θεμάτων. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε λοιπόν στην ΕΚΠΟΛ. Η ΕΚΠΟΛ, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στον χώρο της κοινωνικής παρέμβασης, πέρα από τη σταθερή βοήθειά μας στα ιδρύματα κυρίως της Μαγνησίας, το οποίο παραδοσιακά γίνεται και ενδυναμώνουμε όσο μπορούμε τη στήριξή μας και με άλλες δράσεις που προγραμματίζουμε, όπως ας πούμε να μπορέσουμε να στο γυροκομείο που έχει και πολύ ωραίο χώρο έξω να κάνουμε διαδικασίες να πάνε γεωπόνοι και θελοντές μας και να κάνουν με τους τροφίμους του γυροκομείου δουλειές στον κήπο, gardening, κήπο, λαχανόκηπο, οτιδήποτε μπορεί να τους δώσει χαρά και να, ξέρετε, εκτός από την υλική βοήθεια χρειαζόμαστε και αυτά. Ανασυστήνουμε το κέντρο ΚΑΠΑ, που είναι το κέντρο για τις κακοποιημένες γυναίκες και την ενδοοικογενειακή βία, που υπήρχε στην ΕΚΠΟΛ και εμείς κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να το αναστηστήσουμε, και μέσα από αυτό θα συνδυάσουμε και δράσεις πολιτισμού, γιατί θα δώσουμε πολιτιστική συνταγογράφηση. Είναι κάτι που θεσμικά υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Πολιτισμού σε ανθρώπους που έχουν τραύμα, στις γυναίκες, στα παιδιά που ήταν θύματα.
0: Ναι, εξηγήστε το όμως λίγο, πώς το είπατε, πολιτισμική.
1: Εντάξει, υπάρχει πολιτισμική συνταγογράφηση.
0: Τι είναι αυτό?
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο ίσως δεν το γνωρίζουν. Εμείς λοιπόν θέλουμε να το αξιοποιήσουμε. Και αυτό σε ανθρώπους που έχουν κάποιο ψυχικό τραύμα, κάποια προβλήματα, μέσα από την τέχνη, μέσα από τις μορφές της τέχνης, τη μουσική, το χορό, το θέατρο, την κεραμική, τις καλές τέχνες γενικότερα, αλλά και αν θέλετε και την εργοθεραπεία, δίνει στους ανθρώπους μια ανακούφιση από το τραύμα. Είναι δηλαδή μια μορφή ψυχοθεραπείας. Εμείς λοιπόν θέλουμε να συνδυάσουμε για το κέντρο ΚΑΠΑ, για τις κακοποιημένες γυναίκες, τα παιδιά, ακόμη και για θύματα bullying, αυτό το θεσμό της πολιτιστικής συνταγογράφησης, ώστε να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε όσο το δυνατόν μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τις δράσεις αυτές, ανθρώπους που έχουν υποστεί τραύμα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μία δράση που την έχουμε ήδη αναθέσει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσφατα και τώρα ετοιμάζεται, οπότε θα κάνουμε σίγουρα και μία ημερίδα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης για το τι θα κάνουμε, ώστε να μπορεί και κάποιος που δεν έχει πιστοποιημένα υπάρξει θύμα καταλαβαίνετε τι εννοώ, να μπορεί να επωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα.
0: Αυτό θα γίνει στο Βόλο?
1: Αυτό θα ξεκινήσει στο Βόλο, αλλά θα το επεκτείνουμε. Είναι πιλότος μας ο Βόλος και από εκεί και πέρα, ό,τι δράσεις ξεκινάμε, θα επεκταθούν σε όλη τη Θεσσαλία.
0: Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό. Λοιπόν, το
1: ΚΑΠΑ
0: θέμα
1: θα γίνει Θεσσαλίας. Απλώς έχουμε απευθύνει σε όλους τους φορείς για συμμετοχή τους, και επειδή είχαμε ήδη την τεχνογνωσία με την Μαγνησία, γιατί εκεί κυρίως είχαμε το ΚΑΠΑ, έχει ανταποκριθεί στο 80% η Μαγνησία. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Είναι και θέμα, ξέρετε, αλληλεπίδρασης, γιατί ναι, το κέντρο ΚΑΠΑ δεν είναι η ΕΚΠΟΛ μόνο. Η ΕΚΠΟΛ συντονίζει, οργανώνει και οριοθετεί το πλαίσιο για τις δράσεις που θα γίνουν. Αλλά μέσα σε αυτό είναι πάρα πολλοί φορείς.
0: Ωραία. Ξέρετε τι ήθελα να ρωτήσω. Μπήκα στη σελίδα της ΕΚΠΟΛ και παρατήρησα, παρότι την ξέραμε την εταιρεία αυτή ως μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Μαγνησία, αποκλειστικά. Ναι. Μπήκα λοιπόν στη σελίδα και είδα να υπάρχουν κατηγορίες πλέον και για τους άλλους θεσσαλικούς νομούς. Αυτό τι σημαίνει? Γι' αυτό μίλησα για αλλαγή ενδεχομένως και φάσεις της ΕΚΠΟΛ.
1: Και μιλήσαμε με τον Περιφερειάρχη σχετικά και θα δούμε πώς θα... Σας λέω, δηλαδή, η Μαγνησία ουσιαστικά που ήταν, η ΕΚΠΟΛ ήταν παλιά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ναι, Μαγνησίας εταιρεία. Και φέτος θέλω να σας πω ότι συμπληρώσαμε ήδη τα 30 χρόνια λειτουργίας.
0: Πολύ παλιά, βέβαια.
1: Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι έχει παγιωθεί στη συνείδηση των βολιωτών και των κατοίκων της Μαγνησίας η δράση της ΕΚΠΟΛ. Αλλά η ΕΚΠΟΛ δεν είναι γνωστή στην υπόλοιπη Θεσσαλία. Mm-hmm. Όμως τώρα, μέσα από αυτές τις δράσεις που αναλαμβάνουμε, εμείς θέλουμε να βάλουμε κάτω από την ομπρέλα μας όλη τη Θεσσαλία. Ό,τι ξεκινάμε πιλωτικά στη Μαγνησία, επειδή εδώ οι υποδομές είναι πολύ πιο εύκολο να τις χρησιμοποιήσουμε, γιατί μέχρι τώρα έτσι.
0: Είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι πιο οργανωμένα και φυσικά και πιο εύκολο να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα θα επεκταθεί σε όλη τη Θεσσαλία. Δηλαδή. Να σας πω τώρα, για να ολοκληρώσω λίγο την κοινωνική παρέμβαση, ναι, αυτό με την πολιτιστική συνταγογράφηση και το κέντρο ΚΑΠΑ είναι μια μεγάλη παρέμβαση, πραγματικά πολύ μεγάλη εμβέλεια, και θα δούμε τα αποτελέσματα μετά από χρονικό διάστημα αρκετό, αλλά εμείς δεν θέλουμε να το δούμε έτσι, δεν κοιτάμε μόνο το βραχυπρόθεσμο, θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να δημιουργήσουμε ως υποδομή, θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο για τον καθένα να βοηθηθεί. Κάνουμε λοιπόν υποδομές, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και γι' αυτό το λόγο δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Το δεύτερο κομμάτι στην κοινωνική παρέμβαση, πολύ σημαντικό επίσης, είναι το ζήτημα της προσβασιμότητας. Πάλι με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρότασή μου, αναθέσαμε σε εξειδικευμένη επιστήμονα, τη Βασιλική Ζήση, η οποία είναι και σύμβουλος της Εθνικής Πινακοθήκης, το ζήτημα της προσβασιμότητας στους πολιτιστικούς χώρους της Μαγνησίας. Και η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο σε άτομα με αναπηρίες. Αφορά και τους ηλικιωμένους με κινητικά προβλήματα, αφορά και άτομα νεότερης ηλικίας πάλι με κινητικά ζητήματα, αφορά στις μητέρες με τα καροτσάκια, σε πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων. Επίσης αφορά σε τυφλούς, κοφούς, ανθρώπους που έχουν γενικότερα προβλήματα πρόσβασης. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να ερευνήσουμε το θέμα της προσβασιμότητας στους πολιτιστικούς χώρους καταρχήν της Μαγνησίας και στις ιστοσελίδες τους, γιατί είναι υποχρεωτικό με βάση και την κοινοτική νομοθεσία και την ελληνική να υπάρχει προσβασιμότητα και στις ιστοσελίδες, ώστε να μπορούν τουλάχιστον αυτοί που δεν μπορούν με πραγματική παρουσία να έχουν πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας σε χώρους πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν το αναλάβαμε σαν εγχείρημα και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ σύντομα αποτελέσματα, θα ενημερώσουμε και σε αυτό το επίπεδο. Είναι μια προσπάθεια να δώσουμε και εκεί αυτό που αναλογεί στον καθένα μας, η ελεύθερη πρόσβαση στα αγαθά του πολιτισμού, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Απολύτως.
1: Και μετά πάμε στο κατεξοχήν αντικείμενο της ΕΚΠΟΛ και εκεί που είμαι έτσι πολύ περήφανη μέχρι τώρα για τα αποτελέσματά μας ήδη. Έχουμε βάλει ως κύρια δράση μας, ως κύριο άξονα δράση, την τοπική διατροφή. Mm-hmm. Τις τοπικές συνταγές, όχι μόνο ως συνταγές, που και αυτό το κάνουμε, γιατί τις καταγράφουμε και θα τις βάλουμε σε ένα αποθετήριο ψηφιακό στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΛ, ώστε να είναι προσβάσιμες από όλους, αλλά κυρίως στο τι βρίσκεται πίσω από την παραδοσιακή διατροφή, από την παραδοσιακή γαστρονομία, ως προς τις συνήθειες των ανθρώπων, ως προς το πότε ας πούμε χρησιμοποιούσαν κάποια φαγητά, στη χαρά, στη λύπη, στη νηστεία, στις περιόδους της ζωής που οριοθετούνταν μέσα και από τη διατροφή. ως προς την εποχικότητα των προϊόντων, την τοπικότητα, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, που είναι και μια βασική αρχή του Περιφερειάρχη μας, τον Δημήτρη Κουρέτα, όλο αυτό το πλαίσιο. Και θεωρώ ότι έχει ήδη ξεκινήσει η χαρτογράφηση που ξεκινήσαμε και πάει πάρα πολύ καλά. Ήδη ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας στις σποράδες, το γαστρονομικό ταξίδι στις σποράδες. Καταγράφουμε, μπαίνουμε στα σπίτια, καταγράφουμε συνταγές και μιλάμε με τις κυρίες που ανοίγουν το σπίτι τους, και πραγματικά μέχρι τώρα θέλω να ευχαριστήσω όλες αυτές τις γυναίκες και για τη συμμετοχή τους αλλά και για την ψυχή που καταθέτουν, και μας λένε ιστορίες από παλιά, από τη γιαγιά τους, από το παρελθόν, πώς γινόταν, δηλαδή όλα αυτά είναι μια πολύτιμη καταγραφή, μια έτσι θα έλεγα...
0: Είναι εξαιρετικές πρωτοβουλίες.
1: Ναι, και αυτό το υλικό, ξέρετε, το βιντεοσκοπούμε. Σας είπα, αφενός θα το έχουμε διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, μετά το μοντάζ που θα έχει, αλλά όλο αυτό το υλικό πίσω από τις συνταγές, πίσω από όλη αυτή την ιστορία, θα το καταθέσουμε ως πρόταση στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Γιατί είναι άειλη πολιτιστική κληρονομιά η διατροφή μας, ο τρόπος που ζούσαμε. Γι' αυτό θέλουμε να το διατηρήσουμε και να το κρατήσουμε για τις επόμενες γενιές. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αυτό είναι, ξεκινήσαμε και ολοκληρώνουμε τις σποράδες, μόνο η αλώνη σας μας μένει. Και μετά έχουμε ήδη περάσει και ξεκινήσαμε βιντεοσκοπούμε στο Πήλιο. Θα ολοκληρώσουμε τη Μαγνησία. Mm-hmm. Θα είναι σποράδες, Πήλιο, θα πάμε στην περιοχή του Αλμυρού. Θα κάνουμε βλάχη και συνταγές μετά στο Περιβόλι, στο Βελεστίνο, για να δούμε και την κουζίνα.
0: Εξαιρετικά.
1: Θα πάμε, όταν λέω Πήλιο, δεν με βγάζω έξω το κεραμίδι και την περιοχή του Δυτικού Πήλιου.
0: Εννοείται.
1: Που για μένα είναι εξίσου σημαντική. Δηλαδή θα έχουμε όλο το Πήλιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μετά θα πάμε Καρδίτσα στα Παιδινά, να δούμε τις καραγκούνικες συνταγές. Θα πάμε στον Όλυμπο, στον Κι... Δηλαδή θα πάμε σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας, ώστε να χαρτογραφήσουμε την τοπική καραγκούνικες συνταγές. Θα πάμε στον Όλυμπο, στον Κι...

Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη, να επικοινωνήσει με τον, καλεσμένο της. Διαγωνισμός Τλούπας Παθ, το επόμενό μας θέμα. Και όταν η Κωνσταντίνα είναι έτοιμη θα μας πει και θα λάβει το λόγο βέβαια.

0: Πάμε λοιπόν. Πάμε στο επόμενο θέμα και τελευταίο για την εκπομπή.
1: Λοιπόν, Ελένη, από σήμερα, επειδή μιλάμε για πολιτισμό, θα μείνουμε στον πολιτισμό, ξεκινάει ο φωτογραφικός διαγωνισμός Τλούπας Path 2026. Βέβαια, κανείς στην υπόλοιπη Θεσσαλία ενδεχομένως να μην γνωρίζει. Εμείς έτσι πολύ γρήγορα θα πω για τον Δημήτρη Ιτάκη Τλούπα, ο οποίος γεννήθηκε στη Λάρισα το 1920, μέσα από τις φωτογραφίες του που ξεκίνησε, ήταν αυτοδίδακτο στην φωτογραφία. Είχε πάρα πολύ ταλέντο όμως. Έχει καταγράψει και έχει αποθανατήσει την μεταπολεμική ζωή στη Λάρισα, την ζωή στο χωριό, τη ζωή στο βουνό. Ήταν ένας εξαιρετικός φωτογράφος και γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί και το όνομά του σε αυτόν τον φωτογραφικό διαγωνισμό, Τλούπας Path 2026, φέτος νέος διαγωνισμός που ξεκινά από σήμερα και θα δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Διοργανώνεται αυτός ο διαγωνισμός από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και κοντά μας έχουμε το σύμβουλο σε θέματα πολιτισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον κύριο Αλέξανδρο Ζουριδάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και από μένα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι γίνεται με αυτόν τον διαγωνισμό. Δεν είναι η πρώτη χρονιά, είναι διεθνής ο διαγωνισμός.
2: Ο διαγωνισμός είναι διεθνής, είναι η πρώτη χρονιά, είναι η δεύτερη χρονιά. Η πρώτη χρονιά που διοργανώθηκε ήταν η περσινή. Απλά από εφέτος εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί για τα υπόλοιπα 5 χρόνια, από τη μεγάλη πρόσκληση που είχε βγάλει η Περιφέρεια Θεσσαλίας πριν περίπου 1,5 χρόνο, την πρόσκληση νούμερο 39, που αφορούσε το σύγχρονο πολιτισμό, η οποία είναι μια πολύ καινοτόμα πρόσκληση, δεν έχει ξαναβγεί ποτέ σε καμία άλλη περιφέρεια στην Ελλάδα, που αφορούσε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και φορείς του δημοσίου, όπως είναι η Πινακοθήκη για παράδειγμα της Λάρισας, η οποία έχει ενταχθεί και αυτή, όπως είναι το Ολογραφικό Μουσείο της Λάρισας, η οποία έχει ενταχθεί. Υπάρχει και ο διαγωνισμός, ο φωτογραφικός διαγωνισμός του Τάκη Τλούπα, που λέγεται Τλούπας Path, που είναι στην ουσία το μονοπάτι το οποίο περπάτησε ο Τλούπας, γι' αυτό το είπαμε και Τλούπας Path. Και πάνω σε αυτό το μονοπάτι έτσι θέλουμε να εμπνεύσουμε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, οποιοςδήποτε έτσι με τη ματιά του μπορεί να αποτυπώσει κάτι το οποίο με βάση τη θεματική την οποία θέλω να φέρουμε σε λίγο.
1: Η θεματική είναι... Ναι, ωραία, να μην στο χαλάσω, συνέχισε.
2: ναι, με βάση τη θεματική την οποία θα φέρουμε σε λίγο, έτσι και... Αυτό είναι έτσι το ζουμί του διαγωνισμού. Αυτός είναι ο διαγωνισμός και αυτή ήταν η σκέψη. Λοιπόν, η θεματική μας, είναι η αναγέννηση.
1: Η αναγέννηση.
2: Γιατί επιλέξαμε την αναγέννηση? Καθίσαμε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζουμε αυτή την ομάδα.
1: Έτσι έρχονται πολλά στο μυαλό μου, αλλά δεν θέλαμε να ακούσουμε από σένα, Αλέξανδρε Ζουριδάκη.
2: Αυτή η ομάδα απαρτίζεται από τέσσερα άτομα, 4-5 άτομα με εμένα. Ένας είναι ο Παναγιώτης Μπλουδούβαλης, ο οποίος είναι ένας φωτογράφος εδώ από τη Λάρισα. Ο δεύτερος είναι ο Αλέξανδρος Ευθυμιόπουλος, ο οποίος είναι και αυτός φωτογράφος εδώ από τη Λάρισα. Και ο τρίτος είναι ο Ευάγγελος Οκρικώνης, ο οποίος και αυτός είναι φωτογράφος εδώ από το Σιγκούριο.
1: Μάλιστα.
2: Και η τέταρτη είναι η Βάνια Τλούπα, η οποία είναι κληρονόμος
1: και κόρη
2: η κόρη του Τάκη Τλούπα, όπου μαζευτήκαμε όλοι μαζί και κάναμε μια κουβέντα για το ποια θα μπορούσε να ήταν θεματική. Με βάση τον περσινό διαγωνισμό και κρίνοντας έτσι και κάποιες εικόνες, οι οποίες έχουμε δει, οι οποίες ήταν

0: κάτι το οποίο έτσι δεν πιστεύουμε ότι συμβάδιζε ακριβώς με το μονοπάτι το οποίο έχει χαράξει ο Τουλούμπας. Και όπως πολύ σωστά αναφέρετε εσείς, το τι έχει αποτυπώσει ο Τουλούμπας σε αυτό το διάστημα το οποίο ζούσε, είπαμε να ορίσουμε μια θεματική η οποία θα είναι η αναγέννηση.
1: Ναι.
0: Αναγέννηση. Γιατί η αναγέννηση, γιατί δεν είναι.
1: Τι μπορεί να περιλαμβάνει αλήθεια η αναγέννηση σε μια φωτογραφία, Αλέξανδρε?
0: Η αναγέννηση μπορεί να περιλαμβάνει μια στιγμή, έτσι, μια εικόνα μετάβασης, όπου κάτι άλλο εκεί που είχε σπάσει, κάτι άλλο ξεκινάει. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι ένα.
1: Η αναγέννηση της φύσης. Εγώ τώρα ξέρεις, επειδή
0: ακριβώς,
1: είναι και οι πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη και κάθε καλοκαίρι μας ταλαιπωρούν, όσο περνάει ο καιρός και ξέρεις, αφού μετά πέσουν οι πρώτες βροχές κτλ., βλέπεις ότι μέσα στη στάχτη, μέσα στο γκρι, έρχεται ένα πράσινο φυλλαράκι να ξεπροβάλλει. Αυτό είναι η αναγέννηση.
0: Επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση δεν είναι νομίζω πλέον μια προειδοποίηση,
1: έτσι,
0: αλλά
1: ναι.
0: είναι η καθημερινή μας εμπειρία και όλα αυτά συμπιέζονται, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε μια ανάγκη, γιατί ο άνθρωπος αυτό το πράγμα κάνει, έτσι, πρέπει να είναι ανθεκτικός, έτσι, απέναντι σε όλα αυτά που έρχονται και προσαρμοστικός στις νέες συνθήκες. Και ο άνθρωπος μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να γεννηθούν τα καινούργια όνειρα και να δημιουργηθεί αυτή η καινούργια συνθήκη, η οποία θα συνεχίσουμε να ζούμε και εμείς και τα παιδιά μας και οι απογόνοι μας. Με αυτή τη λογική ορίσαμε έτσι αυτή τη θεματική.
1: Και είναι και πολύ επίκαιρη, βέβαια, η αναγέννηση πάντα.
0: Φυσικά πάντα είναι επίκαιρη, έτσι, όπως και ο Τουλούμπας τότε, όταν φωτογράφησε τη μεταπολική περίοδο. Δεν ήταν μια περίοδος η οποία ήταν ευχάριστη.
1: Έτσι,
0: ήταν πολύ δύσκολη. Έτσι, ήταν.
1: Οι
0: άνθρωποι τότε, ένα μεγάλο ποσοστό του κυκλοφορούσαν χωρίς να έχουν καν παπούτσια.
1: Έτσι, έχεις δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι, αποτύπωσε μία άλλη εποχή, την οποία πολλοί από εμάς δεν γνωρίζαμε.
0: Αλλά με μία πολύ ωραία, έτσι, με ένα πολύ ωραίο αφήγημα. Η κάθε φωτογραφία του, δηλαδή οι φωτογραφίες αυτού του μόκθου, των ανθρώπων, της αγροτικής ζωής, που ναι μεν έχουν περάσει όλες αυτές τις δυσκολίες, αλλά αν παρατηρήσεις τις φωτογραφίες του, τα πρόσωπα του γελάνε. Είναι χαμογελαστά.
1: Είναι χαμογελαστά.
0: Εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε.
1: Γύρισε όλη τη Θεσσαλία ο Τάκης ο Τουλούμπας.
0: Και στο εξωτερικό έχει πάει. Και
1: έτσι, και με τη Βέσπα του κιόλας. Μία φωτογραφία που τουλάχιστον για μας τους Λαρισαίους είναι αποτυπωμένη στη μνήμη μας. Ανθρώπους της Υπαίθρου κυρίως κατέγραφε. Τώρα εδώ υπάρχει ένας περιορισμός για το θέμα της αναγέννησης?
0: Όχι, δεν υπάρχει περιορισμός. Ο καθένας μπορεί με το δικό του τρόπο, έτσι, γιατί έτσι κι αλλιώς η κάθε φωτογραφία ή το θέμα που θα έχει, που θα είναι τουλάχιστον τρεις φωτογραφίες, θα συμπληρώνεται από κάτω από ένα κείμενο. Γιατί όταν τραβάει κάποιος ένα πλάνο, πίσω από αυτό έχει μια σκέψη. Οπότε αυτό το κείμενο, το οποίο μπορεί να περιγράψει αυτό που ζητάμε, δηλαδή αυτή την αναγέννηση.
1: Άρα, πώς μπορεί κάποιος που θέλει να συμμετέχει σε αυτόν τον διαγωνισμό να το κάνει, Αλέξανδρε?
0: Μπορεί να μπει στην επίσημη σελίδα που υπάρχει, www.takistlupaspath.com. Πάνω δεξιά στη σελίδα υπάρχει μια μπάρα που λέει συμμετοχή. Μπαίνει μέσα, κάνει μια εγγραφή για να μπορέσει να τακτοποιήσει τα στοιχεία και μέσα αναλυτικά υπάρχουν όλες οι οδηγίες, γιατί τις φωτογραφίες πρέπει να ανεβάσουν, τι μέγεθος πρέπει να έχει, ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις. Στην παρούσα φάση έχουμε θέσει το διαγωνισμό μας να αναδέχεται τις αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Πολύ ωραία, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Αν υπάρξει κάποια παράταση θα το δούμε. Με το που θα κλείσει ο διαγωνισμός, μετά έχουμε σκεφτεί να κάνουμε μια έκθεση η οποία θα είναι εισαγωγική και θα την επιμεληθεί η Βάνια Τουλούμπα, η οποία θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στο Λαογραφικό Μουσείο μέσα στη μόνιμη έκθεση του Λαογραφικού, ώστε έτσι να δώσουμε και ένα άλλο τόνο στο Λαογραφικό με υλικό το οποίο δεν έχει ξαναβγεί στη δημοσιότητα από τον Τάκη Τουλούμπα.
1: Η επιτροπή που θα βγάλει τα αποτελέσματα.
0: Η επιτροπή αξιολόγησης, αυτή τη στιγμή έχουμε στείλει σε 10 ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, σε κάποιους σκηνοθέτες, σε κάποιους φωτογράφους, κάποια αιτήματα. Περιμένουμε τις σχετικές τους απαντήσεις και μόλις θα επισημοποιηθεί θα ανέβει και επίσημα στη σελίδα.
1: Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποιο βραβείο για αυτόν τον διαγωνισμό?
0: Το βραβείο θα είναι στην ουσία τύπου μια δωροεπιταγή τεχνολογίας, η οποία είναι αντίστοιχα 3.000 ευρώ, 2.000 ευρώ και 1.000 ευρώ.
1: Πολύ ωραία. Και το κίνητρο υπάρχει και η έμπνευση για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη φωτογραφία επίσης υπάρχει. Καλοκαίρι είναι, δύναται κανείς να κάνει τις εκδρομές του, τα ταξίδια του και να εμπνευστεί μέσα από τη φύση. Και όχι μόνο και από τα πρόσωπα που έχει να συναντήσει. Έτσι.
0: Και μέσα στην πόλη δηλαδή ακόμα.
1: Και μέσα στην πόλη.
0: Σε κάποιο χωριό μικρό, οι εικόνες, κάποιος άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη
1: φωτογραφία. Φαντασία χρειάζεται. Έτσι, αυτό είναι. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε Ζουριδάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Γεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμουνιάζει κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τις 10 μέχρι και τις 12 περίπου κοντά σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, από μένα και από όλους τους συντελεστές, συναδέλφους και τεχνικούς αυτής της εκπομπής. Για χαρά, να είστε καλά. Ο τελευταίος λόγος στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη και πάλι για τους τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Να συνδεθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας με το μέλλον του συνολικού σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες και την πολεοδομική συνοχή της πόλης, ζητά το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΓΕΟΣΕ για την περιοχή επέμβασης περίπου 233 στρεμμάτων με κατεύθυνση την ανάπτυξη μεικτών χρήσεων κατοικίας, φιλοξενίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής. Επιχειρήσεις τουρισμού στον Κάλαμο Νοτίου Πηλίου παραμένουν χωρίς σταθερή τηλεφωνία και πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και 4 ημέρες, λόγω βλάβης που σύμφωνα με τους επαγγελματίες δεν έχει αποκατασταθεί. Το πρόβλημα προκαλεί απώλειες κρατήσεων και δυσκολίες στις πληρωμές με POS εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 10 χθες βράδυ γύρω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδου στα Ιβαλιώτικα Βόλου, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 33 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 9 οχήματα με τη συνδρομή του Δήμου Βόλου. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται. Ένταση επικράτησε χθες το μεσημέρι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων με τη συμπαράταξη Λαρισαίων να αποχωρεί πριν πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για τη σύμβαση συντήρησης των χώρων Πρασίνου, προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια. Τα μέλη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης αποχώρησαν, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία, ενώ από τη Δημοτική Αρχή γίνεται λόγος για πολιτικό θέατρο, επισημένοντας πως οι παρατάξεις είχαν ενημερωθεί εγκαίρως μέσω της εισήγησης που είχε αποσταλεί στους δημοτικούς συμβούλους. Με δράση και στα Τρίκαλα, η σπήρα διαρρηκτών κατοικιών που εξαρθρώθηκε από τις αστυνομικές αρχές Καβάλας. Τα μέλη της εμπλέκονται σε 9 διαρρήξεις και 3 απόπειρες. Κριάρη τραυμάτισε σοβαρά ηλικιωμένη στον Άγιο Βυσσαρίον Απύλης Τρικάλων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η μελέτη για την επέκταση του περιφερειακού δρόμου Βόλου προς το λιμάνι στο ύψος της Μπουρμπουλήθρας, 15 ολόκληρα χρόνια μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, ο μελετητής ολοκλήρωσε και κατέθεσε πρόθεσμα το σύνολο των προβλεπόμενων παραδοτέων, ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα στάδια του έργου. Πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο εξακολουθεί να βρίσκεται η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Λάρισα, με τους οδηγούς να συνεχίζουν να επιβαρύνονται σημαντικά για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων τους. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ παραμένει η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης και στα Τρίκαλα, ανεπαίσθητη ή όποια υποχώρηση. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Μαγνησία και τις Ποράδες, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές. Σημαντική ημέρα για την τοπική κοινωνία χαρακτηρίζει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τη χθεσινή ημέρα εγγενείων του ανακατασκευασμένου Κέντρου Υγείας Οφάδων, ενώ αναφέρθηκε και στην εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος τηλεϊατρικής. Επίσκεψη στο Δήμο Αγιάς πραγματοποιεί αύριο Παρασκευή η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Η επίσκεψη της κυρίας Καριστιανού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίσκεψη στην κατεστραμμένη από τις πλημμύρες γέφυρα Παλαιόπυργου, συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγιάς και φορείς του Δήμου, καθώς και επίσκεψη στο δάσος Πολυδενδρίου και τα παράλια της Λάρισας. Ξεκίνησε χθες η υποβολή αιτήσεων για τις 8.000 νέες θέσεις, εκ των οποίων οι 5.537 αφορούν τους δήμους της χώρας που δημιουργούνται μέσω του προγράμματος ΔΥΠΑ για άνεργους ηλικίας 55 έως 74 ετών. Στη Λάρισα αντιστοιχούν 127 θέσεις στους 7 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας. Στη δωρεά εξοπλισμού που προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης Δίας του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, προχώρησε χθες η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου. Κατεδαφίστηκε ετοιμόρροπο κτίριο στην παραδοσιακή συνοικία Βαρουσίου στα Τρίκαλα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες από το Δημοτρικαίον για ανάλογες παρεμβάσεις. Στην υλοποίηση ενός ακόμη έργου αντιπλημμυρικής προστασίας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, με αντικείμενο τον καθαρισμό του ποταμού Ρογόζινου και την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων που υπέστησαν εκτεταμένες διαβρώσεις. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι.
2: Belgium.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕΟ που έγινε η παρουσία της πλατφόρμας MyAgro επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική μέρα για τον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Πρόθεσή μας είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις και όλες οι υπόλοιπες πληρωμές να ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η απόφαση μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, εξήγησε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα, πρόσθεσε, δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Ευχαρίστησε την ΑΔΕ για την τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι προκειμένου οι αποζημιώσεις να καταβληθούν στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια. Σήμερα ξεκινά η διαδικασία ενίσχυσης χιλιάδων παραγωγών που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Η ηλεκτρονική εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία από σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 18 Αυγούστου. Οι αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support. Για τη νέα δυναμική που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου, μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αναφέρθηκε στη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία του έργου, στα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του, καθώς και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο βορειοδυτικό Ιόνιο το Φεβρουάριο του 2027. Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία, είπε με έμφαση ο Υπουργός. Η τεχνογνωσία της, πρόσθεσε, έρχεται να συνδυαστεί με την εμπειρία του ΑΔΜΙΟ, ο οποίος παραμένει στρατηγικός μέτοχος του έργου. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφέαντος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα, η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα, τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς, ανέφερε. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Συνεργεία της ΔΕΔΙ εργάζονται πυροτοδός για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Χαχέ, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horta.net.
8: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Κάπ' εδώ ξεκινάει η πολιτιστική σας ενημέρωση. Είναι η εκπομπή «Ομορφιά της τέχνης και του λόγου» μαζί σας και σήμερα μέχρι τη μία. Βίκυ Καποτά στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Δημητρίου στη μουσική επιμέλεια. Μας ακούτε λοιπόν και σήμερα μέσα από τις γνωστές συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Ας τις θυμίσω ακόμη μια φορά, 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε όμως και μέσα από το erteco.gr. Μαζί σας θα περιδιεύουμε και σήμερα τα μονοπάτια του πολιτισμού. Ο δρόμος θα μας φτάσει στην αρχή της εκπομπής, θα μας βγάλει στην αρχή της εκπομπής στις Πινακάτες, όπου αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο θα έχουμε δύο θεατρικές παραστάσεις, το ψυγείο και τη μικρότερη, από το βιβλίο της Ιωάννας Καριστιάνη, «Η κυρία Κατάκη». Η κυρία Σοφία Μάνεση θα μας πει περισσότερα για τις παραστάσεις αυτές.

Αμέσως μετά θα πάμε στο χωριό του Αγίου Γεωργίου Νηλίας, γιατί αύριο Παρασκευή θα δούμε και εκεί μια παράσταση πολύ ενδιαφέρουσα στο Θέατρο Αλώνη. Μιλάμε για την Ιφηγένεια, την Εναυλίδη του Ευρυπίδη. Ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο κύριος Σάβας Στρούμπος, θα μιλήσει στην εκπομπή μας για την Ιφηγένεια του Ευρυπίδη. Και τέλος θα σας περάσουμε απέναντι στις Σποράδες, θα πάμε μέχρι τη Σκιάθο να μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη παράσταση που έχει τίτλο «Ακριβούλα μου». Είναι μια σύνθεση τεσσάρων διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη που θα παρουσιαστεί αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο στο κάστρο της Σκιάθου με ελεύθερη είσοδο. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Όλια Λαζαρίδου για την παράσταση αυτή. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, αγαπητοί φίλοι, στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί είδατε και σήμερα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Καλή σας ακρόαση.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να ανηφορίζουμε, αγαπητοί ακροατές, μέχρι το πανέμορφο χωριό των Πινακατών. Πάμε στις Πινακάτες, όπου θα έχουμε την ευκαιρία αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, 8 Αυγούστου, να απολαύσουμε δύο πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις. Είναι το Ψυγείο και η Μικρότερη, από το βιβλίο της Ιωάννας Καριστιάνη, η κυρία Κατάκη. Ερμηνεία, παράσταση Σοφία Μάνεση, η οποία είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλωσορίσατε, κυρία Μάνεση.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, αγαπημένη Καριστιάνη. Αγαπημένη κυρία Κατάκη από τις εκδόσεις Καστανιώτη, ε.
1: Ακριβώς. Τι ωραία διαλέξατε.
0: Τι ωραία κείμενα διαλέξατε.
1: Ναι. Λοιπόν, διάλεξα από το βιβλίο της κυρία Κατάκη, διάλεξα το Ψυγείο και το Η Μικρότερη. Είναι μία παράσταση την οποία την είχα ξανακάνει, την είχα ξαναπαρουσιάσει δηλαδή αυτά τα κείμενα, mm-hmm. πριν από 20 χρόνια. Oh. Πάλι εδώ, στις Πινακάτες και στην Αθήνα βέβαια μετά, όπου είχα την ευκαιρία και τη μεγάλη ικανοποίηση να την δει και η ίδια η κυρία Καριστιάνη και να συνομιλήσω μαζί της τότε.
0: Νομίζω κάτι θυμάμαι ότι είχατε κάνει. Ναι, και είχαμε συνομιλήσει και εμείς με την κυρία Καριστιάνη, ξέρετε, για την κυρία Κατάκη.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Τι ωραία.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: πολλά χρόνια πορείας, ξέρετε.
1: Πολλά
0: συμπόρευσης,
1: πορείας,
0: θα έλεγα, με τον πολιτισμό. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αποφάσισα λοιπόν φέτος να έρθω πάλι σε επαφή με αυτά τα συγκεκριμένα κείμενα, τα οποία με είχαν συγκινήσει ιδιαίτερα, γι' αυτό εξάλλου και τα είχα επιλέξει, με μία πιθανόν πιο όρημη ματιά πλέον, μετά από 20 χρόνια, από τη μεριά τη δικιά μου εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι κείμενα που μπορούν να παρουσιαστούν και στην εποχή μας, έτσι δεν είναι, έχουν να πούν.
1: Σίγουρα, mm-hmm. σίγουρα θα ήθελα, αν έχω το περιθώριο, να σας διαβάσω ένα μικρό κείμενο.
0: Ναι, για ένα μικρό
1: υπάρχει,
0: έχουμε, ναι, βεβαίως.
1: που υπάρχει στο οπισθόφυλλο, ναι. του βιβλίου, mm-hmm. γραμμένο από την Πέπη Τυριγοπούλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο οποίο λέει ότι η Ιωάννα Καριστιάνη, με την προφορικότητα της αφήγησής της και τους κέριους πυρήνες ζωής που επιλέγει, παρασύρισε μια περιπέτεια αυτογνωσίας μέσα από το γέλιο, το σαρκασμό και το δάκρυ των ηρώων της. Γράφοντας, αν όχι καταγράφοντας πιστά ζωές και ιστορίες, αναπλάθη πρόσωπα που βλέπουμε καθημερινά, πρόσωπα που δεν μπορούμε ή δεν αντέχουμε να δούμε. Και αυτές οι εικόνες, αυτά τα πρόσωπα ζωντανεύουν, μιλούν, εξομολογούνται, λένε ιστορίες που ξετυλίγονται επιδέξια για να μας τυλίξουν στη μαγεία τους. Αυτά λέει η κυρία Ρηγοπούλου.
0: Και είναι αλήθεια, πραγματικά, αυτά που
1: Ακριβώς.
0: λέει η κυρία Ρηγοπούλου.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό κάνει και την Ιωάννα Καριστιάνη τόσο αγαπητή, έτσι δεν είναι?
1: Τόσο αγαπητή. Εγώ
0: στο αναγνωστικό κοινό.
1: Ναι. Στο αναγνωστικό κοινό από την κυρία Κατάκη και όλη μετέπειτα την πορεία της, φυσικά.
0: Και όλη τη μετέπειτα πορεία της. Εσείς τώρα επί σκηνής, πώς παρουσιάζετε αυτά τα κείμενα?
1: Τα παρουσιάζω σαν μονολόγους. Mm-hmm.
0: Όχι, και δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι, ο μονόλογος?
1: Όχι, δεν mm-hmm. είναι το ευκολότερο. Είναι δύο μονόλογοι που πραγματικά όμως, παρόλο που είναι αφηγήσεις στο βιβλίο, πραγματικά, έτσι όπως τα είδα από την αρχή εγώ, έχουν τη δομή μονολόγου. Απευθύνονται, υποτίθεται, σε δύο παρουσίες απουσίες πάνω mm-hmm. στη σκηνή, και τα δύο δεν εμφανίζονται άλλα άτομα, αλλά υποτίθεται ότι απευθύνονται σε κάποια άλλα άτομα. Στην πραγματικότητα όμως απευθύνονται στην παράσταση, τουλάχιστον απευθύνονται στους θεατές. Δηλαδή με τους θεατές συνομιλεί
0: mm-hmm.
1: η συγκεκριμένη
0: ουσία.
1: Γυναίκα η οποία βρίσκεται πάνω στη σκηνή.
0: Mm-hmm.
1: Τα κείμενα αυτά πραγματικά έχουν μια δωρική δομή. Είναι κέρια, δεικτικά, τρυφερά, με σκληρή αλήθεια πολλές φορές. Και έχει την αίσθηση ότι τα κείμενά της συμπάσχουν με τους ήρωές τους.
0: Ναι. Mm-hmm. Είναι κείμενα με συνέστημα. Αφορούν ανθρώπινες ιστορίες, έτσι δεν είναι?
1: Αφορούν ανθρώπινες ιστορίες, έχουν πολύ τρυφερότητα, αλλά συγχρόνως έχουν και πολύ μοναξιά, σίγουρα, και τα δύο. Και γι' αυτό είναι και αρκετά σκληρά, δηλαδή σε πονάνε. Πέρα από το ότι σε συγκινούν, σε πονάνε κιόλας.
0: Είναι ωραίο όμως να μοιραζόμαστε τέτοιες ανθρώπινες ιστορίες, να κάνουμε αυτό το διάλογο που λέτε εσείς από σκηνής και εμείς δίπλα σας, θα έλεγα, όχι απέναντι, έτσι να συνομιλούμε διαφορετικά μέσα από τέτοια κείμενα. Αυτό που θα γίνει, κυρία Μάνεση, που θα γίνουν οι παραστάσεις?
1: Αυτό θα γίνει σε έναν πραγματικά υπέροχο, μαγικό χώρο, στον προάβλιο χώρο της παλιάς εκκλησίας του Σταυρού.
0: Τις πινακάτες.
1: Η παλιά εκκλησία λοιπόν του Σταυρού είναι ερχόμενη από το Βόλο, είναι στο τέρμα των πινακατών. Από την άλλη μεριά ερχόμενη από Βυζίτσα είναι στην αρχή των πινακατών.
0: Στην αρχή των πινακατών, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος. Και μπράβο και συγχαρητήρια και στον εξοραϊστικό πολιτιστικό σύλλογο οι πινακάτες και στην πρόεδρο, την κυρία Αλκμίνη Παντελή, που θα την έχουμε τη Δευτέρα στην εκπομπή. Γιατί φροντίζει να είναι ζωντανή η περιοχή και πολιτιστικά, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο σας, κυρία Μάνεση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι δραστήριος.
1: Ήθελα να πω για το σύλλογο, είναι πάρα πολύ δραστήριος. Έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές μέχρι τώρα και επειδή έχουμε μεγάλη επαφή και εγώ και ο σύζυγός μου με το χωριό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουμε ένα σπίτι εδώ, αλλά δεν είναι αυτό, είναι το ότι έχουμε επαφή. Μεγάλη, το αγαπάμε, είναι το χωριό μας.
0: Ναι, για μας. Επαφή τα λέει όλα, ξέρετε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, με την Αλκμίνη λοιπόν και με το Σύλλογο έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και είναι πάρα πολύ αξιόλογος και ο Σύλλογος και η Αλκμίνη φυσικά, για την δράση τους και για το κουράγιο τους.
0: Έτσι.
1: Να κάνουν πράγματα.
0: Και για την προσφορά τους στον πολιτισμό.
1: Να
0: πούμε ότι
1: τους,
0: είναι η είσοδος, είναι ελεύθερη, γιατί έτσι πρέπει να είναι ελεύθερα.
1: Βέβαια.
0: Προσβάσιμος ο πολιτισμός και τις δύο μεριές. Στις 9 η ώρα είναι οι παραστάσεις.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Στις 9 η ώρα οι παραστάσεις, ναι.
0: Στον ιερό, στον προάβλιο χώρο του
1: ιερού
0: υψώσεως του Σταυρού Πινακατών. Μας δώσατε ένα πολύ καλό έναυσμα να επισκεφτούμε τις πινακάτες.
1: Μακάρι.
0: Αυτό το διήμερο. Κυρία
1: Μακάρι,
0: Σοφία
1: θα χαρούμε
0: Μάνεση.
1: Πάρα πολύ, θα χαρούμε
0: να είστε
1: όλοι.
0: Καλά. Να μοιραστούμε, όπως λέτε, δύο όμορφες καλοκαιρινές βραδιές πολιτισμού και θεάτρου. Γεμάτη συνέστημα, εικόνες, χιούμορ και ανθρώπινες ιστορίες.
1: Τι ωραία, έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

0: Και πάμε τώρα, πάμε στο έργο του Ευρυπίδη, Ιφηγένεια η Αναβλήδη, να συνομιλήσουμε με τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Σάβα Στρούμπο, γιατί θα δούμε αυτή την παράσταση, αγαπητοί ακροατές, στο Πήλιο, στο Θέατρο Αλώνη, στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας, αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ. Ενώ τώρα βρίσκουμε τον κύριο Σάβα Στρούμπο σε έναν πάλι υποβλητικό χώρο, θα έλεγα, κύριε Στρούμπο, καλωσορίσατε.
1: Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Είμαστε στους Φιλίππους.
0: Στους Φιλίππους. Καβάλα. Τι ωραία.
1: Γιατί παίξαμε χθες την Ιφηγένεια στο Αρχαίο Θέατρο.
0: Τι υπέροχο.
1: Ήταν πολύ όμορφη εμπειρία. Είχε κόσμο.
0: Είχε κόσμο.
1: Ήταν μια πολύ έτσι όμορφη συνάντηση των θεατών εδώ με την παράστασή μας. Είναι και ο χώρος πολύ υποβλητικός.
0: Έτσι. Υπέροχος είναι, ναι. Τον έχω επισκεφθεί και είναι πραγματικά. Είναι η Ιφηγένεια σε ένα τόπο που της αρμόζει, έτσι. Όπως θα είναι, ναι, και ξέρετε και στο Θέατρο Αλώνη. Δεν ξέρω αν
1: αυτό,
0: το έχει.
1: Αυτό είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε,
0: ναι, έτσι,
1: στο
0: υπέροχα.
1: Θέατρο Αλώνη. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία και με τον Γιώργο Τριανταφύλου και με τους συνεργάτες του. Είναι ένας πανέμορφος χώρος, επίσης υποβλητικός.
0: Επίσης.
1: Δεν είναι αρχαίο θέατρο, αλλά είναι τόσο όμορφο, σε τόσο ωραίο σημείο, με τέτοια μέρημνα και αγάπη φτιαγμένο, που πάντα όποτε έχουμε περιοδία, έχουμε ήδη παρουσιάσει εκεί τους Πέρσες του Εσχύλου και την Αντιγόνη του Σοφοκλή, είναι πάντα σταθμός απαραίτητος.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Έτσι μας τιμά η παρουσία σας και θα είμαστε οπωσδήποτε αύριο εκεί για να δούμε την Ιφηγένεια η Αναβλήδη, Ιφηγένεια η Αναβλήδη του Ευρυπίδη σε μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα. Και θα ήθελα τώρα να ρωτήσω, γιατί θεωρείτε τον Ευρυπίδη σύγχρονό μας? Κάπου διάβασα στο σημείωμά σας ότι κάπου τον τοποθετείτε και στο δικό μας καιρό της παρακμής.
1: Κοιτάξτε, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Ιφηγένεια η Αναβλήδη μαζί με τις Βάκχες είναι οι τελευταίες δύο τραγωδίες που γράφει ο Ευρυπίδης στη ζωή του. Μάλιστα δεν κατάφερε καν να τις δει να παίζονται, γιατί μετά πέθανε. Γράφει αυτές τις δύο τραγωδίες, οι οποίες παίχτηκαν την ίδια μέρα, σε μια περίοδο που ο κόσμος, η ιστορική εποχή αν θέλετε, που γέννησε την τραγωδία, τη φιλοσοφία, τη δημοκρατία, τελείωνε, έρναγε στην παρακμή της.
0: Ναι.
1: Σε αυτό έπαιξε πάρα πολύ ρόλο και ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Ωκεανή αίματος, παιδεία μαχών.
0: Βαρβαρότητα.
1: Βαρβαρότητα, ένας κόσμος ο οποίος ενώ γέννησε απίστευτα πράγματα στον ανθρώπινο πολιτισμό, ταυτόχρονα γέννησε και μία σειρά καταστροφών. Αυτό το, η αίσθηση αυτή, το πνεύμα αυτό διαπερνάει το έργο του Ευρυπίδη. Βλέπουμε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο δείχνει, αν θέλετε, παρουσιάζει τα πρόσωπα που έρχονται από την παράδοση του έπους της Ιλιάδας, τα πρόσωπα που βλέπουμε και σε άλλες τραγωδίες, τα παρουσιάζει κατακαιρματισμένα, διαλυμένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι όλη αυτή η ιστορία, ο Αγαμέμνονας είναι επικεφαλής των Αχαιών, θέλουν να ξεκινήσουν για τον Τροϊκό πόλεμο, με άλλοθη τη γνωστή ιστορία όπου ο Πάρης έκλεψε την Ελένη από το Μενέλαο κτλ, που σαφώς είναι ένα άλλοθη. Αυτό το ο περιβόητος στίχος του Σεφέρη για ένα πουκάμισο αδιανό για μια Ελένη. Από πίσω είναι συμφέροντα, είναι οικονομικά, γεωπολιτικά και άλλα συμφέροντα. Και του λένε ότι...
0: Όπως είναι πάντα. Όπως είναι πάντα και ναι. Γι' αυτό είναι τόσο σύγχρονος τελικά.
1: Ναι, αυτό. Του λένε πρέπει να θυσιάσεις την κόρη σου.
0: Έτσι.
1: Και βλέπουμε ότι μπορεί να έχει έναν εσωτερικό κλειδονισμό, μια εσωτερική διαπάλη. Παρ' όλα αυτά προβαίνει σε αυτή τη διαδικασία, στη θυσία της κοπέλας. Και μέσα από αυτό το συμβάν, ότι δεν ξεκινάει ο στόλος αν δεν θυσιαστεί η Ιφηγένεια, ξεγυμνώνεται ένας κόσμος ολόκληρος. Για μένα, με τρόπο ποιητικό, δεδομένων των αναλογιών, ζούμε σε έναν κόσμο που δεν θέλω να πω ότι παρακμάζει απαραίτητα, γιατί γίνονται και πολύ όμορφα πράγματα, αλλά ο πόλεμος, η κρίση, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η κρίση του ίδιου του ανθρώπου, μας βάζει μπροστά σε πάρα πολλά ανοιχτά και πολύ αγωνιώδη ερωτήματα. Από αυτή την άποψη ο Ευρυπίδης αισθάνομαι ότι είναι συγχρονός μας.
0: Ναι, γιατί συνεχίζει να είναι ένας κόσμος που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την παιδοκτονία και ας κάνουμε ο καθένας τις δικές του έτσι,
1: ακριβώς,
0: ναι, σκέψεις.
1: Βλέπετε
0: πάνω σε αυτό.
1: Αυτό για παράδειγμα είναι ένα συγκλονιστικό ζήτημα αν το σκεφτεί κανείς.
0: Βέβαια.
1: Και εγώ πολλές φορές.
0: Πολλά τα παιδιά που θυσιάζονται, πολλές οι ηφηγένειες που θυσιάζονται ακόμη.
1: Ακριβώς.
0: Χάρη των συμφερόντων και του πολέμου, ναι.
1: Αν κανείς, ας πούμε, το σκεφτεί έτσι απλά, λέει. Εγώ δηλαδή πολύ συχνά αναρωτιέμαι, από τον Τροϊκό πόλεμο σήμερα βγάλαμε συμπεράσματα, σαν ανθρωπότητα. Σαν ανθρωπότητα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που καταστρέφεται το περιβάλλον και εμείς επιμένουμε. Εμείς όχι η συγκεκριμένη χώρα μόνο ή οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, το πνεύμα που υπάρχει στο συγκεκριμένο καιρό, στο σύγχρονο καιρό αυτόν. Καταστρέφεται η φύση, καταστρέφεται το περιβάλλον και εμείς επιμένουμε στα όπλα, στα πεδία των μαχών, στις συγκρούσεις, στους πολέμους. Μπορούμε να το δικαιολογήσουμε ενδεχομένως ιστορικά, πολιτικά, οικονομικά, αλλά επιτρέψτε μου να μένω στο σοκ, να μένω στο βίωμα του παραλόγου και από αυτή την άποψη στον τραγικό πυρήνα. Και από εκεί μέσα βλέπουμε να γεννιέται ένα έργο τέχνης.
0: Και εκεί πρέπει να μείνετε. Και εκεί πρέπει να μείνουμε όλοι οι άνθρωποι τελικά.
1: Θα πω εδώ ότι υπάρχει ένα στοιχείο που, επειδή αυτό είναι το μαύρο στο μαύρο, ας πούμε, αλλά είναι και η κυρία αυτή που είναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Ευρυπίδης γράφει και αντιμετωπίζει το υλικό του με τρόπο ποιητικό. Δηλαδή δεν πάει με τρόπο βίαιο βία στη βία, ας πούμε. Δηλαδή να παρουσιάσει όλα αυτά τα βίαια και σπαρακτικά συμβάντα με τρόπο βίαιο και σπαρακτικό. Πάει με έναν τρόπο ποιητικό. Αυτό λοιπόν για μένα είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Η δυνατότητα, αν θέλεις, στο χείλος της αβύσου να δεις, να σκεφτείς, να αισθανθείς, να δημιουργήσεις ποιητικά. Αυτό το ακολουθούμε στην παράσταση. Είναι για μένα αυτό το κοίταγμα στην ουτοπία. Είναι το κοίταγμα προς έναν κόσμο που μπορεί να αλλάξει, που μπορεί να γίνει ανθρωπινότερος. Το ποιητικό κοίταγμα.
0: Και,
1: και το ακολουθούμε και στην παράσταση.
0: Αυτή και είναι και η αποστολή όλων των καλλιτεχνών, έτσι δεν είναι? Αυτή τουλάχιστον πρέπει να είναι. Να περνάνε αυτά τα μηνύματα. Ένα βήμα πριν τον γκρεμό, έτσι, να σκεφτούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό να προβληματιστούμε.
0: Να προβληματιστούμε, αυτό είναι. Γιατί περνάνε και πράγματα από τα χέρια μας.
1: Έτσι. Γιατί ξέρετε, στην τέχνη μέσα υπάρχει αυτό το στοιχείο της αισθητικής απόλαυσης. Εμείς επιμένουμε πολύ σε αυτό, στην αισθητική αρτιότητα. Όταν δηλαδή μπορέσουμε από τη μεριά της παράστασης, των καλλιτεχνών, των ηθοποιών, της σκηνοθεσίας, να απορροφήσουμε, να έλξουμε τους θεατές προς το μέρος μας, η ίδια η αισθητική απόλαυση έχει μέσα τη συγκίνηση, προβληματισμό, αίσθηση, έχει ευαισθητοποίηση. Τα ανοιχτά αυτά ερωτήματα που προβάλλονται με τρόπο ποιητικό αλλά και αγωνιώδη ταυτόχρονα. Και μέσα εκεί υπάρχει και η ελπίδα. Γιατί συγκινείσαι από κάτι, κλειδωνίζεσαι, συγκλονίζεσαι από κάτι. Και αυτό δημιουργεί μία ανάταση. Λες, ναι, μπορούν τα πράγματα κάτι να κάνουμε για όλα αυτά.
0: Έτσι, σωστά. Ποιοι είστε επί σκηνής, ποιοι θα είναι επί σκηνής?
1: Επί σκηνής είναι οι ηθοποιοί συνεργάτες της Σημείο 0, είναι η Έλλη Γκλής, η Μυρτό Ροζ.
0: Ποιοι είστε επί σκηνής, ποιοι θα είναι επί σκηνής?

Λοιπόν, προς το παρόν δεν καθεστεί δυνατό να μιλήσουμε με την κυρία Όλια Λαζαρίδου. Γι' αυτό να σας πούμε πως το κάστρο, το μεσαιωνικό οικισμό της Κιάθου που ύμνησε στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης, για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση από αυτή τη σπουδαία ηθοποιό, την Όλια Λαζαρίδου. Η παράσταση Ακριβούλα μου, λοιπόν, μια σύνθεση τεσσάρων διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, θα παρουσιαστεί αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο, 8 Αυγούστου, στο κάστρο της Κιάθου στις 8 παρατέταρτο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση είναι ενταγμένη στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του θεσμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026» του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Σκιάθος, αγαπητοί ακροατές, εντάχθηκε στο πρόγραμμα με αίτημα του Δήμου μετά την απόδοση από το Υπουργείο Πολιτισμού το Μάιο του 25 του εμβληματικού αναστηλωτικού έργου στο Κάστρο, ένα έργο μνημιακό, ένας ακόμη πολιτιστικός θησαυρός, ένας σημαντικός αναπτυξιακός πόρος, καθώς όλα τα έργα του πολιτισμού συμβάλλουν καθοριστικά στην τοπική ανάπτυξη και την τοπική οικονομία. Για πρώτη φορά λοιπόν θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου. Και για πρώτη φορά η ηθοποιός Όλια Λαζαρίδου θα ανεβάσει παράσταση στη Σκιάθο. Να σας πούμε λοιπόν πως η δραματουργία είναι της Σίλβιας Λιούλιου, η καστική σύνθεση Δάφνη Ρόκου, παίζουν Όλια Λαζαρίδου, Σεμέλη Δημητρακοπούλου και μουσικός επισκηνής Άννα Βιές Τζουν. Να επαναλάβω λοιπόν πως είναι δύο παραστάσεις στις 7 και 8 Αυγούστου στο κάστρο της Κιάθου στις 8 παρατέταρτο με την Όλια Λαζαρίδου, Ακριβούλα μου, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Να ξαναπάμε όμως στον Άγιο Γιώργιο Ηλίας, γιατί συνεχίζεται. Είναι σε εξέλιξη το 16ο Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου. Να δούμε το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, 5η 6 Αυγούστου. Και να σας πούμε πως το απόγευμα στις 7.30 στην αυλή του Μουσείου Τοπικής Ιστορίας και Τέχνης Κώστας Λιάπης θα ακούσουμε αφηγήσεις για παιδιά και οικογένειες, γιατί η γη αφηγείται. Ιστορίες λοιπόν από τα βάθη των αιώνων, ψιθυρισμένες στο αυτή, και παραμύθια της γης, του νερού, του αέρα, παραμύθια για το περιβάλλον. Αφήγηση, παραμυθονία και μικροί άνθρωποι. Αντωνία Μπατσαλή, Σουλτάνα Ξένου, Ελίζα Ξενάκη, μουσική συνοδεία ακορντεόν τραγούδι, Αλεξία Τανούρη. Οι αφηγήσεις συνεχίζονται το βράδυ στις 9.30 στον ίδιο χώρο, δηλαδή στην αυλή του Μουσείου Τοπικής Ιστορίας και Τέχνης Κώστας Λιάπης. Αφήγηση θα έχουμε για μεικτό κοινό, εφήβους και ενηλίκους, 12 συν ηλικίες. Μια νύχτα από τις χίλιες, ο τίτλος της εκδήλωσης, παλιά παραμύθια και ιστορίες, αναζήτησης και έρωτα από τα μέρη της Ανατολής. Αφήγηση Κάτια Καντούρη. Και βέβαια θα υπάρξει και συνέχεια στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου στις 11.30 το βράδυ, με αφηγήσεις αυστηρά για ενήλικο κοινό ηλικίες πάνω από 18 ετών. Μη σου ξεφύγει κουβέντα. Ξετσίποτες και ακατάλληλες ιστορίες, άσεμνες και ευτράπελες, χιουμοριστικές λαϊκές ιστορίες και παραμύθια. Αφήγηση Σπύρος Τσίρος, Δημήτρης Προύσελης. Μουσική συνοδεία Μινάς.

Και κάπου εδώ, με αυτά και με αυτά, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής και για σήμερα. Εσείς όμως παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Σε λίγο θα πάμε στον 102 FM για να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Από τη Βίκη Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο και σήμερα, τον Παναγιώτη Σωτήρη που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημήτρη που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, έχετε πολλές ευχές για τις επόμενες ώρες σας. Γεια και χαρά σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 6 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύβη στη Σιτία. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την αποσημείωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 4 αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο μέλης ο κομικός συνεταιρισμός Ικαρίας. Κινητοποίηση των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών της Μάκρης μετά τον 15 Αύγουστο. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε από την Σιτία, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύβη τέθηκε υπό έλεγχο. Η Άσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Η Άσον, τελικά τα πράγματα είναι καλά εκεί?
1: Είναι καλά. Εγώ βρίσκομαι στη Σιτία. Πήγαμε το πρωί στον τόπο της ευθείας. Εκεί στην περιοχή Καρύβη, ακριβώς πάνω από τη Σιτία. Έχει διάφορες εγκαταστάσεις. Έχει εγκαταστάσεις ενός παλιού ραντάρ που έχει κατηληφθεί από το στρατό. Έχει εγκαταστάσεις παρακάτω με ανεμογεννήτριες και το χωριό οικισμός του Καρυδίου που είναι από κάτω. Είχε σε 112 νωρίς το πρωί να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, δεν χρειάστηκε να φύγουν από το σπίτι τους. Η έκταση αυτή είναι μια έκταση χορτολιβαδική, οπότε θα έλεγε κανείς, επειδή δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους όπου θα έτρεχε η φωτιά, η περιοριστική με τα δύο αέρια μέσα, αλλά και με τα επίγεια μέσα που διαθέτει με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, κατάφεραν να οριοθετήσουν πρώτα το βόρειο τμήμα της φωτιάς και μετά το νότιο, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα, δηλαδή γύρω στις 8.30-9 το πρωί, να ουσιαστικά οριοθετηθεί η φωτιά, να τεθεί υπό έλεγχο. Μάλιστα ο κύριος Σιλιμεγκάκης μας ανέφερε ότι η προσπάθειά μας ήταν, εμένα βοήθησε ότι δεν είχαμε ανέμους, και ζήτησε ο κύριος Σιλιμεγκάκης από τους πολίτες να έχουν υπεύθυνη στάση αυτή τη δύσκολη περίοδο με τους ισχυρούς ανέμους που έχουμε, με τις ψηλές θερμοκρασίες, με το περιβάλλον το οποίο λόγω των τελευταίων βροχών έχει πάρα πολλά χόρτα και είναι έφλεκτο. Οπότε όλοι έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό. Έζησε και μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο οι περιουσίες, η ανθρώπινη ζωή και οι καταστάσεις που πρέπει να προστατεύσουμε ως άνθρωποι, αλλά δίπλα μου πέρασε ένα άγριο ζώο, ένας λαγός ακριβώς δίπλα μου, το οποίο το ζώο έτρεχε προκειμένου να προφυλαχθεί και απορούσε και το ίδιο με αυτή την καταστροφή. Πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική εικόνα να βλέπεις ένα άγριο ζώο να προσπαθεί να βρει ένα άλλο μέρος να επιζήσει.
0: Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας, σύμφωνα πάντοτε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της υπηρετικής χώρας. Οπότε έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη συγκεκριμένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς, απευθύνουν φυσικά οι αρμόδιες αρχές. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κ. Ανδριανός ανέφερε ότι κλιμάκια του ΕΛΓΑ βρίσκονται από την επόμενη ημέρα των πυρκαγιών στις πληγήσεις περιοχές της Αργολίδας, της Αττικής και της Βιωτίας, πραγματοποιώντας αυτοψίες και καταγράφοντας τις ζημιές σε καλλιέργειες. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις στις ελαιοκαλλιέργειες, καθώς οι φωτιές εκδηλώθηκαν λίγους μήνες πριν από τη συγκομιδή. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτός από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επλήγησαν κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν ήδη ανοίξει μέσω των Δήμων για τις ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ για τα κτίσματα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις αρμόδιες είναι οι περιφερειακές ενότητες. Ας ακούσουμε τον κύριο Ανδριανό.
2: Είμαστε παρόντες με τα συνεργεία του ΕΛΓΑ αμέσως από την επόμενη μέρα και στην Αργολίδα αλλά και στην Βιωτία και στην Αττική και όπου υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε, και ήδη τα συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν τις ζημιές. Ήδη έχουν ανοίξει σχετικές διαδικασίες μέσω των Δήμων για τις καλλιέργειες. Θα κάνουμε λοιπόν γρήγορα την καταγραφή, τα χωρίσματα, και θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και βεβαίως στις αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους παραγωγούς. Θα εξαντλήσουμε ό,τι εργαλείο οικονομικό έχουμε μέσα στο πλαίσιο το θεσμικό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό, και όπως έχουμε αποζημιώσει όπου έχει γίνει ζημιά και όπου δεν έχουν πληρωθεί και αποζημιωθεί, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πάντως να είναι σίγουροι ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση είναι δίπλα τους, οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρες.
0: Τώρα μαζική ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου για την αντιμετώπιση της φωτιάς που ξέσπασε χθες βράδυ στην περιοχή Αϊβαλιώτικα. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε σένα και στους ακροατές σου. Είναι η δεύτερη μέρα. Η πρώτη μέρα ήταν σε χωριό του Βόλου, του Πηλίου. Δεύτερη, δύο στα δύο δηλαδή, πάμε χωρίς να λάβουν και οι δύο φωτιές μεγάλες διαστάσεις. Αυτή τη φορά στα Ιβαλιώτικα. Τα Ιβαλιώτικα είναι ερχόμενη από την Εθνική για το Βόλο. Είναι προάστιο του Βόλου. Εκεί υπάρχει ένα αρχαίο θέατρο, το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος. Υπήρχε άμεση κινητοποίηση, ευτυχώς, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Δήμου με υδροφόρες, με δύο DCP. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Σπάσαν την πόρτα του Δημοτικού Θεάτρου, μπήκαν μέσα αρκετοί πυροσβέστες, 33 στον αριθμό, πεζοπόρα τμήματα. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι σοβαρό. Αλλά κάθε φορά που βλέπουμε ανέμους, που βλέπουμε έντονη ηλιοφάνεια, τρέμει το φιλοκάρδι μας. Και αυτή τη φορά βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να πιάνουμε τη φωτιά στην αρχή. Ευτυχώς ήταν κοντά στο πολυοδομικό συγκρότημα. Τρέξαν άμεσα και ο Δήμος και οι πυροσβεστικοί και αποφεύχθησαν τα χειρότερα. Τώρα βεβαίως έχει κλείσει το ρεύμα εισόδου και εξόδου σε αυτό το κομμάτι. Οι κάτοικοι, τέλος πάντων, όσοι αντιούχοι ή τέλος πάντων ήθελαν να κυκλοφορήσουν, ταλαιπωρήθηκαν μέσω από παρακαμπτήριο. Δεν έχει γίνει ακόμη η αποτίμηση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν ζημιές σε κατοικίες ή άλλες περιουσίες και περιμένουμε τώρα τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιάς που διερευνώνται. Μιλήσαμε σήμερα και με τον αντιδήμαρχο κύριο Γάτο του Δήμου Βόλου για αυτό το ζήτημα και μας είπε ότι πράγματι, μας επιβεβαίωσε ότι πράγματι όλοι ήταν επιποδός πολέμου και συνέδραμα την πυροσβεστική στην κατάσβεση. Αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά δύο στα δύο, κάνουμε το σταυρό μας τι άλλο θα συμβεί.
0: Ας ευχηθούμε να μην συμβεί κάτι άλλο, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τέσσερα αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Αυτά αποκτήθηκαν πρωτίστως για την προστασία των μελισσοκομικών εγκαταστάσεων αλλά και των μελών του συνεταιρισμού. Παράλληλα όμως θα μπορούν να διατίθενται και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θα μας πει όμως περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία τι ακριβώς είναι αυτά τα πυροσβεστικά συγκροτήματα που απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
4: συνδρομή στη μέρη από τον εισιτηρικά. Και σε περίπτωση που απαιτηθεί αυτό από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως τονίζουν τα μέλη του συνεταιρισμού, ο εξοπλισμός μπορεί να τεθεί στην διάθεση της προσπάθειας αυτής. Τα συγκροτήματα αυτά μπορούν να φορτωθούν άμεσα σε όχημα με παλετοφόρο. Τα τρία θα παραμείνουν στη βάση του συνεταιρισμού. Το ένα θα βρίσκεται ήδη τοποθετημένο σε όχημα ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο. Είναι φορητά συγκροτήματα πυρόσβεσης και άντλησης νερού χωρητικότητας 800 λίτρων και διαθέτουν αυτόνομη βενζινοκίνητη αντλία υψηλής πίεσης. Έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν νερό από φυσικές πηγές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις δασικές μας εκτάσεις όπου δεν υπάρχουν κρουνοί, είτε είναι δεξαμενές είτε είναι άλλα σημεία υδροληψίας, χωρίς να περιορίζονται, όπως είπαμε, στην πλήρωση από κρουνούς. Εκτός από την πυρόσβεση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την άντληση υδάτων, μεταφορά νερού, άρδευση, καθώς και άλλες εργασίες που απαιτούν φορητό σύστημα άντλησης που επαναλαμβάνουν πάρα πολύ χρήσιμο. Να πω ότι στην Ικαρία Βίγη έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα εθελοντών δασοπυροσβεστών, οι οποίοι παλεύουν και συνδράμουν κιόλας και σε άλλα νησιά και παλεύουν να συντηρήσουν τα οχήματά τους. Έχουμε τους πολίτες εθελοντές που έχουν καταγραφεί στις τοπικές κοινότητες, ενώ η δασική υπηρεσία της Ικαρίας είναι με τρία άτομα τα οποία προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις που αφορούν τη δασική υπηρεσία και δεν είναι αρκετοί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο φως της ιατροδικαστικής εξέτασης προσβλέπουν οι αρχές προκειμένου να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση με τη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα που βρέθηκε σε καταψύκτη στο υπόγειο εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου στο Μιστρά. Την ίδια ώρα ο 55χρονος γιος του που συνελήφθη ισχυρίζεται πως ο θάνατος του πατέρα του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την Έρθα Καλαμάτας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσουμε πραγματικά με μια τελευταία εξέλιξη, καθώς αργά, χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεται δυνατό να προχωρήσει σε μια πρώτη εξέταση ο ιατροδικαστής από το νοσοκομείο της Σπάρτης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, Βίκυ, πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθότι έχουν ληφθεί και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες σήμερα θα φύγουν από τη Σπάρτη για αρμόδια εργαστήρια για αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω ότι μέσα στη μέρα είναι πολύ πιθανό επίσης να προσδιοριστεί και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, δηλαδή να δούμε αν ο γιος του είπε την αλήθεια ότι είναι 2,5 τα χρόνια που πέθανε ο πατέρας του από φυσιολογικά αίτια, είναι ακόμα μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, γιατί να υπενθυμίσω ότι υπήρχαν μαρτυρίες που έλεγαν ότι έχουν να δουν τον ηλικιωμένο πολύ περισσότερα χρόνια. Την ίδια στιγμή, αύριο αναμένεται να σου πω να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της Σπάρτης ο 55χρονος, ο γιος του ηλικιωμένου που απέκρυπτε το θάνατό του έχοντας τον τοποθετήσει σε έναν καταψύκτη, σε ένα υπόγειο στην περιοχή του Μιστρά. Ο ίδιος που μάλιστα φαίνεται να αλλάζει κάπως την υπερασπιστική του γραμμή σε αυτά που γνωρίζαμε μέχρι χθες. Δηλαδή, χθες υποστήριξε ότι το έκανε για οικονομικούς λόγους για να εισπράττει τη σύνταξη. Τώρα φαίνεται ότι θα ισχυριστεί αύριο κατά την παρουσία του ότι δεν είχε σχέση με το οικονομικό, ότι είχε μεγάλη περιουσία για να ζήσει και ότι το έκανε όλο αυτό απλά γιατί είχε παθολογική αγάπη με τους γονείς του. Αυτός φαίνεται ότι θα είναι η βασική του υπερασπιστική γραμμή κατά τη διάρκεια της απολογίας του αύριο στα δικαστήρια. Κομβικό ρόλο, να σου πω τέλος, στην όλη υπόθεση έχει σίγουρα και η κατάθεση της αδελφής του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζούσε στην Αθήνα. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν καλή τα τελευταία χρόνια και αιτία της διαφωνίας ήταν και η διαχείριση του πατέρα τους. Η ίδια επιθυμούσε να έχει μπει ο πατέρας τους σε κάποια δομή, καθότι είχε χρήματα ώστε να μπορεί να συντηρηθεί εκεί. Φαίνεται ότι επειδή είχε άνοια ο πατέρας της, δεν μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, οπότε είχε αρκεστεί καλή την πίστη σε όσα της έλεγε ο αδερφός της, και φαίνεται και αυτή να έχει πέσει από τα σύννεφα, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει μια τέτοια εξέλιξη. Περισσότερα βγήκε σε κάθε περίπτωση αύριο, όταν θα βρεθεί ενώπιον των δικαστηρίων ο 55χρονος, αλλά και όταν θα έχουμε την πλήρη ιατρική εκτίμηση στην πραγματογνωμοσύνη από την ιατροδικαστική εξέταση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Θύμα τώρα μιας ακόμα καλωστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Άργος Ορεστικό το βράδυ της 3ης 4 Αυγούστου, χάνοντας μετρητά αλλά και χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την Έρθιν Καστοριά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, και Μάριε, η συνολική λία φαίνεται να φθάνει τα 15.000 ευρώ.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Δυστυχώς, με μια ακόμα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, η οποία είναι πλέον αρχίζει να μας προβληματίζει, καθώς είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Θύμα αυτή τη φορά έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο αεροσοριστικό, η οποία έχασε τις οικονομίες μια ζωής, αλλά και αρκετά τη μαλφή. Η συλλογική αξία των δραστών να αγγίζει τις 15.000 ευρώ, ακριβώς όπως το είπες, Βίκη. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιτίδιοι ακολούθησαν μια εξαιρετικά καλωστημένη και πιεστική μέθοδο. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την άτυχη γυναίκα, υποδιόμενοι τους συλλογιστές. Προφασιζόμενοι δήθεν επίγουσες φορολογικές εκκρεμότητες της ίδιας και επικαλούμενοι σοβαρές κυρώσεις, αν δεν τακτοποιηθούν άμεσα, κατάφεραν να την κατατρομοκρατήσουν και να την πείσουν δυστυχώς. Αφού έκαψαν λοιπόν τις αντιδράσεις της, έπεισαν να συγκεντρώσει όλα τα μετρητά και κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα ένας συνεργός της Σπύρας εμφανίστηκε στην πόρτα της και παρέλαβε 7.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσαφικά αξίας 8.000 ευρώ. Στο σύνολο ηλία των δραστών έφτασε στα 15.000 ευρώ, όπως προείπα. Η απάτη αποκαλύφθηκε ώρες αργότερα, Βίκη, όταν η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τους συγγενείς της. Αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Η αστυνομία διεξάγει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό της Σπύρας, ενώ είναι ξανά έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην. Για να μην παραδίδουν ποτέ φυσικά χρήματα και χρυσαφικά τη μαλφή σε αγνώστους.
0: Μάλιστα. Λίγη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα βέβαια θύματα τελικά δεν πέφτουν μονάχα οι ηλικιωμένοι. Θύμα μιας καλωστημένης διαδικτυακής επενδυτικής απάτης βρέθηκε και ένας 55χρονος στην Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες έχασε 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές αποδόσεις. Την τελευταία στιγμή ωστόσο απέφυγε να καταθέσει ακόμη 50.000, αντιλαμβανόμενος ότι είχε πέσει θύμα επιτίδιων. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
7: Δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι, όπως ακριβώς είπες και εσύ, δεν είναι αυτές οι κραυγαλαίες περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών. Είναι και κάποιοι που ψάχνουν να επενδύσουν χρήματα και να βγάλουν εύκολο κέρδος, μόνο που και αυτοί πολύ συχνά μπορούν να πέσουν θύμα απάτης, όπως ο 55χρονος από την Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγα 24 ώρα έχασε 100.000 ευρώ, τα οποία πίστευε ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές επιδόσεις, αναζητώντας μάλιστα ο ίδιος τους απατεώνες. Δεν τον βρήκαν οι απατεώνες, αυτός τους βρήκε. Ανταποκρίθηκε σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με επενδυτικές ευκαιρίες. Επηρεάστηκε και από ένα άτομο του περιβάλλοντός του, το οποίο και αυτό του ανέφερε ότι μπορεί να κερδίσει χρήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και έτσι λοιπόν ήρθαν μαζί του σε επικοινωνία δύο άτομα μέσω της εφαρμογής Viber. Έκανε δύο μεταφορές από 50.000 σε λογαριασμούς τραπεζών σε Γερμανία και Λιθουανία. Πριν την τρίτη κατάθεση, ακόμα 50.000 ευρώ, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, ενημέρωσε τις αρχές και εκεί πίστηκε πλέον ότι τα 100.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά, καθώς όχι σε υψηλές μετοχές δεν είχαν επενδυθεί, αλλά ότι είχαν αρπάξει η διαδικτυακή, μέσω της διαδικτυακής απάτης οι απατεώνες, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έπεσε κλίμα είχε εντοπίσει δύο ιστοσελίδες οι οποίες υπόσχονταν υψηλά κερδίνα, δηλαδή τηλεφωνικές απάτες. Είχαν στήσει ολόκληρη μπίζνα στο διαδίκτυο για να τσιμπήσουν τα υποψήφια θύματα.
0: Μάλιστα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας τελικά. Είτε κινούμαστε στο διαδίκτυο, είτε μας καλούν στο τηλέφωνο, να είμαστε ιδιαίτερα υποψιασμένοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα κλοπής μετασχηματιστών. Η ζημιά στο δίκτυο ηλεκτροδότης ξεπερνά τις 500.000 ευρώ και ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και έχει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο 37χρονος, ο ένας δηλαδή εκ των τριών συλληφθέντων στην άγρια καταδίωξη ύστερα από τις κλοπές μετασχηματιστών, βρίσκεται στο γραφείο της 5ης τακτικής ανακρίτριας και δίνει εξηγήσεις για μια σειρά από αδικήματα που βαρύνουν και τους τρεις μετά τη σύλληψή τους με κορυφαίο την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης κατηγορείται ο συγκεκριμένο, αυτός που θα απολογηθεί στη συνέχεια, ότι πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών για να τους αποτρέψει να τους προσεγγίσουν, ενώ φέρονται τους πετούσαν ακόμη και μετασχηματιστές, ενώ μπήκαν και ανάποδα στον δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας, με συνέπεια να συγκρουστούν με ένα αυτοκίνητο που κανονικά κινούνται στην πορεία του και να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος και αυτός ότι υποστηρίζει πως ο τέταρτος της ομάδας, ο οποίος έχει διαφύγει και δεν έχει συλληφθεί, είναι που έχει τη βασική ευθύνη τόσο για τον πυροβολισμό όσο και για τις κλοπές, και ότι οι ίδιοι συμμετείχαν μόνο σε μία κλοπή στην οποία τους κάλεσε εκείνο το βράδυ. Αυτό υποστήριξε άλλωστε και ο 45χρονος εκ των συλληφθέντων, ο οποίος απολογήθηκε χθες το απόγευμα από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται από προχθές εκτάκτως το απόγευμα. Και ο συγκεκριμένος, ύστερα από την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και μετά την έξοδο του νοσοκομείου θα οδηγηθεί στις φυλακές.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης εξαρθρώθηκε έπειτα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης. Σχηματίστηκε ειδικό γραφεία σε βάρος 5 ημεδαπών ηλικίας από 19 έως 29 ετών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για τη συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες, ενώ στη δικογραφία που είπες πριν, Βίκη, περιλαμβάνεται και άγνωστος αριθμός συνεργών τους. Είναι αρκετά άτομα που εμπλέκονται δηλαδή. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψίες στους πολίτες, παραθέτοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή και αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις 40.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση των στοιχείων προέκυψε ότι από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβρη του 2025 είχαν διαπράξει συνολικά 8 περιπτώσεις απάτης και 4 απόπειρες απάτης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης. Ειδικότερα πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψία στους πολίτες και προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ ΔΕΔΙΕ με το πρόσχημα βλάβης ή διαρροής ρεύματος και της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας, έπειθαν τα θύματά τους να βγάλουν χρήματα και χρυσαφικά εκτός της οικίας τους, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβαναν συνεργοί τους. Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκε μία δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε παρόμοια δικήματα, καθώς και για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους, που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετοί, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.

0: την ανεπαρκή χρηματοδότηση αλλά και την έλλειψη προσωπικού που δυσκολεύει το Δήμο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πυροπροστασίας που έχει το νησί, επισήμανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Η συζήτηση έγινε στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή με αφορμή ένα αίτημα που είχε έρθει προς ψήφιση για να βγει μια χρηματοδότηση ύψους 10.000 ευρώ, έτσι ώστε να γίνουν διάφορες εργασίες που αφορούσε είτε αντικατάσταση σπασμένων κρουνών είτε γέμισμα των δεξαμενών. Η κριτική που ασκήθηκε στη Δημοτική Αρχή είναι ότι εν μέσω αντιπυρικής περίοδου δεν θα έπρεπε να υπήρχαν τέτοιου είδους ελλείψεις. Αυτό που ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Μαλαφής είναι ότι είναι μια δυναμική σχέση, πάντα χρειάζονται να υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Όμως στη συνέχεια βγήκε η συζήτηση και πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος και αν έχει καταθέσει μια συνολική πρόταση έτσι ώστε να δούμε τα ζητήματα της πυροπροστασίας με αφορμή το ότι πέρυσι είχαμε τις μεγάλες φωτιές στο νησί που ήταν πάνω από 60 με 70.000 στρέμματα αυτά που κάηκαν. Αυτό που ανέφερε ο κ. Μαλαφής είναι ότι γενικά είναι πολύ περιορισμένες οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους καθαρισμούς και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που μπορούν να έχουν στα δάση που ανήκουν στο Δήμο. Από το 1.200.000 ευρώ που ήταν το αίτημα προς την κυβέρνηση δόθηκαν 160 με 170.000 ευρώ, το 1/10 δηλαδή, ενώ επισήμανε επίσης ότι θέμα υπάρχει και με το προσωπικό του Δήμου έτσι ώστε να οδηγεί βαρέα οχήματα είτε υδροφόρες που θα χρειαστούν σε περίπτωση ανάγκης. Αντί για 11 άτομα προσωπικό υπάρχουν μόνο 3 και από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να μείνει 1, οπότε καταλαβαίνουμε ότι επήγει και αυτό το ζήτημα της πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν σε αυτές τις κρίσιμες, ειδικά για το καλοκαίρι, θέσεις. Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε καθημερινά από την πλευρά της Πυροδοτικής Υπηρεσίας Χίου να βγαίνουν διοικητικά πρόστιμα εναντίον πολιτών οι οποίοι είτε κάνουν εργασίες την ώρα που είμαστε στο πορτοκαλί και υπάρχει κίνδυνος για να έχουμε κάποια πυρκαγιά. Προχθές ήταν το έτσι το πιο χαρακτηριστικό ότι κάποιος έψινε στην αυλή του, αλλά γύρω-γύρω υπήρχε έκταση για να καεί και ήταν ένα βαρύ πρόστιμο των 3.000 ευρώ. Όπως επίσης σε 3 πυρκαγιές τις τελευταίες 3 μέρες τις έχουν πιάσει αντιγενέσεις τους από την Πυροδοτική Υπηρεσία Χίου. Ευτυχώς μέχρι τώρα χωρίς να έχουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Απακορδιωτικές εικόνες καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στην Θεσσαλονίκη. Λόγω της χαμηλής στάθμης νερού και κυριολεκτικά αυτή η τεχνητή λιμνοθάλασσα έχει στεγνώσει. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι αποκαλυπτικές οι εικόνες εδώ στην τεχνητή λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου. Καθώς έχει κυριολεκτικά στεγνώσει, δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Αυτό έχει να κάνει με την παραταμένη ανομβρία των τελευταίων μηνών. Έχει βρέξει μόλις 2 φορές το καλοκαίρι φέτος. Ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους δεν γίνεται σωστή διαχείριση του υδάτινου στοιχείου στην περιοχή. Καθώς γίνονται συνεχείς απαντλήσεις νερών και τους θερινούς μήνες. Είναι μια περιοχή όπου φωλιάζουν και ξεχειμονιάζουν τα φλαμίγκο που έρχονται από την Αφρική αλλά και άλλα πουλιά και αυτά μέσα τώρα στο καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετική εικόνα. Ακόμη και όσοι έρχονται για να απολαύσουν και να δουν τα πουλιά αλλά και το ευρώ στοιχείο, το μόνο που βλέπουν είναι ένα κρανίου τόπος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια ζητά να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι στο ορυχείο νότιου πεδίου της ΔΕΗ. Έχει γίνει ένα αίτημα και η Αναστασία Παπαντώνη από την Αρτικοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις απολύσεις μεγάλη εργολαβία στο ορυχείο του νότιου πεδίου της ΔΕΗ καταγγέλει το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια. Τονίζει ότι οι απολύσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια στο κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, στις εκατοντάδες απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων και στην καταστροφή υποδομών και εξοπλισμού των σταθμών, ενέργειες που επιταχύνουν το σχεδιασμό της ΔΕΗ ΑΕ για την απολυνητοποίηση. Το Σωματείο ζητάει την άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργολαβικών εργαζομένων και να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία της ΔΕΗ. Υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι στα οκτάμινα και στις εργολαβίες κάλυπταν και καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες για τη λειτουργία των σταθμών και των ορυχείων. Χρόνια τώρα αντιμετωπίζονταν ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας και ήταν υποκαθεστώς μόνιμης εργασιακής ομιλίας. Καλεί τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα για άμεσες κινητοποιήσεις. Αν δεν γίνει δεκτό και δεν υλοποιηθεί άμεσα το αίτημα για άμεση επαναπρόσληψη των εργαζομένων που απολύθηκαν στο ρυχείο του νότιου πεδίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: και να ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς η πυρόπληκτη ελαιοπαραγωγή της Μάκρης θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις μετά τον 15 Αύγουστο. Μαρία.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση αυτή. Mm-hmm. Πριν να μπούμε σε αυτό με το ζήτημα με τους ελαιοπαραγωγούς, να πούμε ότι από το πρωί είχαμε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη στο Δημοτικό.
0: Ναι, είναι κάτι, Μαρία, που θα στο ρωτούσα αμέσως μετά από τους ελαιοπαραγωγούς.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους ελαιοπαραγωγούς πυρόπληκτους, όπου όντως η κατάσταση είναι αγωνιώδης, είναι και μπερδεμένη, τους βάζει σε μια ανησυχία, όπως ανέφεραν οι ίδιοι μιλώντας στην ΕΡΤ Ρεστιάδας. Πρόκειται να προβούν, να προχωρήσουν σε δράσεις και ενέργειες μετά το 15 Αύγουστο. Αυτό προέκυψε από την συνάντηση που είχαν με τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι τους ανακοίνωσαν τη νέα ακία, η οποία έχει ήδη εκδοθεί, και σύμφωνα με αυτήν πρόκειται ίσως και να επιστρέψουν χρήματα από την πρώτη αποζημίωση που πήραν, την προκαταβολή mm-hmm. μάλλον της αποζημίωσης που πήραν. Σημείο κρίσης για τους ελαιοπαραγωγούς είναι ο υπολογισμός των αποζημιώσεων. Ο εκπρόσωπος των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών είπε ότι με την προηγούμενη οικία όσοι αποζημιώθηκαν έλαβαν ως προκαταβολή 1.000 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή το 50% της τελικής αποζημίωσης που περίμεναν, ενώ με τη νέα οικία η αποζημίωση υπολογίζεται πλέον ένα δέντρο και όχι ένα στρέμμα, και βγαίνει κατά πολύ λιγότερο σε τιμή, δηλαδή περίπου στα 1.100 ευρώ το στρέμμα συνολικά, γιατί mm-hmm. τα δέντρα που δικαιολογεί το στρέμμα είναι περίπου στα 10, τουλάχιστον για την ποικιλία της Μάκρης που κατέχει έτσι μεγάλο εμβαδό, γιατί είναι παλιές, πολλών ετών ελιές αυτές, 500 ετών η ποικιλία της Μάκρης. Εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις και για τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να γίνουν οι εκτιμήσεις από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, αφού όπως σημείωσε η ελαιοπαραγωγή θα υποβάλουν δική τους καταγραφή ζημιών και θα ακολουθήσει έλεγχος από τον οποίο θα προκύψει το τελικό ύψος της αποζημίωσης. Πάντως προς το παρόν αυτό που ανακοινώνουν είναι ότι προχωρούν μέσω της νομικής οδού μετά το 15 Αύγουστο στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους, έστω να κρατήσουν το ύψος αυτό της αποζημίωσης της προκαταβολής που πήραν, γιατί ήδη τα χρήματα έχουν ξοδευτεί στις ζημίες που είχαν υποστεί οι ελιές και τα κτήματά τους από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.
0: Μάλιστα, και να πάμε και στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία προχώρησε σήμερα σε κάποιες ανακοινώσεις για την περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τις οποίες περιμέναμε να γίνουν πιο αργά, αλλά έγιναν νωρίτερα. Από το πρωί βρίσκεται στο Δημότυχο η Υπουργός Πολιτισμού. Επισκέφθηκε το Τέμενος Βαγιαζίτ, το οποίο ως γνωστόν το 2017 υπέστη μεγάλες καταστροφές από την πυρκαγιά τότε. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το μεγαλύτερο σκέλος του έργου αποκατάστασης του Τεμένους, όπως είπε πριν από λίγο η κυρία Μενδώνη, όπως και τα συμπληρωματικά έργα θα έχουν και αυτά ολοκληρωθεί, όπως η ανακατασκευή του Μιναρέ και εργασίες που γίνονται στο εσωτερικό του Τεμένους, αλλά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, οι οποίες θα γίνουν σε συνεννόηση και με τον Δήμο. Να πούμε ότι το έργο, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Μενδώνη, στο Τέμενος Βαγιαζίτ χρηματοδοτείται με 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνικούς Πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του έτους και θα παραδοθεί με όλες τις λεπτομέρειες ως ένα εντυπωσιακό μνημείο, όπως είπε, που θα καταστεί πολιτιστικός προορισμός στο Δημότυχο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση των περιοχών της Άρτας, στις οποίες είχε διακοπεί μετά τη σοβαρή βλάβη που προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Κανονικά ηλεκτροδοτούνται πλέον όλες οι περιοχές στο νομό της Άρτας μετά την εκτεταμένη διακοπή που προκάλεσε η έκρηξη σε μετασχηματιστή στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και προκάλεσε έντονη αναστάτωση, καθώς ο ισχυρός θόρυβος έγινε αντιληπτό σε μεγάλη ακτίνα και σε αρκετές περιοχές της Άρτας. Αμέσως μετά την έκρηξη εκδηλώθηκαν τρεις μικρές εστίες φωτιάς στο εξωτερικό των εγκαταστάσεων. Στο σημείο έστασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τις κατασβήσουν προτού επεκταθούν σε άλλα τμήματα του υποσταθμού. Και από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κανένας τραυματισμός. Η βλάβη στο μετασχηματιστή προκάλεσε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης σε χωριά του ορεινού όγκου αλλά και σε περιοχές του κάμπου της Άρτας. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι μετά τις 3 η ώρα κατάφεραν και είχαν όλοι ρεύμα. Επηρεάστηκαν κάποιες κατοικίες μέχρι εκείνη την ώρα. Επιχειρήσεις για αγροτικές εγκαταστάσεις αλλά και κτηνοτροφικές μονάδες δεν μας έχουν πει αν έχουν κάποια μεγάλη ζημιά ή βλάβη από όλο αυτό. Τεχνικά συνεργεία εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να απομονώσουν το σημείο της βλάβης και να ελέγξουν τον εξοπλισμό και να επαναφέρουν σταδιακά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η ηλεκτροδότηση έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως σε ολόκληρο το νομό και αυτή την ώρα δεν καταγράφονται προβλήματα στο δίκτυο. Για την υπόθεση αναμένεται να διενεργηθεί εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν και όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να συνδεθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας με τις εμπορευματικές λειτουργίες και την πολεοδομική συνοχή της πόλης, ζητά το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕ, με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΓΕΑΟΣΕ για την περιοχή επέμβασης περίπου 233 στρεμμάτων με κατεύθυνση την ανάπτυξη μεικτών χρυσαίων κατοικίας, φιλοξενίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ΓΕΟΣΕ έχει δημοσιεύσει αυτή την πρόσκληση με προθεσμία υποβολής ιδεών προτάσεων μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου του 2026 του τρέχοντος έτους. Το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕ βεβαίως ζητά να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η μεγάλη έκταση, η οποία είναι κομμάτι της πόλης, αναπόσπαστο μέρος της πόλης, και τονίζω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα απομονωμένο ακίνητο που απλά θα γίνει η εκμετάλλευσή του, αφού περιλαμβάνει βεβαίως τον επιβατικό σταθμό του ΟΣΕ και κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές, και ο σχεδιασμός βεβαίως για την αξιοποίηση θα πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον και του σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες αλλά και την πολεοδομική συνοχή της πόλης. Το ΤΕ έχει εκπονήσει ήδη ένα πόρισμα για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ξέρουμε ότι η Λάρισα κόβεται στη μέση από τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ και έχουν γίνει αρκετά δυστυχήματα που έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Το ΤΕ στο πόρισμά του αυτό έχει εντάξει την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής ως προτιμητέα στρατηγική κατεύθυνση στο αναπτυξιακό πλαίσιο της πόλης και έχει εξεταστεί ως εναλλακτική και ανατολική παράκαμψη με νέο επιβατικό σταθμό ανατολικά της πόλης και σύνδεση με το κέντρο και τον σημερινό σταθμό που λειτουργεί. Καμία νεαχωρική οικοδομική ρύθμιση δεν πρέπει να δημιουργήσει μία αναστρέψη με δεσμεύσεις που θα ακυρώσουν ή θα καταστήσουν δυσμενεύσει το θέμα της υπογειοποίησης ή κάποια άλλη ολοκληρωμένη συνδρομική λύση. Το θέμα της υπογειοποίησης στο γραμμό είναι ένα σταθερό αίτημα που έχουν διεκδικήσει την τελευταία 30 ετία όλες οι δημοτικές αρχές της πόλης, Βίκη. Και βεβαίως για το θέμα αυτό και την αξιοποίηση της έκθεσης αυτής, μιλάμε για 233 στρέμματα που βρίσκονται βεβαίως μέσα στην πόλη. Έχει σταλεί ήδη επιστολή προς τη ΓΕΟΣΕ από το παράρτημα του ΤΕ, μέσω της οποίας ζητούνται η ειδική πολεοδομική μελέτη, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διάφορα στοιχεία βεβαίως, καθώς και μια συνάντηση εργασίας. Το αίτημα περιλαμβάνει να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση εργασίας στη Λάρισα για να επεξεργαστεί συνολικά το θέμα μεταξύ των δύο πλευρών της αξιοπιστίας και της υποβολής ενός υπομνήματος στη ΓΕΟΣΕ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Την έντονη διαμαρτυρία του για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις της Θάσου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου εκφράζει με επιστολή του ο Πανθασιακός Σύλλογος Επαγγελματιών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ. Ρένα.
4: Ναι, και πέρυσι υπήρξε αντίστοιχη διαμαρτυρία. Στην ανακοίνωση του Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι οι επαγγελματίες του νησιού δεν είναι αντίθετοι στους ελέγχους και αναγνωρίζουν το ρόλο των δημοσίων αρμόδιων αρχών στην προστασία της νομιμότητας και του υγιούς ανταγωνισμού. Ωστόσο, εκφράζει την άποψη ότι οι έλεγχοι πρέπει να διεντρεγούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο την αποτελεσματικότητά τους, όσο όμως και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι οι συνεχείς και ιδιαίτερα εντατικοί έλεγχοι που γίνονται κατά τις ώρες αιχμής προκαλούν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών, δημιουργών επιχειρήσεων. Δημιουργούν ένταση στους χώρους εργασίας και επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των καταστημάτων. Παράλληλα,

0: κριτικότητα, χωρίς να διαταράσσεται αδικαιολόγητα η λειτουργία των επιχειρήσεων δίκαια.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις που αφορούν την παραλία του Χαλικούνα στην Κέρκυρα, που πρόσφατα εντάχθηκε στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών επικαλείται καταγγελίες πολιτών και τοπικών φορέων για αυθαίρετες παρεμβάσεις και εντατική εμπορική εκμετάλλευση της περιοχής και ζητά την άμεση διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και την πλήρη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
2: Ένα μεσημέρι από την Κέρκυρα, η περιοχή ανήκει μάλιστα στο δίκτυο Natura 2000 και εντάχθηκε με κοινή υπουργική απόφαση στις 12 Απρίλου του 2026 στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας με στόχο να ενισχυθεί η προστασία ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου οικοσυστήματος. Μιλάμε για το Χαλικούνα και τη λιμνοθάλασσα Κορισίων, που αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους υγρότοπους του Ιωνίου. Η περιοχή μάλιστα φιλοξενεί σπάνια είδη φλωρίδας και πανίδας, σημαντικούς πληθυσμούς μεταναστευτικών πουλιών, ευαίσθητες αμοθήνες και αποτελεί και τόπο αναπαραγωγής, μην το ξεχνάμε, τις θαλάσσιες χιλάδες καρέτα-καρέτα. Σύμφωνα τώρα με το κέντρο, αντί να εφαρμοστεί το νέο καθεστώς προστασίας, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εξαίρεσης της περιοχής μετά και από σχετικό αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνεται, γύρει πολλά ερωτήματα για τη διαχείριση ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κέρκυρας. Ο χαρακτηρισμός του Χαλκούνα, άλλωστε ως απάτης παραλίας, δεν ήταν μια τυπική διοικητική πράξη, όπως αναφέρουν, αλλά και αναγνώριση της ιδιαίτερης οικολογικής, γεωμορφολογικής και αισθητικής αξίας της περιοχής. Παράλληλα, το κέντρο επισημαίνει ότι έχει δεχτεί σειρά καταγγελιών από πολίτες και τοπικούς φορείς για παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή, όπως είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη παράκτια ζώνη, προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων, διαρροές καυσίμων, ανεπαρκής αποκομιδή απορριμμάτων, κυκλοφορία οχημάτων πάνω στις αμοθήνες, καταστροφή της προστατευμένης βλάστησης και βεβαίως κίνδυνος για τις φωλιές της καρέτα-καρέτα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο Σύλλογο Φύλων Προστασίας Περιοχών Natura

0: των δραστηριοτήτων, την προστασία των αμοθινών και, και των περιεχώρων που αναπαράγονται καρέτα-καρέτα και τη δημοσιοποίηση κάθε σχεδίου ανάπτυξης ή επενδυτικής παρέμβασης που αφορά την ευρύτερη περιοχή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Γιάλια τώρα μια συγκλονιστική θα λέγαμε ιστορία έρχεται να αποτυπώσει τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς. Μια οικογένεια από τη Βρετανία που είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή είδε το όνειρό της να καταραίει μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Το νεαρό ζευγάρι είχε προγραμματίσει να μετακομίσουν με τα παιδιά τους στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους ενώ είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά και την ανακαίνιση του νέου του σπιτιού στην Αιγιάλια. Τώρα η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την ιστορία, τι ακριβώς συνέβη. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Βιεκή, όντως, όπως είπες, είναι μια συγκλονιστική ιστορία και όλες αυτές οι ιστορίες έρχονται μετά από συνέπειες φυσικών καταστροφών. Έχουμε δει πολλές, πραγματικά εμείς οι δημοσιογράφοι. Όντως, ο Ρόρι Κλίφορ και η Στέφανη Χάρτερ, 36 και 35 χρονών, είχαν προγραμματίσει να μετακομίσουν στην Ελλάδα τώρα στις 10 Αυγούστου, σε λίγες μέρες, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντα που είχαν και είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά αλλά και την ανακαίνιση του νέου του σπιτιού στην Αιγιάλια. Και μάλιστα το σπίτι ήταν το μόνο που καταστράφηκε από τις φωτιές, από τη φωτιά που ήταν πολύ μεγάλη και με πολλές συνέπειες για την περιοχή της Δυτικής Αιγιάλιας πριν από λίγες ημέρες. Η θέση του νέου Ειρηναίου, στην κορφή μάλιστα του βουνού, μέσα σε δάσος και σε πολλά πολύ πολύ πράσινο. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι, γιατί η είδηση έχει δημοσιευτεί και στην εφημερίδα τη Βρετανική The Mirror, ηλικίας είπαμε 36 και 35, το είχε αγοράσει το ακίνητο αυτό το 2023 και όπως μου είπαν οι ντόπιοι, ήταν ένα εισαγγελέας που το είχε, τα τελευταία χρόνια δεν είχε έρθει καθόλου. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι προχώρησαν σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί αυτό το οικογενειακό σπίτι των ονείρων τους στα βουνά του Νέου Ειρηναίου. Και όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην εφημερίδα, καθοριστική ήταν και η στήριξη που δέχτηκαν και από την τοπική κοινωνία. Όντως, όλοι οι άνθρωποι εκεί βοήθησαν πολύ όταν είχαν φτάσει και τα προσωπικά τους αντικείμενα από τη Βρετανία. Και είχαν μάλιστα γράψει και τα 8χρονα κορίτσια, τις δίδυμες κόρες τους, τις είχαν γράψει στο τοπικό σχολείο, δημοτικό σχολείο για τη νέα χρονιά. Να πω ότι υπάρχει ένα ακόμα κοριτσάκι 19 μηνών και υπάρχουν και δύο δίδυμα τα οποία σε λίγο καιρό θα έρθουν στη ζωή από την κοπέλα. Η πυρκαγιά λοιπόν κατέστρεψε όλος καιρό στην κατοικία αυτή. Οι δύο 8χρονες έτσι είδαν ότι... Δεν ξέρουν αν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο. Όπως ανέφερε μάλιστα η Στέφανη Χάρτερ στην Mirror, δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι. Χάσαμε τη ζωή που είχαμε χτίσει μέσα σε αυτό. Παρά όμως το σοκ, αυτό είναι το μήνυμα. Το ζευγάρι δηλώνει αποφασισμένο να επιστρέψει στην Αιγιάλια, να ξαναχτίσει το σπίτι και το μέλλον της οικογένειάς του. Μάλιστα. Και μια πληροφορία, ασφαλής πληροφορία, από ανθρώπους που γνωρίζουν και επικοινώνησαν με την πολιτεία, με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι ότι το σπίτι αυτό θα αποκατασταθεί 100%. Υπάρχουν πολλά μηνύματα. Τα σπίτια ξαναχτίζονται δίκαια. Εκείνο που αξίζει να μένει ζωντανό είναι η ελπίδα. Και αυτή η οικογένεια απέδειξε πως ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να χάθηκαν, το όνειρο δεν σβήνει και απλώς ξεκινά ξανά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και εγγενιαστεί πριν από έναν σταθμό. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Χριστίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Να λειτουργήσει ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός της Ηρωικής Νήσου Κάσου κατά το νέο σχολικό έτος ζητούν με επιστολή τους προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου οι γονείς 22 βρεφών και νηπίων του ακριτικού νησιού. Αν και οι σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και μάλιστα εγγενιάστηκαν πριν από ένα χρόνο, οι πόρτες του σταθμού δεν έχουν ανοίξει ακόμα για τα παιδιά, με το Δήμαρχο της Κάσου, Μιχάλη Ερωτόκριτο να αποδίδει τη μακρά αυτή καθυστέρηση αποκλειστικά σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η παραταταμένη αυτή αδράνεια δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα αδικίας στους κατοίκους, οι οποίοι τονίζουν στην επιστολή τους ότι τα μικρά παιδιά της ακριτικής

0: Κάσου, στερούνται βασικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας που σε άλλες περιοχές της χώρας θεωρούνται απολύτως αυτονόητες. Παράλληλα, οι γονείς επισημαίνουν με έμφαση ότι τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με μια ισοπεδωτική λογική, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, οι γεωγραφικοί περιορισμοί και η καθημερινή απομόνωση που βιώνει ένα μικρό ακριτικό νησί της άγονης γραμμής. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης οικοπαίδου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Αναρτήθηκε και στη διάρκεια η απόφαση της παραχώρησης εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της χρήσης ακινήτου στην Κομωτινή με σκοπό την κατασκευή κτηρίου για τη μετεγκατάσταση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και των διοικητικών πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης. Η θέση της εν λόγω οικοπαιδικής έκτασης εμβαδού 48,5 στραμμάτων στην ανατολική είσοδο-έξοδο της Κομωτινής εξυπηρετεί την ταχεία και άμεση πρόσβαση όλων των τύπων των πυροσβεστικών οχημάτων προς την πόλη της Κομωτινής, προς τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, προς τον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, προς τη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής και προς το περιαστικό δάσος της Νυφαίας. Η διάρκεια παραχώρησης ορίζεται στα 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης άλλων 10. Το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπογράφηκε μεταξύ του προϊσταμένου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου Ροδόπης Δημητρίου Μωραΐτη και του διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης πύραρχου Αθανάσιου Στράντζαλη. Πλέον σειρά παίρνουν ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού του έργου και οι απαιτούμενες μελέτες εν ώψη της διαδικασίας ανέβρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίησή του. Τέλος, Βίκυ, αξίζει να σημειώσουμε πως το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής, στο κέντρο της πόλης, έχει χτιστεί το 1890, παρακαλώ. Μάλιστα. Ενώ το σημείο που βρίσκεται δυσχεραίνει σημαντικά την απρόσκοπτη και ακόλυτη εκτέλεση του επιχειρησιακού της έργου. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι τελευταίες διεργασίες για την επαναλειτουργία του εμβληματικού μνημείου της Δημοτικής Αγοράς Χανίων μετά την ανακατασκευή και αναστήλωσή της από το 2022. Οι εργασίες έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο, ενώ το τελευταίο διάστημα γίνεται και η εφαρμογή του νέου κανονισμού λειτουργίας της, καθώς και η μίσθωση των καταστημάτων, που όμως αυτό έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την τελική ευθεία ώστε να επαναλειτουργήσει το εμβληματικό αυτό μνημείο της πόλης και της Κρήτης συνολικά. Η Δημοτική Αγορά Χανίων που έχει ξεπεράσει τα 100 χρόνια, μάλιστα από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα επίσημα εγκαίνια μετά την ανακατασκευή της θα γίνουν τον Δεκέμβρη τον ερχόμενο. Πιθανότατα και με την συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την αγορά να μετρά πλέον 100 και πλέον χρόνια, όπως είπε και νωρίτερα, καθώς χτίστηκε και εγκαινιάστηκε το 1913. Τώρα, οι εργασίες ναι, μεν είναι σε τελικό στάδιο, έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνονται και τα μεγάλα βαρέως τύπου μηχανήματα, έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει μέσα στον ερχόμενο φθινόπωρο. Ωστόσο, τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου, ενώ έχει ψηφιστεί ο κανονισμός λειτουργίας και έχει τεθεί σε ισχύ για την μίσθωση των καταστημάτων, έχουμε τους πληστηριασμούς που το προηγούμενο διάστημα για τα νέα καταστήματα, καθώς τώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία για ουσιαστικά για την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών που είχαν κρατήσει το ενδιαφέρον τους να κρατήσουν τις επιχειρήσεις που είχαν στεγάσει εντός της δημοτικής αγοράς. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα στη χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εκφράστηκαν και από το Σύλλογο Καταστηματαρχών και παλαιούς ενίκους του χώρου, λέγοντας ότι τα νέα μισθώματα τα οποία έχει εκτιμήσει ένας εκτιμητής επιστοποιημένος για να καταρτήσει ουσιαστικά το καθεστώς επαναλειτουργίας της αγοράς είναι μη βιώσιμα και δεν είναι δίκαιο αυτό που γίνεται, ούτε λογικό, καθώς τα δύο χρόνια όπως είπαν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες που θα κρατούσαν οι εργασίες έγιναν 5 χαμένες σεζόν και δεν έχει ακουστεί ούτε μία συγγνώμη. Συγκεκριμένα να σου πω ότι συνολικά 13 από τους προηγούμενους ενίκους της δημοτικής αγοράς δεν θα συνεχίσουν, ενώ χθες εγκρίθηκε μαζί με την επανεγκατάσταση των παλαιών καταστημάτων και η δημοπράτηση των νέων καινών καταστημάτων, ώστε να γίνει εντός του φθινοπόρου η εγκατάσταση και η προετοιμασία τους για να λειτουργήσει ξανά το εμβληματικό μνημείο της πόλης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Να πάμε τώρα στην αρχαία Ολυμπία, καθώς έχουμε τη διοργάνωση του Olympia Night Run. Μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν αθλητές από 17 χώρες. Μπάμπης Πλάγος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι έχουμε το Σάββατο το δεύτερο Olympia Night Run. Run Under Juice είναι και το δεύτερο όνομα αυτής της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση η οποία για δεύτερη φορά θα γίνει πραγματικότητα, θα λάβει χώρα στην αρχαία Ολυμπία. Θα ξεκινήσουν οι δρομείς 5 και 10 χιλιόμετρων από το παλιό δημαρχείο της αρχαίας Ολυμπίας. Θα περάσουν τον αρχαιολογικό χώρο, έξω από τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαίο στάδιο στην παλιά Εθνική Οδό και μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, και θα επιστρέψουν πάλι στο σημείο της εκκίνησης. 900 περίπου αθλητές θα λάβουν μέρος. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση. Αν σκεφτεί κανένας ότι την περσινή χρονιά, την πρώτη χρονιά δηλαδή αυτής της διοργάνωσης, είχαν πάρει μέρος περίπου 450 αθλητές και αθλήτριες. Αυτή τη φορά είναι πάνω από 900 συμμετοχές. 170 θα είναι τα παιδιά κάθε ηλικίας που θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα 1000 μέτρων. Και από εκεί και πέρα θα είναι οι δύο αγώνες των 5 και των 10 χιλιόμετρων. Αποτελεί τη δικαίωση μιας ιδέας που γεννήθηκε στην αρχαία Ολυμπία αυτός ο αγώνας και μέσα μόλις σε δύο χρόνια εξελίχθηκε σε μια διοργάνωση με ισχυρό αποτύπωμα για τον τόπο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο Olympia Night Run πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας από τους Olympic Runners, τον Σύλλογο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η κοινή προσπάθεια του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας και των Olympia Runners εκφράζει μια ξεκάθαρη επιδίωξη να συνδεθεί η μοναδική αθλητική και ιστορική κληρονομιά της Ολυμπίας με μια σύγχρονη διοργάνωση που ενισχύει την εξωστρέφεια, την επισκεψιμότητα και την παρουσία του τόπου στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι βοηθούν σε αυτή τη διοργάνωση η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η ΕΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η ΔΟΑ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο ΕΟΤ, αλλά επίσης και η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.
5: Είναι δύο.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις

0: Τάχτηκε από καΐδια. Αυτό είναι ότι άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και σε όλη τη Δυτική Αττική. Οι κόποι μιας ζωής ξανεμίστηκαν και μένουν μόνο παραμορφωμένες οικιακές συσκευές, άμορφες μάζες από μπάζα, πεσμένες σκεπές και σπασμένα κεραμίδια. Και τώρα με όλα τα φώτα, όλο το βάρος πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα των ανθρώπων που καλούνται να μαζέψουν τα συντρίμια τους, να κλείσουν τις πληγές τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους, όπως και στην αποκατάσταση του δάσους στη Δυτική Αττική και όχι μόνο εκεί. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Πέμπτη σήμερα, 5η 6 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοινώσει, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το Πασόκ. Από τη Δευτέρα ξεκινούν στους Δήμους οι αιτήσεις για τα πρώτα βοηθήματα προς τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής, όπως ανακοίνωσε στο News Radio ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρανίου επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Εξιγνιάστηκε η υπόθεση του θανάτου του 72χρονου που είχε βρεθεί νεκρό σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στα Νολιώσκια. Σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη ηλεκτροπληξία κατά την αφαίρεση καλωδίων από μετασχηματιστή και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρηση σταθμή του Ρήνου στη Γερμανία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις εμπορευματικές μεταφορές. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Εθνών. Παρόν στην κηδεία ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 βουφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει, κυρίες και κύριοι, από χθες για τη γαλλική βοήθεια για αναφορικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πώς θα ξεπαγώσει το έργο και τι θα ισχύσει, βέβαια, για το χρονοδιάγραμμα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Δυτική Αττική. Στάχτηκε από καΐδια, λοιπόν, άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Δεκάδες σπίτια έχουν καεί ολοσιερώς, με αποτέλεσμα να απομένουν ελάχιστα τμήματα πρασίνου. Οι κάτοικοι σε απόγνωση διηγούνται τη ζωή που πέρασαν και δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι έχει αλλάξει πλέον η ζωή τους. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων έχουν ξεκινήσει. Από τη Δευτέρα μπορούν να κάνουν αίτηση στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Στόχος να ολοκληρωθούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτου Γερμανού, με την πολιτεία να διαβεβαιώνει ότι όλοι όσοι έχουν πληγεί θα στηριχθούν άμεσα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε μέχρι πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι είδαν τους να καίγονται, εάν υπάρχουν κόφτες και εισοδηματικά κριτήρια και αν θα πάρουν οι άνθρωποι γρήγορα τα χρήματα στα χέρια τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
2: Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχεδώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων τους και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1000 ευρώ με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
3: Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα, σε αυτά τα ποσά.
2: Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
3: Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα.
2: Αυτό έχει να κάνει, κυρία Γεωργίου, με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελο του κάθε πολίτη. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως θα είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι σας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτηρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επιχορηγηθεί από το κράτος. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος Όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε, βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
0: Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Κατσαφάδος, τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Σημείωσε μάλιστα ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέγραψε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ρωτήθηκε δε τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έμειναν πλέον χωρίς δουλειά.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήραμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθής σας αξίας. Υπάρχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο αναστολή πληστηριασμών, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους. Όπως βέβαια και η αναστολή του έλμφια για 3 χρόνια στα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
3: Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά μέχρι να ξαναγίνουν.
2: Αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πορτογερμενό να ακούσουμε τι μέτρησε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, η Κατερίνα Παπαγιάννη από τον τόπο της καταστροφής.
4: Το Πόρτο Γερμανό συνεχίζει να μετρά τις πληγές του. Μίλησα με τις αρμόδιες αρχές που συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες σε 11 κλιμάκια σήμερα στην περιοχή. Μου είπαν ότι ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν σήμερα προκειμένου να ανοίξει και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις. Τώρα, ναι. 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες, έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή 20 συσκευών, 300-500 ευρώ για προσωρινή στέγαση. Και 100% θα φτάσει η κάλυψη για τα καμένα σπίτια.
0: Τώρα, εντωμεταξύ, στη σύλληψη 7 ατόμων προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Χρυσίτα Νικητάκη.
5: Και ο Δήμαρχος της Τηλίδας αλλά και ο εργολάβος απολογούνται αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, ο οποίος ενημερώθηκε από τις ανακριτικές αρχές ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας, γι' αυτό και παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται προκειμένου να δούμε σε ποιους θα αποδοθούν οι ευθύνες και τελικά ποια είναι τα πορίσματα της έρευνας. Και εκτός από τις 7 συλλήψεις είχαμε και υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές. Οι 7 συλλήψεις αφορούσαν Πρέβεζα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Σπάτα, Μαρκόπουλο και Αθήνα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 2 ατόμων εδώ στην Αθήνα, τα οποία εκτελούσαν θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, ενώ στα Σπάτα συνελήφθηκε ένας 50χρονος γιατί είχε ανάψει ψυσταριά 300 μέτρα από δασική έκταση. Ενώ στην περιοχή ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στο 4, δηλαδή σε πολύ ψηλό επίπεδο. Συνολικά, πέρα από τις συλλήψεις, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες ύψους περίπου 25.000 ευρώ. Και φυσικά, να κλείσω με αυτό ότι οι αρχές απευθύνουν έκκληση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες, ιδίως κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει υψηλός.
0: Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι και αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Ερμιού, στην Αναστασία Τυράς, η οποία θα μας πει περισσότερο για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού, τις επόμενες ώρες και ημέρες, Αναστασία, που εντοπίζονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μέχρι πού θα σκαρφαλώσει ο υδάραγγιος, σε ποιες περιοχές, αλλά και το αν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς γενικότερα τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, γενικά, ναι, τα πράγματα είναι σχετικά επικίνδυνα, καθώς έχουμε το Μελτέμι στο Αιγαίο, φτάνει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Τα 7 μποφόρ, να πούμε ότι τα έχουμε κυρίως στην περιοχή του Στενού Καφιρέα, εκεί στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή. Αλλά έχουμε και ένα εξάρι γενικά μέσα στο Αιγαίο, οπότε είναι αρκετά επικίνδυνη κατάσταση. Τώρα, βέβαια, στις υπηρετικές περιοχές, η Αττική κυρίως επηρεάζεται από αυτό το βοριά. Στην υπόλοιπη χώρα, τα υπόλοιπα υπηρετικά δηλαδή και στο Ιόνιο, οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες από 5 μποφόρ και κάτω, αλλά παράλληλα στις υπηρετικές περιοχές έχουμε αρκετά αυξημένη θερμοκρασία. Φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς που περιμένουμε σήμερα, και σήμερα δηλαδή, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε αυτό κάνει την επικινδυνότητα σχετικά μεγάλη. Και έχουμε κίτρινο συναγερμό σε μεγάλο μέρος της χώρας και πορτοκαλί για σήμερα στην Αττική τη Βιωτία και το νότιο τμήμα της Εύβοιας. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές για σήμερα, Αττικοβιωτία και η Εύβοια. Τώρα λίγο καλύτερη θα είναι η κατάσταση αύριο, γιατί αύριο περιμένουμε μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τις μεγαλύτερες εντάσεις στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επηρεάζεται πολύ η Αττική, η νότια Εύβοια, αυτές οι περιοχές που σήμερα είναι στο πορτοκαλί, και αυτός είναι και ο λόγος που αύριο είμαστε μέχρι επίπεδο 3, δηλαδή μέχρι κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας. Είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Αλλά βέβαια και το κίτρινο επίπεδο σημαίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε δεν εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει άνεμος και η θερμοκρασία παραμένει υψηλή στους 37-38 βαθμούς.
0: Αναστασία Τυράς, και εδώ θα μας και θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμενό. Αυτοψία στα Εγώστενα, στο Πόρτο Γερμενό, πραγματοποίησε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το αρχαίο φρούριο και τα βυζαντινά μνημεία δεν υπέστησαν σημαντικές φθορές χάρη στις συστηματικές αποψηλώσεις που είχαν προηγηθεί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σύγχρονες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου και απαιτείται καθαρισμός των τοιχογραφιών στους ναούς της Ακρόπολης. Εν τω μεταξύ, νέο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης σε κυβέρνηση αντιπολίτευση προκάλεσαν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερήσει στο ζήτημα των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
2: Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν, και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεσή της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα, το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο, την πυροσβεστική υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά των εθελοντών μας. Προφανώς, σε όλα αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συνάχτρια Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, στα χαρακόμματα για μία ακόμα φορά κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση, όπως προείπες, αναδεικνύει την εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού για την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση, εστιάζοντας τις πολιτικές ευθύνες των πυρκαγιών, αλλά και στην ανάγκη της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα στη χρηματοδότηση των πληγέντων για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το απόγευμα για δεύτερη διαδοχική μέρα της πληγής στις περιοχές, ήρθε με αιχμές για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επιμένοντας την ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων. Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, είπε, για να μην μείνουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει για ακόμη μία φορά τις κυβερνητικές ευθύνες για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ενώ εμένουν στην κριτική τους για τα αεροσκάφη Diamond που, αντί να συντονίζουν, όπως είπε, παρέμειναν καθυλωμένα. Ζητούν δε την άμεση η χρηματοδότηση των πληγέντων στο 100% των ζημιών, όπως εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τις πληγήσεις περιοχές, θεωρεί προκλητικό και εξοργιστικό τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα της καταστροφής, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο, όπως λένε, και να εμφανίσει, ως επιτυχία τα μετρήσιμα αποτελέσματα της πυρκαγιάς. Τώρα, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας και αυτός με τη σειρά του τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τις ταχύτατες αποζημιώσεις των πληγέντων, αναφέρει πως οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι ομολογία αποτυχίας ενός Πρωθυπουργού που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα. Τέλος, Γρηγόρη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, επισκεπτόμενη νωρίτερα σήμερα τις πληγήσεις περιοχές στην Δυτική Αττική, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός νομίζει πως όλα αποζημιώνονται και όλα εξαγοράζονται. Αυτή του την περιφρόνηση δεν θα τη συγχωρήσει ούτε η κοινωνία, αλλά ούτε και η ιστορία.
0: Γρηγόρη. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε σελίδα προς το παρόν στο δελτίο μας, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην νέα πλατφόρμα iAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία. Παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην υπεκυπέ στην ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Για να τον ακούσουμε.
8: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μία πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μία πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31 Οκτωβρίου, έως την 31 Οκτωβρίου.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νέα εποχή και επισήμως άγει για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Καλό μεσημέρι.
9: Ακριβώς. Ουσιαστικά έχουμε καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά με αυτή την εφαρμογή, μέσα στις οποίες θα υποβάλλεται η νέα αίτηση ενίσχυσης, έχουμε την απλούστευση των διαδικασιών, τη μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η απόφαση να ενταχθεί, να υπαρχθεί ο ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγες μέρες μετά, τονίζοντας πως χάρη στην τιτάνια προσπάθεια όλων καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια μέσα της συγκεκριμένης κρατικής πλατφόρμας. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, τον ακούσαμε το λέει για τον πρωτογενή τομέα. Ένα απευθυνόμενο στον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κ. Πιτσιλή, που όπως είπε, το είπε χαρακτηριστικά, σας ζητήσαμε να μπείτε σε ένα αεροπλάνο, σας είπαμε να πεντήξετε και σας δώσαμε μετά τα λεξίδωτα. Δεν είναι εύκολο αυτό που έχετε επιτύχει. Σημείωσε δε πως είμαστε τώρα σε ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά ο αγροτικός κόσμος βλέπει ότι τα θεμέλια των αγροτικών επιδοτήσεων πλέον στο σωστό πλαίσιο. Συνολικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός πως είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, τονίζοντας για μια ακόμα φορά πως η χώρα δεν μπορεί άλλο να είναι εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του νοσφαιρικού και του παλαιοκομματισμού, και να επαναλάβει για μια ακόμα φορά πως η μεταρρύθμιση αυτή θα αποτελέσει κριτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον εμπιστευτεί πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές όπως ανέφερε. Του 27.
0: Άγιε, να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων το ΠΚΠ στην ΑΔΕ αποτέλεσε μια τολμηρή και δύσκολη απόφαση και απόλυτα επιβεβλημένη, όπως είπε, για να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει άλλο εχμάλωτο κυκλωμάτων, πρόσθεσε. Για να ακούσουμε το απόσπασμα.
8: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
0: Για ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση που ελέγχεται από την πολιτεία, μίλησε από την πλευρά του ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής Γιώργος Πιτσιλής.
10: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες, ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.
0: Τώρα, Άγη Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για τη συνεδρίαση νωρίτερα Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου με την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
11: Και βέβαια το αντικείμενο δεν είναι άλλο παρά τις επενδύσεις και με την έφαση, με έφαση τη μεταποίηση για τη βιομηχανία. Όλο αυτό το έθεσε ως κεντρικό βασικό άξονα του κυβερνητικού προγράμματος ο Πρωθυπουργός εν ώψη των εκλογών της άνοιξης του 27. Και όπως ανέφερε, η βιομηχανία και η μεταποίηση αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα και για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και ανθεκτική ελληνική οικονομία. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, εν ώψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές του 27, η ενίσχυση των επιδοτήσεων και υποτίθεται στη μεταποίηση και τη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες της επόμενης περίοδου, σημειώνοντας πως το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύψους περίπου 450 δισεκατομμύρια ευρώ και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη χώρα. Θα πρέπει ήδη να δουλέψουμε με κυβέρνηση και επιχειρήσεις μαζί, ώστε να διεκδικήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους πόρους. Αν καταφέρουμε να φέρουμε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά θα μιλάμε για πόρους πολιτικών περίπου στο μισό ταμείο ανάκαμψης.
0: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, γιατί είχαμε μια εξέλιξη σημαντική πριν από λίγο. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, επέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ρυθμιού, τον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θάνο, τι σημαίνει το αίτημα αυτό της Αθήνας προς τις Βρυξέλλες? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Επέκταση σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη ρήτρα διαφυγής όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες όπως κάναμε μέχρι τώρα, αλλά και για ενεργειακές δαπάνες και συγκεκριμένα για δαπάνες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 2027-2029 με κεντρικό στόχο να μειωθεί ο λογαριασμός της ενέργειας. Είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε ακόμη και για το ίδιο το δημόσιο. Πρακτικά δημιουργείται ένα μαξιλάρι της τάξης του 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, τα οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν εμπροστοβαρός, δηλαδή να χρηματοδοτηθούν κυρίως εντός της διετίας 2027-2028. Μιλάμε για έργα τα οποία, για χαρακτηριστικά παράδειγματα θα αναφέρω, τοποθέτηση μπαταριών προκειμένου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται τις ώρες όπου πλέον δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές συγκεκριμένης ενέργειας. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή άλλων συστημάτων που απομακρύνουν από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο παρεπιπτόντως και λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, αν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα και τις επόμενες εβδομάδες, θα βγει σε πάρα πολύ ψηλή τιμή για τα νοικοκυριά. Αυτή η ρήτρα διαφυγής μας διασφαλίζει τη δυνατότητα ότι οι δαπάνες θα πραγματοποιηθούν, θα χρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά στην ικανοποίηση των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιονομικό επίπεδο. Δηλαδή μιλάμε για δαπάνες οι οποίες ναι μεν επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, ναι μεν επηρεάζουν τον κανόνα των καθαρών δαπανών, ο οποίος αν παραβιαστεί οδηγεί στην ενεργοποίηση του μηχανισμού για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες να προχωρήσουν σε λήψη μέτρων για να επανέλθει η τήρηση του κανόνα. Θα τα δούμε τα συγκεκριμένα έργα να εξειδικεύονται από τις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό πιο συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Θάνο Τσίρο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Και να περάσουμε τώρα στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η γαλλική συμμετοχή ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Ψήφιο εμπιστοσύνης λοιπόν στον ενεργειακό τομέα της χώρας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την υπογραφή συμφωνίας της κυβέρνησης με τη γαλλική Μεριντιάμ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας γύρω από ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα κοινού ενδιαφέροντος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην οικονομική και γεωπολιτική σημασία της υπογραφής της συμφωνίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας νωρίτερα στη τηλεόραση του Air News. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τα φώτα είναι στραμμένα από χθες στη συμμετοχή ενός από τους κορυφαίους γαλλικούς επενδυτικούς ομίλους. Πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τι είπε ο κ. Παπασταύρου νωρίτερα στην τηλεόραση του Air News, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για ένα πρωτίστως ευρωπαϊκό έργο, επικείμενο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας νωρίτερα στο Air News, αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiem ως πλειοψηφικού πλέον μετόχου στο GSI. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στα οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη της συμφωνίας. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η υλοποίηση του GSI αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ αποτελεί, όπως είπε χαρακτηριστικά και το οποίο έχει επισημάνει και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κ. Φόντερ Λάιεν, τη δεύτερη ενεργειακή λεωφόρο της περιοχής. Πρόκειται για ένα από τα έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Ανέφερε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες ο ΑΔΜΙΕ προχωρά στη μελέτη κόστους ωφέλους με το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ, η οποία και μελέτη θα υποβληθεί γρηγόρη στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι το έργο αποκτά αυξημένη γεωστρατηγική σημασία σε μια δύσκολη μάλιστα συγκυρία με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σχετικά δεν με τη συμμετοχή στο έργο του μεγάλου αυτού επενδυτικού γαλλικού ομίλου, ο Υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η συμμετοχή του σημαντικού αυτού επενδυτικού ομίλου ουσιαστικά έρχεται να ισχυροποιήσει και να θωρακίσει το έργο, ενώ η συμμετοχή του δείχνει έμπρακτα ότι υπάρχει οικονομική πράγματι προοπτική στο συγκεκριμένο έργο. Να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι η Meridiem θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές και διαχειριστές έργων υποδομής παγκοσμίως. Έχει χρηματοδοτήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου Γερμανίας ένα παρόμοιο έργο αντίστοιχης τεχνικής δυσκολίας 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την εξαγορά επίσης του Παγκόσμιου Ομίλου Ίδρυυσης Σουέζ, αλλά και την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη γαλλική Τουρ με τον Μπορντό. Σαφώς λοιπόν οι τεχνικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, είπε ο κ. Παπασταύρου, δεν θα εξαφανιστούν από τη μία μέρα στην άλλη και με μία υπογραφή. Ωστόσο, ο Γρηγόρη σημείωσε ότι η συμμετοχή του γαλλικού ομίλου ισχυροποιεί σημαντικά τη γεωπολιτική θέση και της ίδιας της χώρας μας στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για τη νέα δυναμική λοιπόν που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού, μίλησε ο κ. Παπασταύρου στο Air News. Να τον ακούσουμε.
14: Την υπογραφή τη χθεσινή, τη συμμετοχή της Meridiem και την συμφωνία με την Exxans, το έργο αποκτά μια νέα δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε το αμέσως προσεχώς διάστημα να έχουμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών βημάτων. Πάντως προχωρούμε πια στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Βάζουμε μια ανατελεία στο πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τον γαλλικό κολοσσό, ο οποίος μπαίνει στο σχήμα που θα προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γεμενό και στην Δυτική Αττική. Στο επίκεντρο βεβαίως όλο το βάρος πέφτει την επόμενη μέρα και την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Ωστόσο, σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει και με την αποκατάσταση των δασών του δασικού πλούτου. Η περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής Δυτικής Αττικής τίθεται στο επίκεντρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο προχωρά σε επίσημη ενημέρωση για την πορεία των έργων. Συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, που εστιάζει στις προοπτικές και το στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση της περιοχής. Πάμε στην Μαρίνα Δεμερτζιάννη, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία παρακολουθεί τη συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η ενημέρωση?
15: Μόλις τελείωσε, Γρηγόρη. Mm-hmm. Να ξεκινήσω με τα επίσημα στοιχεία για τον απολογισμό της φωτιάς της Βιωτίας Δυτικής Αττικής. Η συνολική περίμετρός της ξεπερνάει για λίγο τα 113.000 στρέμματα, τα 95.000 εκ των οποίων βρίσκονται εντός της Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δάσους. Τώρα, όσον αφορά τα έργα αποκατάστασης,
0: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τη Μαρίνα Δεμερτζιάννη, η οποία μας έλεγε για την συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπασταύρου αναφορικά με την περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής. Ο κύριος Παπασταύρου εστιάζει στις προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα, Μαρίνα Δεμερτζιάννη, που θα ακολουθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση όλης της περιοχής. Ακούμε τώρα.
15: Έλεγα, Γρηγόρη, ότι αυτά που προέχουν είναι τα έργα προστασίας των εδαφών, δηλαδή αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, θα γίνει η αποδοχή των αιτήσεων των αναδόχων για τα έργα που θα χρηματοδοτήσουν και στόχος είναι τα έργα να έχουν ξεκινήσει πριν τις 15 Σεπτεμβρίου και να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις βροχοπτώσεις, τις πολλές βροχοπτώσεις, να έχουν ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση πριν από το Δεκέμβρη. Το πού ακριβώς θα γίνουν αυτά τα έργα θα το δούμε μετά τις μελέτες. Είναι προφανές ότι ξεκινάνε με τα κατάντη των εκτάσεων που έχουν καεί, καθώς εκεί θα είναι μεγαλύτερη πίεση του νερού. Κατά τα άλλα, η συνέντευξη τύπου επικεντρώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υπεράσπιση του αντινέρου. Μας έδειξαν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου η πυρκαγιά πέρασε κάτω από ψηλά δέντρα χωρίς να κάψει τα ίδια τα δέντρα και μάλιστα σύμφωνα με το Υπουργείο τα έργα του αντινέρου, οι αντιπυρικές ζώνες, η αφαίρεση κάσιμης ύλης ήταν αυτά που ουσιαστικά έσωσαν και την Ψάθα και το Αλεποχώρι από το να μην επηρεαστούν από την πυρκαγιά. Κλείνοντας, θέλω να δώσω και μια είδηση που προέκυψε, καθώς ρωτήσαμε τον Υπουργό, επειδή έχουμε σε δύο τουλάχιστον από τις πυρκαγιές ενδείξεις ότι προήλθανε από ηλεκτροφόρα καλώδια, αν θα υπάρξει αναθεώρηση ή αυστηροποίηση των προδιαγραφών και της χωροθέτησης και των καλωδίων, αλλά ουσιαστικά και των παραγωγικών μονάδων. Σύμφωνα με την απάντησή του, τα ιδιοκτικά δίκτυα ήταν μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2006, όταν δεν ήταν όριμη ακόμα η υπόθεση της ανανεώσιμης ενέργειας, επειδή ουσιαστικά ιδιωτικό δίκτυο είναι αυτό που φέρεται μέχρι στιγμής να ευθύνεται για την ιδιωτικό δίκτυο παραγωγής ενέργειας, εννοώ για την πυρκαγιά της Βιωτίας. Ο Υπουργός είπε ότι ήρθε η ώρα να αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα, να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιτήρηση και να κλείσουν τα όποια κενά.
0: Μάλιστα. Μαρίνα Δεμερτζιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με τη γαλλική συμμετοχή που ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Στο σταθμό μας μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος έθεσε ορισμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
16: Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό να μπαίνει ένας ακόμη επενδυτής σε ένα μεγάλο έργο. Όμως. Mm-hmm. Εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Πρώτον, το έργο ξέρουμε 6 φορές τώρα ότι έχει αξιολογηθεί και είναι οικονομικά βιώσιμο, άρα από τη στιγμή που θα ζητούσε σαν επενδυτή θα τον έβρισκε αμέσως.
17: Μάλιστα.
16: Διότι έχει τη βούλα, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, ναι. Και λέει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάζω και εγώ 657 εκατομμύρια. Άρα ένα δεν είναι, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η συμμετοχή της Μαριτιάμ είναι εγγύηση, επιβεβαίωση της ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ποιες ενεργειακές αναβάθμισης? 6 φορές μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο το θέλω.
17: Προχωρήστε.
16: Προχωρήστε.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Γιάννης Μανιάνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας εδώ στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατσή. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, τώρα διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΛΕΜΕΠ, μιλώντας και αυτός στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι σηματοδοτεί η γαλλική παρουσία στην περιοχή.
18: Μια στρατηγική επιλογή, μάλλον, η οποία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί όταν πριν κάποια χρόνια είχαμε μια αντίστοιχη κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ, όταν ξεκίνησε η Κύπρος, οι εταιρείες μάλλον επίσης είχαν αναλάβει τις έρευνες στα διάφορα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ για τους ενεργειακούς πόρους εκεί. Είχαμε δει να υπάρχουν παρενοχλήσεις από την τουρκική πλευρά, όταν στο έργο ενεπλάκη και η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι κοινοπραξία διαφορετικών εταιριών και από την Ιταλία και από τη Γαλλία, αυτό οδήγησε στο να υπάρχει και η αντίστοιχη γεωπολιτική υποστήριξη από τη Γαλλία με την παρουσία και του γαλλικού στόλου, που απέτρεψε τις όποιες φιλοδοξίες της Τουρκίας για να δημιουργήσει προβλήματα. Η γεωπολιτική διάσταση λοιπόν είναι διτή. Από τη μία πλευρά είναι η συμμετοχή μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας, η οποία έρχεται σε συνδυασμό με τα συμφέροντα τα οποία έχει η γαλλική δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μια χώρα η οποία θέλει το status quo, και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει αλλαγές συνόρων και τέτοιου τύπου πολιτικές παρεμβάσεων τρίτων χωρών στο εσωτερικό άλλων. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι και αυτό το οποίο λέμε η αυτομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι της μετατροπής της σε μια γεωπολιτική ένωση.
0: Τώρα, και όλα αυτά γίνονται με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Κοντά σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, που εξακολουθούν ωστόσο να υποστηρίζουν ότι δεν συνομιλούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Την ίδια ώρα πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.
19: Ακριβώς, η ομιλία του στο Las Vegas της Νεβάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, και επέμεινε επίσης στη δήλωση που είχε κάνει και προηγουμένως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έτοιμες να επιφέρουν το μεγαλύτερο πλήγμα, να κάνουν τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τέτοιας κλίμακας δηλαδή, κατά του Ιράν. Ακολούθως το Ιράν ζήτησε να υπάρξουν διαπραγματεύσεις και προκειμένου να αποφευθεί αυτή η επίθεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι δεν συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται σε καλό δρόμο, είναι κοντά σε συμφωνία. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μια συμφωνία, μια σύγκληση για να υπάρξει η είσοδος στα στενά από μια οδό, ναυτική οδό κοντά στο Ιράν, και η έξοδος από την πλευρά του Ομάν. Ωστόσο, μένει να ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία. Είναι πιθανόν αυτό να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται και από την Τεχεράνη, ενδεχομένως ακόμη και αύριο Παρασκευή. Ωστόσο, το Ιράν επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας και ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η συμφωνία δεν διασφαλίζει πλήρως το άνοιγμα των στενών και ότι πρέπει να υπάρξει την ασφάλεια των πλοίων και ότι πρέπει να υπάρξει η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε και η αναφορά για μια νέα επίθεση σε πλοίο Ωστόσο φαίνεται ότι δεν υπήρξε πλήγμα στο πλοίο, δεν υπήρξε ζημιά αλλά ούτε και τραυματισμός, αλλά σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με στοιχεία που δίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ την Τρίτη πέρασαν 8 πλοία, την Τετάρτη ακόμη λιγότερα 2 πλοία. Με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για την παγκόσμια οικονομία, που όμως έχει αναθαρρύνσει η παγκόσμια αγορά και του πετρελαίου λόγω αυτών της αναμενόμενης συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Μάλιστα, ανώτατος αξιωματούχος από χώρα του κόλπου είπε ότι υπάρχουν πιθανότητες 50-50 να υπάρξει αυτή η συμφωνία, και το Πακιστάν είπε ότι ελπίζει ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει τη βάση για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις ξανά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για το μνημόνιο που είχε συμφωνηθεί, να θυμίσουμε, τον Ιούνιο. Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει τον Ιούνιο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε με ανάρτησή του δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, της Washington Post συγκεκριμένα, ότι υπήρξε μεγάλη διαμάχη του με τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, για το ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά, υπάρχει έλλειψη δηλαδή σε πυρομαχικά, αλλά και πυράβλους ακριβίας, λόγω ακριβώς του πολέμου στο Ιράν, και επίσης τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους New York Times, το CNN, αλλά και το Reuters, το πρακτορείο Reuters, αναφέρουν ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θέλησε να προχωρήσει σε αυτήν την σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, εκτιμώντας ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να αποκαταστήσει την αυσιπλοεία στα συνατορμούς και να περιορίσει τους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Ελλάδα επιστρέφει σήμερα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010 και η οποία αύριο θα δοηθεί στην εισαγγελία. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
17: Σύμφωνα με πληροφορίες, 46χρονη αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, συνοδευόμενη από Βρετανούς αστυνομικούς και άνδρες του ελληνικού FBI, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών διοκτικών αρχών, κατηγορούμενη για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 με θύματα του τους εργαζόμενους της τράπεζας. Να πούμε ότι 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Brighton, συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, και ενώ σε βάρος είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Interpol, και στη συνέχεια εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η συλληφθήσα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της απόφασης για την έκδοσή της, καθώς από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εμπλοκή της στη συγκεκριμένη υπόθεση, επικοινώνησε μόνη της αυτοβούλως.

0: Τώρα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται το μακάβριο θρίλερ, αυτή η απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια. Πραγματικά το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουν να δουν να ακούσουμε τι θα πούν, τι θα αποφαθούν οι αρχές. Αν εξετάζεται για το αν η αποτρόπια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια με ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου. Τώρα, απολογείται εντωμεταξύ σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Βελπίδων. Ενώ έως τώρα κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία, αλλά παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τελικά ο κατηγορούμενος δεν είπε τίποτα, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας στήριξε το δικαίωμα της σιωπής. Έμεινε μόλις 5 λεπτά μέσα στο ανακριτικό γραφείο. Αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας για την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος. Βεβαίως, ανακρίτρια και εισαγγελέα τον έκριναν προφυλακιστέο. Οδηγείται στην φυλακή με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ληστείας και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Βλέπουμε ότι παρότι προανακριτικά ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοτώσει την γυναίκα, αλλά ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και στη συνέχεια αποφάσισε να βάλει την σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα και να την αφήσει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της Οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, για να μην μπλέξει, όπως φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Βλέπουμε εδώ μια αλλαγή στην υπερασπιστική του γραμμή κατόπιν συμβουλής του συνηγόρου του. Δεν έδωσε εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνηγορός του χαρακτηρίζει ελλειπή την δικογραφία έως τώρα, περιμένει να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος κατηγορούμενος. Κλείνοντας, να σου πω ότι η υπόθεση σήμερα της απολογίας του 26χρονου κατηγορούμενου παρουσίασε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Όλα τα μεγάλα δίκτυα βρέθηκαν εδώ για να καλύψουν τη διαδικασία απολογίας, καθώς όπως μας είπαν σε δηλώσεις που μας έκαναν, το θέμα αυτό φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των δελτίων των βρετανικών ειδησιογραφικών δικτύων.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως. Εμφανεί τα σημάδια της ξηρασίας στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Ένα σημαντικό υδροβιότοπο της Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων οργανισμών όλο το χρόνο. Η λιμνοθάλασσα δυστυχώς είχε μετατραπεί σε έρημο μετά την παρατεταμένη ανομβρία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχει αποκαλυφθεί ο πυθμένα της τεχνητής λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Είναι από καρδιωτικές οι εικόνες που συναντήσαμε σήμερα το πρωί και ο βασικός λόγος αυτής της κατάστασης έχει να κάνει καταρχήν με την παρεταμένη ανομβρία, καθώς μόλις δύο φορές έχει βρέξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αφετέρου και με την, όπως λένε οι κάτοικοι, τιμή σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς γίνεται απάντηση υδάτων από το σημείο. Είναι μια περιοχή όπου τους χειμερινούς μήνες φιλοξενούνται και ξεχειμονιάζουν τα φλαμίγκο, τα οποία ταξιδεύουν από την Αφρική αλλά και Άργυρο Περικάνη. Και αυτή την περίοδο η εικόνα είναι αποκαλυπτική, καθώς δεν υπάρχουν ούτε νερό ούτε πτηνά, με τους κατοίκους να μην πιστεύουν αυτό που βλέπουν στα μάτια τους. Είναι μια κατάσταση η οποία συναντούν κάθε χρόνο εξαιτίας της παραταμένης ανομβρίας.
0: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς τη δεύτερη μέρα της σταδιακής υποβολής έρχεται σήμερα το ανανεωμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, αλλά

0: Και με φυσική παρουσία στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δέχεται πλέον τις αιτήσεις των δικαιούχων, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 3 και 4 μετά τη χθεσινή πρεμιέρα για τους λήγοντες 1 και 2, ενώ η συνολική διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Υπάρχουν κριτήρια για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βάσο Κουτσούκου, μίλησε εδώ στο Newsletter 105,8 και έδωσε διευκρινίζει. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Υπάρχουν κάποια ισοτιμωτικά κριτήρια, αλλά είναι αρκετά διευρυμένα για να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Για παράδειγμα, για έγκαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα από 31.000 ευρώ που ήταν. Και για παράδειγμα για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται το ποσό από 4 τέκνα και πάνω, 5.000 τα εισοδηματικά κριτήρια για κάθε τέκνο χωρίς να υπάρχει κάποιο όριο, ενώ μετά από τα 4 παιδιά και πάνω για κάθε επιπλέον παιδί είναι άλλα 50 ευρώ συν η επιδότηση.
0: Να επιστρέψουμε στο μακάβριο θρίλερ με το Μίστρα. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους, λέγαμε και νωρίτερα, τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στην περιοχή, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Πάμε στο Μίστρα και στη Μαρία Τωμαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρία. Μας ακούει η Μαρία Τωμαρά.
2: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, για να προσπαθήσουμε. Για πάμε. Ναι, ναι, σε ακούμε τώρα, Μαρία. Για πες μας, λοιπόν.
2: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, έλεγα ότι.
0: Όχι, είναι πολύ άσχημη τηλεφωνική γραμμή. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, δυστυχώς. Δεν υπάρχει καλή σύνδεση. Ο 55χρονος πάντως γιος, να προσθέσουμε, του ηλικιωμένου, επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αιτία. Και βεβαίως εξετάζεται αν η αποτρόπια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια σε ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου άντρα. Έχουμε τώρα τη Μαρία Τωμαρά. Για να προεπιχειρήσουμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ, Μαρία.
2: Με ακούτε καλά, να είμαι.
0: Τώρα καλά, ναι, ναι.
2: Θα έλεγα λοιπόν μας, ότι λοιπόν, οι πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής έχουν βγει. Τα πρώτα αποτελέσματα λένε ότι ο θάνατος του 90χρονου προήλθε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, περιμένουμε τις λεπτομέρειες, καθώς θα πρέπει να προχωρήσει η πλήρης απόψυξη της σωρού. Τώρα, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι άλλαξε την υπερασπιστική του γραμμή ο γιος, ο 55χρονος γιος, ο οποίος δικάζεται αύριο το πρωί από το μονομελές πλημελιωδικείο της Σπάρτης. Φέρεται ότι θα υποστηρίξει πως οι συναισθηματικοί λόγοι ήταν εκείνοι που τον οδήγησαν μετά την απώλεια του πατέρα του να μην προχωρήσει σε ταφή και να τον κρατήσει στο σπίτι και όχι οικονομική. Όπως μας είπε και ο δικηγόρος του, ένας άνθρωπος που έχει οικονομική επιφάνεια, άρα δεν είχε ανάγκη την ίσπραξη της σύνταξης του πατέρα του, αλλά συνετρίβει μετά την απώλεια του.
0: Μαρία Τωμαρά, σε ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται με τις εκδηλώσεις στη Χειροσίμα. Εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν καθώς σήμερα συμπληρώνονται 81 χρόνια από τη ρήψη της ατομικής βόμβας από τους Αμερικανούς, Έλενα.
3: Ακριβώς στην πλατεία της Ειρήνης στην Χειροσίμα συγκεντρώθηκαν πάνω από 50.000 άνθρωποι από 123 χώρες. Ανάμεσα τους ήταν και οι επιζώντες, κάποιοι επιζώντες από αυτή την επίθεση που άφησε 80.000 νεκρούς. Συνολικά 140.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το επόμενο διάστημα μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας από το αμερικανικό βομβαρδιστικό ενόλα Γκέι Β21, ενώ τα επόμενα χρόνια, επίσης στις επόμενες δεκαετίες, εμφανίστηκαν πολλές περιπτώσεις καρκίνου σε πολλούς ανθρώπους. Παρόντες ήταν επίσης πολλοί αξιωματούχοι από πολλές χώρες και από την Ιαπωνία και η πρωθυπουργός της χώρας, η Σανάη Τακαΐτσι, η οποία χαρακτήρισε την σημερινή κατάσταση στον κόσμο ως δύσκολη, αλλά τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει να χρησιμοποιούνται τα πυρηνικά όπλα και να καταργηθούν τα πυρηνικά όπλα από όλες τις χώρες του κόσμου. Ο δήμαρχος της Χιροσίμα επίσης δήλωσε ότι δεν πρέπει οι χώρες να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά όπλα ως μια δύναμη αποτροπής και ως δικαιολογία βέβαια για να τα έχουν.
0: Μάλιστα, έχουμε εκδηλώσει σήμερα και στη χώρα μας για την επέτειο αυτή στις 8 ώρα το βράδυ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, αλλά στην Αθήνα το ραντεβού που δίνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη είναι στις 8 στην Ακρόπολη, στάση μετρό Ακρόπολη. Τώρα, να μείνουμε εμείς εκτός συντόνων, καθώς αίσθηση προκαλεί ρεπορτάζ του CNN για τις αποκαλούμενες μαύρες χείρες στη Ρωσία. Γιατί ακριβώς πρόκειται, Έλενα, τι είναι αυτές οι μαύρες χείρες?
3: Όπως αποκαλύπτει λοιπόν το ρεπορτάζ του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, πρόκειται για επιτίδιες, για γυναίκες στην Ρωσία, οι οποίες συνάπτουν γάμους εικονικούς σε πολλές περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενες ευάλωτους άντρες και σε πολλές περιπτώσεις τους πείθουν να καταταγούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας. Σε περίπτωση λοιπόν που χάσουν τη ζωή τους, δικαιούνται και λαμβάνουν αποζημίωση από το κράτος που ενέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, σε πάνω από 60.000 δολάρια. Και αυτός είναι ο λόγος που το κάνουν αυτό. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ εμφανίζονται και συγγενείς κάποιων από των ανδρών αυτών που έχασαν τη ζωή τους τελικά στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η κόρη ενός από αυτούς τους ανθρώπους, η οποία μετά το θάνατό του ενημερώθηκε για το ότι είχε καταταγεί στο στρατό, δεν το ήξερε αυτό. Ενημερώθηκε όμως και ότι είχε παντρευτεί την γυναίκα αυτή μόλις λίγες εβδομάδες πριν αναχωρήσει για το μέτωπο. Επίσης, σε μία άλλη περίπτωση, μία νοσηλεύτρια απομακρύνθηκε από το νοσοκομείο που εργαζόταν, καθώς είχε κάνει 5 διαδοχικούς γάμους με στρατιώτες οι οποίοι βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αυτό και τελικά έχασαν τη ζωή τους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τελευταίο αντίο νωρίτερα στο σπουδαίο τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης λοιπόν πραγματοποιήθηκε η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή, που η φωνή του σήγησε στα 82 του χρόνια, αφήνοντας παρακαταθήκη σε όλους μας εξαιρετικές ερμηνείες του σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Η κηδεία έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ νωρίτερα σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα με πλήθος κόσμου να περνά για να αποχαιρετήσει το σπουδαίο ερμηνευτή. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός χθες έμεινε στο 1-1 με τη ΖΣΚ και η πρόκριση στα play-off του Conference League θα κριθεί στην επόμενη Τρίτη στη Σόφια. Σειρά απόψε παίρνει ο ΠΑΟΚ και το Europa League. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο 9 παρατέρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στην Τούμπα, που λογικά θα είναι κατάμεστη καθώς δεν υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης, με νέα σούπερ μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, επέστρεψε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Και τώρα ήρθε η ώρα να αγωνιστεί ξανά στην μεγάλη του αγάπη τον ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί πέρα, όπως είπες χθες, ο Παναθηναϊκός μέτριος, με πολλά λάθη, έμεινε στο 1-1 στο ΆΚΑ κόντρα στην ΤΣΕΚΑ, οπότε θα πρέπει στον επαναληπτικό της Σόφιας να κερδίσει αν θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχουν περιφέρεια για λάθη, ενώ ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί θα συνεχίσει στο Conference League, όπως ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό μετά το όχι κακό, καλό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αν και εφόσον αποκλειστεί, που δεν ευχόμαστε να συνεχίσει και αυτός στο Europa League. Οπότε οι υπόλοιποι δύο έχουν περιφέρει. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να συνεχίσει, πρέπει μόνο να κάνει προκρίσεις για να παίξει το Σεπτέμβριο στον μεγάλο όμιλο.
0: Μάλιστα.
5: Τώρα. Ναι, ναι. Έχουμε στο θέμα του Ινφαντίνο που απασχόλησε όχι μόνο την αθλητική δημοσιογραφία αλλά γενικότερα το παγκόσμιο τύπο με τα τερτύπια του να θέλει να πουλήσει μετοχές σε μεγάλη εταιρεία του Μουντιάλ.
0: Θέλει, μιλάμε, αναφερόμαστε στον πρόεδρο της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ναι, ναι, ναι. Το Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος είχε προτείνει να πουληθεί εμπορικά δικαιώματα που συνδέονται με τον παγκόσμιο κύπελλο, μια πρόταση που ξεσήκωσε σ' άλλου λοιπόν και πολλές αντιδράσεις.
5: Η Αφρική, η Ευρώπη, οι αντίστοιχες ομοσπονδίες είπαν όχι, η Ευρώπη απειλούσε ότι δεν θα παίξει το Μουντιάλ. Αμέσως είχαν, όχι συνωμοσία, υπήρχαν διαδικασίες να βρεθεί άμεσα ο διάδοχος του Ινφαντίνο, σε τόσο προχωρημένο το είχαν φτάσει οι υπόλοιποι εταίροι. Ο ίδιος όμως είδε και έκανε όχι ένα βήμα πίσω, πολλά βήματα πίσω και ζήτησε συγγνώμη για αυτή την πρόταση, όπως λέει ο ίδιος, είχε κάνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Η επόμενη μέρα δεν ξεκινά σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο και προετοιμάζουν τις πρώτες παρεμβάσεις. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγής περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάει και στο σύνολό της η συγκεκριμένη έκταση, καθώς μέσα στην περίμετρο περιλαμβάνονται διαφορετικές κατηγορίες γης, ενώ σημαντικά τμήματα δασικής βλάστησης διασώθηκαν και θα αποτυπωθούν αναλυτικά στη χαρτογράφηση της περιοχής. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκονται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός της εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των ιδιοδοτήσεων. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, τήρησε το δικαίωμα της σιωπήν ενώπιον της ανακρίτριας. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά, που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αποχαιρετάμε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που έδωσε όλη του τη ζωή στη δημοτική, την παραδοσιακή και τη λαϊκή μουσική, δεμένη με τους αγώνες και τις αγωνίες του λαού μας, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στην επική ομιλία του.
1: Ο καιρός.
0: γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 υποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις.
2: Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των ξωτικών της παράδοσης από τον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, σήμερα με τον Μιχάλη Σιγλέτο. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για την επόμενη ώρα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Στεριανό Λαούτο, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της μουσικής μας παράδοσης. Για χρόνια αποτελεί τη ρυθμική βάση μιας παραδοσιακής ορχήστρας, μέχρι που ο Χρήστος Ζώτος το μετέτρεψε σε σολιστικό όργανο, γυρίζοντας από το Καναδά με δική του κυριαρχή μελωδική γραμμή. Για τις καταβολές του λαού του, τις μουσικές του τεχνικές, την εξέλιξή του, καθώς και τον δάσκαλό του, τον Χρήστο Ζώτο, θα μας μιλήσει ο εκπρεβέζης Βασίλης Τριάτης, που είναι μαζί μας σήμερα, μαζί με την ορχήστρα, τον Νικόλα Αγγελόπουλο στο λαούτο, τον Βαγγέλη Καρύπη στα κρουστά και τον Θωμά Γρηγορόπουλο στο τραγούδι.

0: Σε καλωσορίζω, Βασίλη Τριάντη, στα Ξωτικά της Παράδοσης. Χαίρομαι που μας ξαναήρθες.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Στεριανό Λαούτο. Καταρχάς να μας δώσεις μια βασική περιγραφή του όργανου αυτού.
1: Καταρχήν να σου πω ότι νιώθω τιμή που έχω την ευκαιρία να μιλήσω και για το όργανο που υπηρετώ και κυρίως όμως για το δάσκαλό μου, το μεγάλο λαουτιέρι, το Χρήστο το Ζώτο. Το Στεριανό Λαούτο λοιπόν έχει μια μοναδικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο. Όπως και άλλα μουσικά όργανα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, εξελίχθηκε σε πολλά επίπεδα στο περάσμα του χρόνου. Και τεχνικά και κατασκευαστικά και ρεπερτοριακά. Κατασκευαστικά, ας πούμε, έχει γίνει προσαφαίρεση χορδών στο περάσμα του χρόνου, αλλαγές στο μέγεθος του σκάφους και στο μάνικα, αλλαγή του μήκους κλίμακας χορδής κτλ. Τεχνικά αφομοιώνει πάντα στοιχεία από άλλα μουσικά όργανα με τα οποία συνήθως συνυπήρχε στην ορχήστρα, αλλά και με όργανα που δεν συνυπήρχε. Ένα πολύ βασικό παράδειγμα είναι το τσεμπαλίσιο παίξιμο, το οποίο αποτελεί μια σχολή παίξηματος σε πολλά μέρη της Στεριανής Ελλάδας και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην Πρέβεζα, όπου είχαμε και σαντουργέριδες. Και είναι ένα όργανο το οποίο είχε ένα κύρος στους παραδοσιακούς μουσικούς. Γιατί στα Βαλκάνια, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ.
0: Οι καταβολές του τις γνωρίζουμε.
1: Έχει έρθει από την Ανατολή. Υπήρχε το περσικό, ας πούμε, το σαντούρι. Εμείς παίξαμε κυρίως το σαντούρι στην Ελλάδα, αν και υπήρχε και τσέμπαλο. Δηλαδή, ακόμα και ο Αραπάκης, ο Καλίνικος, ο Δημήτρης Αραπάκης, ο Πρεβεζάνος, έπαιζε τσέμπαλο. Και είχαμε και άλλους δύο σπουδαίους σαντουργέριδες στην Πρέβεζα. Ήταν κάτι σαν το πιάνο, είχε ένα κύρος. Και πολλοί μουσικοί παίζαν και τσέμπαλο. Όπως ο Σούκας, όπως ο Γεράσιμος ο Λάλος, ο δάσκαλος του Ζώτου. Επίσης, σε άλλα μέρη έπαιζαν πιο πολύ σκούπα στη συνοδεία τους. Όπως στο Πογόνι και στην Πελοπόννησο, ας πούμε, που ξεχωρίζουν οι παινιές στα μπουρά. Και αυτό μουσικό δάνειο, έτσι. Από άλλες παραδόσεις και όργανα. Μια άλλη αλλαγή, ας πούμε, ρεπερτοριακά, επίσης αφομοίωνε μουσικά δάνεια από διαφορετικές παραδόσεις και προσάρμοζε το ρόλο του και την τεχνική του, όπως αναφέραμε παραπάνω. Και αυτό είναι κάτι που καταδεικνύει και το ρόλο της λέξης παράδοσης, η οποία δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται διαρκώς.
0: Ακούσαμε ένα σκάρο και αμέσως μετά το τραγούδι κάτω στα δασιά πλατάνια και γύρισμα σε χώρα και αμέσως μετά τη γράβα. Πες μας λίγο για τη γράβα.
1: Η γράβα είναι ένας οργανικός σκοπός, ο οποίος παίζεται στο Ζαγόρι. Και μάλιστα ο έμνηστος ο Γρηγόρης ο Καψάλης, αυτός ο σπουδαίος κλαρινίστας από το Ζαγόρι, από τον Αλαφότοπο, ξεκινούσε πάντα το πανηγύρι με αυτό το σκοπό. Δεν μπορούσε να λείπει σαν κομμάτι από την εκπομπή αυτή.

0: Συρτό Πρεβεζάνικο. Ακούσαμε και το Θωμά Γρηγορόπουλο στη χείρα, που παίζεται και ως οργανικός σκοπός. Και αμέσως μετά μια πατινάδα από τη Λευκάδα.
1: Ναι, η χείρα είναι ένα μουσικό δάνειο το οποίο έχει έρθει από τη Μικρά Ασία και παίχθηκε πολύ στα μέρη τα δικά μου, δηλαδή στο Ξηρόμερο και στην Πρέβεζα.
0: Και έχουμε και εξαιρετικές ηχογραφίες από τον Χρήστο Ζώτο εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
1: Βεβαίως.
0: Από τις εκπομπές του Παπαδάκη.
1: Και από εκεί το γνωρίσαμε έπειτα, δηλαδή από την πρώτη επαφή που είχαμε την κασέτα, η δεύτερη επαφή ήταν οι εκπομπές του Παπαδάκη. Πατινάδα Λευκάδας είναι ένα σκοπός γάμου, μια πατινάδα γάμου δηλαδή, που συνοδεύει την ύφη στην εκκλησία και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με πολλές μουσικές πάρτες και μελωδικότατη.
0: Θα ήθελα να μας πεις για τον Χρήστο Ζώτο, που τον είχες δάσκαλο, είχες αυτή την πολύ μεγάλη τύχη και την πολύ σπουδαία αλλαγή που έκανε να μετατρέψει το λαούτο από συνοδευτικό, που παίζει ρυθμό δηλαδή, σε σολιστικό.
1: Ακούγοντας κάποιος τις πρώτες ηχογραφίες στο λαούτο, θα αντιληφθεί ότι είχε έναν αυστηρά συνοδευτικό αρμονικό ρόλο. Λοιπόν, αυτός ο οποίος ασχολήθηκε πιο βαθιά ήταν ο δάσκαλός μου, ο Χρήστος Ζώτος. Με τον Χρήστο Ζώτο είχαμε μια σχέση όχι μόνο μαθητή δασκάλου, μια πιο προσωπική σχέση φιλίας.
0: Πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ήταν καλός άνθρωπος, μου έχουν πει. Έδειχνε, πολύ σημαντικό για εκείνη την εποχή.
1: Έδειχνε μανιδιοτέλεια. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, είναι ένας μοναδικός άνθρωπος. Γιατί αν σκεφτείς ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι γίναν τόσο καλοί σε μια εποχή που δεν είχαν και τα μέσα στο να φτάσουν στην πληροφορία αυτή, ήταν ιδιαίτεροι.
0: Τα κράταγαν η μουσική για την πάρτη τους.
1: Κάπως έτσι, ήταν πολύ δύσκολο. Βέβαια, ο δάσκαλός μου καταγόταν από. Ο πατέρας του ήταν επίσης λαουτιέρης και μεγάλωσε με ορχήστρες μες στο σπίτι του. Αλλά ήταν και φοβερός ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα. Όσοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί του, ενώνονται με ένα αόρατο νήμα, ας πούμε. Όπως σημείο αναφοράς είναι ο Ζώτος. Και όπου και να πας, και εγώ με τόσα χρόνια που λείπει από κοντά μας, όπου και να βρεθώ, μιλάμε για αυτόν. Είναι σαν να μην έχει λείψει καθόλου ούτε λεπτό.
0: Ο οποίος, να πούμε στον κόσμο, ότι ήταν από την Κανδύλα, αλλά ταξίδεψε μετά. Έφυγε για να εξελίξει το όργανο. Θέλεις να μας πεις πού πήγε και ποιος ήταν ο δάσκαλός του?
1: Ο Χρήστος ο Ζώτος είχε καταγωγή από τη Φιλιππιάδα Πρέβεζας. Αλλά ο πατέρας του έφυγε και γεννήθηκε στην Κανδύλα εντολοκρανίας, στο Ξηρόμερο. Από το ίδιο χωριό ήταν και ο αείμνηστος ο Τάκης ο Καρναβάς, ο τραγουδιστής. Ο Χρήστος Ζώτος λοιπόν επέμεινε να μάθει μουσική, γιατί ο πατέρας του δεν το επέτρεπε, δεν το ήθελε γι' αυτόν. Ασχολήθηκε λοιπόν με τη μουσική, με το λαούτο, ενώ ξεκίνησε με βιολί στην αρχή. Έχει βρεθεί σε διάφορα μέρη, δηλαδή και στην Πρέβεζα τη δεκαετία του 50 είχε πάει δύο χρόνια, και στο Αγρίνιο και στην Άρτα, όπου μαθήτευσε στο Γεράσιμο το Λάλο, στο μεγάλο αυτό δάσκαλο και μουσικό, για τον οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσματα, δεν υπάρχουν ηχογραφήσεις, υποτίθεται, για να τον ακούσουμε. Παρόλα αυτά, σήμερα λέω πως υπάρχουν ηχογραφίες στο Γεράσιμο του Λάλου.
0: Και χαίρομαι που θα έρθεις κάποια άλλη στιγμή να κάνουμε ένα αφιέρωμα.
1: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.
0: Για να ακούσουμε αυτές τις ηχογραφίσεις.
1: Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου χαρά. Εγώ το γνώρισα το Ζώτο λοιπόν σε μια φάση της μουσικής του πορείας που είχε αρχίσει να συνεργάζεται με τον Γρηγόρη του Καψάλη στο Ζαγόρι.
0: Αυτό ήταν και... όταν γύρισε από τον Καναδά.
1: Ναι, όταν γύρισε και πιο μετά ακόμα. Και το έζησα αυτό από κοντά όλο. Τελείωσε. Μόλις τον άκουσα, τον Χρήστο τον Ζώτο, τον άκουσα βασικά από μια κασέτα που μου έδωσε ένας φίλος μου. Μου λέει, άκουσε λίγο αυτό το λαούτο. Εγώ δεν περίμενα να ακούσω κάτι περισσότερο από αυτά που είχα ακούσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή σαν συνοδευτικό όργανο. Και εκεί πέρα, ας πούμε, τελείωσαν όλα. Αγόρασα ένα λαούτο και πήγα να τον βρω. Στην Αθήνα, γιατί τότε δεν ζούσα Αθήνα, ήμουν στην επαρχία.
0: Εσύ είσαι από την Πρέβεζα.
1: Ναι, εγώ από την Πρέβεζα.
0: Αυτό το πολύ μεγάλο σταυροδρόμι μουσικών ρευμάτων, και είχατε στο παρελθόν και τα καφενεία στο Σαϊτάν Παζάρ εκεί, όπου περάσανε όλοι.
1: Βεβαίως, ναι. Έχει
0: και
1: μεγάλη
0: μικρασιάτικες επιρροές.
1: Ναι, μετά το 22 είχαμε και μικρασιάτικες επιρροές, αλλά είναι και ένα μέρος το οποίο απελευθερώθηκε το αργά, έτσι, σχέση το 1912. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος, ή ήτανε τουλάχιστον, για την παραδοσιακή μουσική.

0: Ο Καρσλαμάς που ακούσαμε είναι πάνω σε παίξιμο του Σαλέα.
1: Ναι, είναι ο Καρσλαμάς του Βασίλη Σαλέα του παλιού. Και είναι ένα από τα κομμάτια που μου είχε δείξει ο δάσκαλός μου και σαν νέοι τότε μας ενδιέφερε, γιατί έχει μια δυσκολία, μας άρεσε πάρα πολύ να παίζουμε αυτόν τον Καρσλαμά.
0: Πώς ήταν ως δάσκαλος ο Χρήστος Ζώτος και θέλω να μου πεις και τη σχολή που άφησε πίσω του.
1: Καταρχήν θα πω ότι ήταν πολύ επίμονος. Ήθελε να δείξει, ήθελε να μάθει ο μαθητής. Σεβόταν το γεγονός ότι ο μαθητής πήγε και τον βρήκε. Θέλω να τονίσω ότι ο Χρήστος Ζώτος ήταν βαθιά γνώστης όχι μόνο της τέχνης του λαού του, αλλά και της παραδοσιακής μουσικής γενικότερα. Ό,τι και να εμπερικλεί αυτό, έτσι. Ρεπερτόριο, μακάμ, μουσικούς δρόμους, φρασιολογία, τραγούδι. Γι' αυτό είχε και μαθητές και από άλλα όργανα. Και τραγουδιστές πήγαν πολύ.
0: Θέλω να μου πεις λίγο και για την τεχνική του Χρήστου Ζώτου.
1: Δούλεψε πάρα πολύ στο όργανο ο Χρήστος Ζώτος και εξέλιξε το σολιστικό ρόλο του οργάνου χρησιμοποιώντας μια δική του τεχνική, η οποία αξιοποιούσε το κάθε το παίξιμο στο μάνικα του οργάνου και όχι το οριζόντιο.
0: Όπως κάνουν οι κιθαρίστες δηλαδή.
1: Κάπως έτσι, ναι. Βέβαια όμως το λαό του με το κούρτισμα που έχει, έχει πολύ δυσκολία αυτό το πράγμα, έτσι, και απαιτεί δεξιότητα. Μην ξεχνάμε ότι και αυτό ακόμα το σολιστικό το παίξιμο δεν έχει αντίκτυπο σαν ρόλο του οργάνου στη Δημοτική Ορχήστρα σήμερα. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρος να παίξει ένα πανηγύρι, υπάρχουν δύο σολιστικά όργανα. Δεν έχει εφαρμογή. Όμως είναι απαραίτητο, θεωρώ, να το κάνεις, να μάθεις την ταστιέρα του οργάνου. Μάθαινε στο όργανο. Γινόσουν πιο ολοκληρωμένος.
0: Πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι για να φύγεις από ένα τάστο να πας σε κάποιο άλλο τάστο που είναι πολύ μακριά, χρειάζεται μεσολαβεί ένας χρόνος για να συμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Οπότε με το κάθε το παίξιμο έχεις μεγαλύτερες δυνατότητες και να είσαι και πιο γρήγορος για να παίξεις, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν εξυπηρετεί στην ουσία.
1: Αυτό είναι. Έχεις δυνατότητα να παίξεις από όλες τις τονικότητες καταρχήν. Και μισόφωνα που λέμε, στις διέσεις. Αλλά όσο εύκολο είναι όταν το μάθεις, τόσο δύσκολο είναι να φτάσεις μέχρι να το μάθεις.
0: Στα κουρδίσματα επεμβαίνετε?
1: Κάποιες φορές ναι, αλλά συνήθως όχι. Υπάρχουν κάποιες φορές που επεμβαίνουμε στα κουρδίσματα όπως κάναμε και πιο παλιά, αλλά δεν το χρησιμοποιούν τόσο πολύ οι σύγχρονοι λαουτιέριδες. Παίζουμε δηλαδή τα στεργενά όργανα στο λα ρε σολ ντο. Πολλές φορές κάποιοι κατεβάζουν μισόφωνα, μισό τόνο το όργανο, όταν το κλαρίνο είναι λα, για να έχουν ανοιχτή τη φα δίεση και να έχει όγκο το όργανο, για να μην χάνει τον όγκο του στην ουσία.
0: Θα ήθελες να μου πεις τη διαφορά στεργιανού και κρητικού λαού του?
1: Η βασική διαφορά είναι στο κούρδισμα. Και υπάρχει και μια μικρή κατασκευαστική διαφορά. Συνήθως είναι πιο μεγάλα τα σκάφη στα κρητικά λαούτα. Το κούρδισμα είναι πιο χαμηλό και αλλάζει και η τεχνική που παίζουν οι κρητικοί, έτσι, λόγω του ρεπερτορίου. Αυτά είναι τα βασικά. Αν πάρω δηλαδή εγώ που είμαι στεργιανός ένα κρητικό όργανο και παίξω τα ίδια πράγματα που παίζω στο στεργιανό, θα ακουστεί ακριβώς το ίδιο πράγμα σε διαφορετικό τόνο.

0: ρύθμιση του ήχου σε μια ηχογράφηση από το στούντιο Έψιλον της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Βασίλη Τριάντη στο Λαούτο, τον Νικόλα Αγγελόπουλο στο Λαούτο, τον Βαγγέλη Καρύπη στα Κρουστά και τον Θωμά Γρηγορόπουλο στο Τραγούδι, σε ένα ειδικό αφιέρωμα για το Στεριανό Λαούτο με τον Βασίλη Τριάντη, ο οποίος Βασίλης είναι από το Μουσικό Σχολείο Αθηνών, εκεί διδάσκει, έχει εξαιρετικούς παίχτες, τους έχουμε δει σε προηγούμενη εκπομπή και ευχόμαστε να μπορέσετε να τα καταφέρετε και να έρθετε κάποια στιγμή να ηχογραφήσουμε. Έχει σπουδάσει στη Γυμναστική Ακαδημία με ειδίκευση στους παραδοσιακούς χορούς και στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα. Από τους πρώτους που βγήκες από αυτό το τμήμα, θα ήθελα να μου συστήσεις λίγο και τους υπόλοιπους της ορχήστρας.
1: Θα ξεκινήσω από τον Βαγγέλη τον Καρύπη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Βαγγέλης ο Καρύπης είναι ένας κρουστός που έχει παίξει με τους πάντες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και είναι τιμή μου που τον έχω δίπλα μου και συνοδεύει αυτή τη δουλειά. Είναι ο Νικόλας ο Αγγελόπουλος στο Λαούτο, με καταγωγή από το Αγρίνιο, ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Και ο Θωμάς ο Γρηγορόπουλος, ο οποίος είναι και αυτός ένας νέος τραγουδιστής που έχει έρθει τώρα στην Αθήνα, με καταγωγή από την Ξεχασμένη Μαθίας, και έχει πολύ μέλλον κι αυτός εδώ.
0: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον Άδη θα κατέβω με το Θωμά Γρηγορόπουλο στο τραγούδι και μια φράσια πρεβεζάνικη. Θέλω να μας πεις για αυτή τη φράσια, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της.
1: Η συγκεκριμένη φράσια είναι μια εκτέλεση που έπαιζε ο Μάκης ο Βασιλιάδης, ο μεγάλος κλαρινίστας, ο οποίος τον θεωρώ και αυτόν κατά κάποιο τρόπο δασκαλό μου. Δουλέψαμε και μαζί, τον ήξερα πολλά χρόνια από μικρό παιδί, και διαφοροποιείται από τη φράσια που παίζουν οι υπόλοιποι, την πρεβεζιάνικη φράσια, γιατί υπάρχει και ζαγορίσια, έτσι. Τώρα μιλάμε μόνο για την πρεβεζιάνικη. Είναι διαφοροποίηση ανάμεσα στις πρεβεζιάνικες φράσκες. Οπότε αυτή είναι μια εκτέλεση που έπαιζε ο Μάικς ο Βασιλιάδης, και το χαρακτηριστικό της είναι, αυτό ενδιαφέρει, οι μουσικοί θα το καταλάβουν ίσως καλύτερα και όχι οι υπόλοιποι, ότι δεν γυρίζει στη μελωδική της γραμμή σε καρτσιγάρ, αλλά είναι όλοι ουσάκ. Μιλάω για μουσικούς δρόμους τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Και επειδή ο Μάικς ήταν στην Πρέβεζα γι' αυτό πάρα πολλά χρόνια, από 14 χρονών, αποτελεί για μένα η κάθε του εκτέλεση μια εγγύηση, ας πούμε.
0: Και στην επόμενη εκτέλεση που θα ακούσουμε, ένα τσιφτετέλι, θα έχουμε δύο διαφοροποιήσεις. Ένα μέρος του Μάκη του Βασιλιάδη και ένα μέρος πάνω σε αυτά που έπαιζε ο Χρήστος Ζώτος.
1: Ναι, εδώ πέρα θα κάνουμε την απενεχοποίηση του τσιφτετελιού. Γιατί εμείς στην Πρέβεζα ακούγαμε πάρα πολλά τσιφτετέλια και περιοχή γύρω-γύρω. Βέβαια ήταν πιο μελωδικά, πιο στρωτά. Και χορεύονταν και πιο στρωτά.
0: Τα κουνήματα είναι της νέας εποχής.
1: Ναι, ήταν λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα τότε, αλλά και σαν σκοπή και παιγμένα πιο αργά. Το πρώτο λοιπόν τσιφτετέλι που ακούγεται εδώ είναι ένα τσιφτετέλι το οποίο το έπαιζε ο δάσκαλός μου, το είχε δείξει, δεν το είχε ηχογραφήσει ποτέ. Το θυμάμαι όπως μου το είχε μάθει. Και το δεύτερο που κολλάει, ας πούμε, στο πρώτο είναι του Μάκη του Βασιλιάδη. Ένα πολύ μελωδικό. Αργότσευτε τελικά αυτό.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούσαμε τον Αμάραντο με τη φωνή του Θωμά Γρηγορόπουλου, Βασίλης Τριάτης και Νικόλας Αγγελόπουλος στα λαούτα, Βαγγέλης Καρύπης στα κρουστά. Θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με τα κλάματα, αυτό τον υπέροχο σκοπό αποχαιρετιστήριο του γάμου, όταν αποχαιρετά η μάνα την κόρη που φεύγει από το σπίτι. Θα σε ευχαριστήσω πολύ, Βασίλη Τριάντη, που είσαι μαζί μας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη Σιγλέτο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους οργανοπαίχτες, κορυφαίους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής αυτή τη στιγμή, που ήταν εδώ μαζί μας για αυτό το αφιέρωμα στο στεριανό λαούτο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός της εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης, σχολίασε με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, παρουσίασε τις 6 βασικές διεκδικήσεις για την πόλη, τις οποίες έθεσε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντησής τους. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Μινά, η αξιοποίηση του λόφου της Τούμπας, η ανάγκη επιτάχυνσης των μεγάλων έργων υποδομής, αλλά και η ενίσχυση της Μητροπολιτικής Λειτουργίας της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Αγγελούδης ζήτησε επίσης τη χρηματοδότηση ενός ειδικού τουριστικού αναπτυξιακού σχεδίου για την πόλη, την ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων με το εξωτερικό, καθώς και τη στήριξη της προσπάθειας για διεκδίκηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης για πόση παρασκευή τροφίμων και βούρτισμα δοντιών στον οικισμό Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Κασάνδρας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενεργήθηκαν είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, οπότε έρεται η προληπτική σύσταση. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη με αφρομίδη συμπλήρωση 81 χρόνων από τη ρήψη των ατομικών βόμβων σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 8 το βράδυ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 9 το βράδυ αντί για τις 11, ενώ αύριο η έναρξη δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμό και Νέα Ελβετία. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Trabzonspor της Τουρκίας ανακοίνωσε επίσημα σήμερα την απόκτηση του Μοχάμεδ Σαλάχ, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Ο Αιγύπτιος παίκτης γίνεται έτσι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης, με απολαβές 17 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στη Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικό αέθριος. Θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες και τις απογευματινές με τοπικές βροχές, αλλά κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και βαθμία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, σύστημα 3-5-2 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, μέρος δεύτερο. 4 και 10 είμαστε στο μεσημέρι της 5ης 6 Αυγούστου του 2026. Με την κίνηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης να είναι σε άψογο επίπεδο, όταν βλέπεις κατά πράσινη την περιφερειακή οδό της πόλης, σημαίνει ότι όλοι κινούνται χωρίς κανένα απολύτως θέμα. Το ίδιο συμβαίνει και στο κέντρο, ανατολικά-δυτικά της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Είπαμε από την προηγούμενη μας ώρα ότι κάνουμε και παραγγελιές και χάρες, αρκεί να τις γνωρίζουμε και να τις γνωρίζουμε εγκαίρως. Ο Κώστας Κούσης ήδη περιμένει στην τηλεφωνική του γραμμή. Πριν όμως να του δώσουμε το λόγο, μάλλον να του πούμε μια καλησπέρα και να απολαύσουμε το κομμάτι το οποίο ζήτησε μαζί. Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σας, παιδιά. Ωραία. Είδε τι ωραία που είναι τα
0: ωραία
1: πράγματα.
0: Άνω τελεία. Ακούω και εγώ. Πάμε.

0: Νέντβετ, Μαλντίνι, Αγκουέρο, Ραούλ.
1: Κώστα, καλύφθηκες ή να το αφήσω κι άλλο?
2: Είναι ένα από τα τραγούδια που σου φτιάχνει αμέσως τη διάθεση.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Έχω καλυφθεί, εννοείται. Άρχομαι να παίζει
1: καλυφθεί
2: από κάτω.
1: Μην λες, πάμε λίγο ακόμα, πάμε 10 δεύτερα.
2: Πάμε λίγο ακόμα.
1: Πάμε λίγο ακόμα, πάμε.
2: Πάμε, ναι, πάμε.
0: Φακάω, Frank Ribery.

0: Συν τη άλλη, νομίζω ότι ταιριάζει και στην εποχή. Είναι καλοκαιρινό αυτό το τραγούδι.
1: Βεβαίως, και πες μου τώρα, οποιοδήποτε μας ακούει στον περιφερειακό, στο σπίτι, στο μαγαζί, δεν χτυπάει το πόδι ρυθμικά και το χέρι ρυθμικά σύμφωνα με το τραγούδι. Πες μου ότι δεν είναι uplifting
0: είναι.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Είναι.
1: Ωραία.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έμαθες κιόλας.
1: Δικαιώθηκα.
0: Και αν θέλεις όποτε φιλοξενήσεις σε αυτή την εκπομπή, μπορεί να υπάρχει αυτός μουσική υπόκρουση, ρε παιδί μου.
1: Έτσι θα πρέπει.
0: Έτσι
1: να
0: θα
1: είναι
0: πρέπει.
1: Σύμβολο, uniform.
0: Τι κάνεις Κώστα, είσαι
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Θέλω να σε ξεκινήσω κάπως διαφορετικά σήμερα.
1: Ναι.
0: Χαριτολογώντας και με πολύ μεγάλο σεβασμό στους φίλους του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες για να πετύχουν το στάτους του κλαμπ το οποίο κάνει πωλήσεις, περνάνε χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπορεί και δεκαετίες κιόλας μέχρι να πετύχουν αυτό το στάτους, ας πούμε, να έχουν έσοδα με βάση τις πωλήσεις. Στον Ηρακλή αυτό το πέτυχαν μέσα σε ένα καλοκαίρι, γιατί διαβάζω ένα τίτλο, λέει ότι η Καμαρέζε λέει, θέλει να πάρει τον Μπουά από τον Ηρακλή. Ακόμα δεν τον είδαμε,
1: Γιάννη. Ακόμα δεν αρχίσαμε.
0: Ακόμα δεν αρχίσαμε, δηλαδή πουλάμε και παίκτες.
1: Φαντάσου τι στάτους υπάρχει. Δεν...
0: Για πες.
1: Δεν νομίζω ότι έχει φτάσει ο Ηρακλής ακόμη σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι το scouting team του κάνει καλή δουλειά.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως τώρα αυτά είναι και θέματα μεταξύ, ξέρεις, ατζέντιδων, Ιταλία, Ελλάδα. Έχει ανοίξει μια διάβλος εκεί με αρκετούς κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το δίχως άλλο και αξιοσημείωτο.
0: Mm-hmm.
1: Και καλά κάνεις που το αναφέρεις και το... αναδεικνύεις.
0: Έτσι με λίγο χιούμορ όμως, έτσι. Νομίζω ότι με καταλαβαίνουν οι φίλοι
1: καλά,
0: του Ηρακλή. Προφανώς.
1: Καλά, τώρα οι Ηρακλήδες από χιούμορ ξέρεις ότι.
0: Έχουνε, ναι, όντως.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ιδιαίτερα υψηλό το επίπεδο και είναι και εκλεπτισμένοι με όμικρον γιώτα. Οπότε σε κάθε περίπτωση, ναι, νομίζω ότι περιμένουν αρκετά πράγματα ακόμη για να συνεχίσουν να χαμογελούν. Και όχι μόνο από κινησμό κτλ. Λοιπόν, ο Ηρακλής, εντάξει, τώρα σήμερα περιμένουμε μεταγραφή, η αλήθεια είναι.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε ανακοίνωση, αν όχι αύριο. Έγινε χθες μια σύσκεψη στην Αθήνα για τα μεταγραφικά και με τηλεδιάσκεψη με κάποιους βεβαίως στη Θεσσαλονίκη, με κάποιους στη Θεσσαλονίκη και με κάποιους βεβαίως στην Ιταλία, έτσι που είναι ο Ματζάρι εκεί και το υπόλοιπο team, το τεχνικό. Γιατί πρέπει η ομάδα να προχωρήσει, χρειάζεται παίκτες μεσοεπιθετικά, έτσι. Δηλαδή έχει ανάγκη, έχει δείξει εννοείται καλά δείγματα στα φιλικά, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτό το roster. Το έχουν δηλώσει όλοι, το έχει πει και ο προπονητής. Νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία σήμερα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να έχουμε μεταγραφές και ανακοινώσεις, τουλάχιστον 2-3 μέσα σε αυτό το διάστημα. Από Δευτέρα η ομάδα επιστρέφει προπονήσεις στην Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Την άλλη Δευτέρα, 17 του μηνός, θα παίξει στις Σέρες τελικά με την ομάδα του Βόλου για το κύπελλο. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν κατέστη δυνατό βεβαίως να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Οπότε ο Ηρακλής αναγκαστικά θα χάνει το δικαίωμα και το πλεονέκτημα της έδρας που του έδωσε η κλήρωση και θα παίξει στο γήπεδο των Σερών με τον Βόλο, γιατί το γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας του Μακεδονικού δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για αγώνες Super League 1, όπως είναι και οι δύο αντίπαλοι. Και λέει η προκήρυξη της ΕΠΟ ότι από τη στιγμή που είναι αντίπαλοι δύο ομάδες Super League 1, της ανώτερης δηλαδή κατηγορίας επαγγελματικής του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα πρέπει το παιχνίδι να διεξάγεται σε ανάλογο γήπεδο. Οπότε προκρίθηκε η επιλογή του γήπεδου των Σερών. Δικαίως διαμαρτύρονται βεβαίως οι Ηρακλειδείς, έτσι, γιατί τώρα θα πρέπει να κάνουν 200 χιλιόμετρα πήγαινε έλα, έτσι είναι.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πήραν, ας πούμε, διαρκείας, θέλουν να στηρίξουν την ομάδα. Και η ομάδα χάνει το πλεονέκτημα της έδρας και το δικαίωμα να παίξει στην έδρα της. Γιατί όταν λέμε ότι είμαι γηπεδούχος, δεν σημαίνει μόνο ότι έχω τον κόσμο μαζί μου. Γνωρίζω καλύτερα το γήπεδο, γνωρίζω τις συνθήκες, ξέρω που στέκομαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξέρω που είναι η εστία με κλειστά μάτια. Είναι πολλά τα δεδομένα. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι θα έχω κόσμο μαζί μου στο πλευρό μου. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι το επίσημο. Αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα και επισήμως η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής, Δευτέρα 17 Αυγούστου και ώρα 7. Ηρακλής Βόλος, το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε βεβαίως 22 Σάββατο ΑΕΚ Ηρακλής στην Αθήνα και βεβαίως 29 επίσης Σάββατο Βόλος Ηρακλής, οι δύο πρώτες αγωνιστικές για το πρωτάθλημα της Super League 1. Και τον κόσμο βεβαίως επιστρέφω και πάλι στα μεταγραφικά. Εννοείται ότι ο χρόνος πιέζει. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα πάρουν γουρούνι στο σακί όπως λένε. Δηλαδή δεν θα κάνουμε μεταγραφή για τη μεταγραφή.
0: Mm-hmm.
1: Ένα όνομα καινούριο παρουσιάστηκε σήμερα από διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ο Ματίας Ταβερνέρ. Είναι 25χρονος αυστριακός μέσος της Τιρόλ, ο οποίος είναι γνωστός σαν όνομα. Μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, μπορεί να παίξει ακόμη και πιο πίσω και σαν εξάρι, δηλαδή σαν αμυντικό χαβ, μπορεί να παίξει 8, μπορεί να παίξει 10. Γίνονται κάποιες επαφές μαζί του, δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό περαιτέρω, υπάρχει μόνο το όνομα και το ότι υπάρχει μια επαφή, ούτε βεβαίως τίποτα οριστικό. Είναι όμως ένα όνομα το οποίο απλά προσθέτουμε στη λίστα. Εκείνο που σημειώνουμε είναι ότι πρέπει να γίνουν μεταγραφές σύντομα, γιατί ο χρόνος πλέον πιέζει. Και εδώ που τα λέμε, εντάξει, μπορεί να την παίζει, ας πούμε, την άλλη Δευτέρα, 17 του μηνός, αλλά πρέπει και κάποια στιγμή και ο παίκτης να είναι εδώ να δουλέψει και μια εβδομάδα με την ομάδα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι, δεν, δηλαδή, εντάξει, minimum, 17 παίζει, minimum. Τον φέρουμε 16 το απόγευμα, τον βγάλουμε δελτίο και την άλλη μέρα να παίξει, δεν γίνεται.
0: Είναι σαν να παίξει, ας πούμε, σήμερα το βράδυ ο Γιαννούλης που ήρθε χθες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Σωστό. Ή να παίζει ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι, ή να παίζει ο Λιβάη Γκαρσία. Όχι, για την ακρίβεια, γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά δεν γίνονται σε ομάδες οι οποίες σέβονται τον εαυτό
1: ναι,
0: του, σέβονται του φιλάθλου, του κοινού.
1: Δεν
0: τους,
1: μπορεί να φέρει τώρα τον
0: προπονητή.
1: Και να τον βάλει τώρα να παίξει σαν να λύσει του άλλου ότι είστε αξιοπρεπείς κύριοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: okay.
1: Οπότε αυτά είναι τα του Ηρακλέους. Περιμένουμε. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο όσον αφορά στις μεταγραφές. Η ομάδα από πλευράς αγωνιστικής προετοιμασίας κτλ. Πάει καλά. Και περιμένει και αυτή τις ενισχύσεις για να πάει ακόμη καλύτερα. Διοικητικά τα πράγματα είναι στρωμένα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Καφτατζόγλιο. Είναι ένα αγκάθι το οποίο πολύ φοβάμαι ότι θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών ρεπορταζιακά και τον κόσμο κανονικά. Δεν πιστεύω ότι θα προλάβει μέχρι τις 3 του μηνός. Μακάρι να γίνει μέχρι την τρίτη αγωνιστική, δηλαδή 22, 29, 30, 31, 5 Αυγούστου, 5 Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω να είναι έτοιμο. Μακάρι να διαψευστώ το Καφτατζόγλιο. Σήμερα έχουμε 6 Αυγούστου. Σε ένα μήνα.
0: Σε ένα μήνα. Ναι.
1: Σε ένα μήνα. Ξέρεις τώρα τι μήνα είναι αυτό στην Ελλάδα, έτσι.
0: Αυτό είναι ο μήνα ο οποίο ουσιαστικά είναι κουτσό. Γίνονται ελάχιστα πράγματα. Το είπα ευγενικά.
1: Ναι, το είπε ευγενικά.
0: Εντάξει.
1: 15 Αύγουστο και τα λοιπά.
0: Και τα λοιπά.
1: Έχω άδεια.
0: Πες μου λίγο, μέχρι τη μεγάλη διακοπή για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, πόσες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα θα έχουν γίνει, το ξέρουμε αυτό.
1: Θα έχουν γίνει διακοπή, είναι το Σεπτέμβριο. Θα έχουν γίνει 3.
0: Είναι οι 3.
1: Μπορεί και 4, ναι,
0: μπορεί και 4.
1: Νομίζω την Τρίτη.
0: Και έχει ζητήσει κλειδάριθμο για τις 2.
1: Έχει ζητήσει κλειδάριθμο
0: για τις 2 πρώτες.
1: Για τις πρώτες 2 να παίξει εκτός για να προλάβει να γίνει το γήπεδο. Πρώτα ΑΕΚ, μετά Βόλο. Τρίτη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης. Εντός έδρας.
0: Το απεσιόδοξο σενάριο, πάντως, έτσι κοιτώντας το καλεντάρι πάρα πολύ πρόχειρα, είναι να μην προλάβουν και για τη διακοπή της Εθνικής. Και στη διακοπή της Εθνικής ουσιαστικά
1: άμα
0: να
1: δεν προλάβουν και τότε,
0: ναι.
1: Να πάνε να παίξουμε στο Ιβανόφιο, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα προλάβουν. Θα προλάβουν.
0: Μακάρι δηλαδή, δηλαδή για όνομα του Θεού. Ναι, ευχή όλων είναι αυτό.
1: Αλλά ξέρεις ότι στην Ελλάδα μερικές ώρες είναι αυτό το πετάω το μπαλάκι δίπλα και δεν, εγώ δεν έφταιγα, δεν είναι δικό μου το θέμα, δεν είναι δική μου ευθύνη. Και συνήθως σε τέτοια θέματα που εμπλέκονται κρατικοί φορείς, ημικρατικοί φορείς και ιδιώτες, γίνεται ένα μπέρδεμα ελληνικό. Δεν είναι τα δική μας αρμοδιότητα, δεν είναι δική μου ευθύνη, δεν με ενημέρωσαν ότι αυτό, δεν έχουμε έγγραφο ότι εκείνο. Θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός διεθνής, όπως αναφέρει ο νόμος, ας πούμε, κτλ. Άρα καθυστερούμε και πάει λέγοντας. Γι' αυτό μέχρι στιγμής ακόμη το γήπεδο δεν έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το Καφτατζόγλιο είναι τόσα χρόνια. Πόσες ώρες έχει έρθει ο κύριος Βρούτσης? 3. Έχω πάει εγώ. 3 τα τελευταία 2 χρόνια. 3. Έγινε, θα γίνει, θα αυτό. Και θα ρίξαμε εκατομμύρια και θα ρίξουμε εκατομμύρια. Κλειστό το γήπεδο.
0: Ακούγεται μέσα από την τηλεφωνική σου γραμμή, μάλλον, αν μπορώ να... Αν
1: ναι,
0: μπορώ
1: με αποθεώνουν
0: να,
1: για το
0: να, αποθεώνουν στην τραπεζούντα τον Μο Σάλαχ. Αυτό ακούγεται?
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό παίζει τον κόσμο τον σπορ τώρα.
1: Δυστυχώς για τους ακροατές μας είμαι πολύ μακριά από το δέκτη, αλλά βλέπεις ότι το ρεπορτάζ είναι...
0: Ναι, πάντως, εντάξει...
1: Διηνεκές και η αλληλεπίδραση είναι πάντα ζωντανή, δεν είναι κονσέρβα.
0: Η τέτοια, τώρα, το θέμα του Καφτατζόγλου είναι προφανώς τα ραντάρ μας, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε και θα το ξαναλέμε, αλλά και η υποδοχή που επιφύλαξαν οι Τούρκοι στον Σάλαχ, έτσι, το
1: εντάξει,
0: κάτι
1: λογικό
0: άλλο.
1: Είναι,
0: αξιοζήλευτη, έτσι, στην τραπεζούντα κιόλας.
1: Λογικό είναι και νομίζω ότι είναι και μέσα στα ονόματα τα οποία λέει το τρομερό τραγούδι, το οποίο ακούγεται ως background στην ανταπόκριση του αξιοπρεπού κυρίου ημών των Δεηθώμεν.
0: Ναι, ναι, το
1: λέω.
0: Το,
1: ιδίου,
0: το
1: δηλαδή.
0: Οποίο κακώς δεν έπαιζε τόση ώρα, αλλά μόλις το είπες.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το είπα.
0: Επανήλθε στον αέρα, ναι.
1: Καταλαβαίνεις ναι. ότι είναι.
0: Ζινεντίν Ζιντάν και υπάρχει κάποιο.
1: Λοιπόν,
0: άλλο.
1: Αυτά για Ηρακλή. Okay. Περιμένουμε, Δημήτρη. Τώρα δεν ξέρω αν θες τίποτα μπασκετικό να σου πω.
0: Έχει.
1: Χειροπιαστά, όχι, δεν έχει. 7 και 14 θα έχει.
0: 7 και 14 σήμερα.
1: Ναι, θα ανακοινωθεί ο Μοκόκα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Από τον Άρη.
0: Απλά Τετάρτη και Κυριακή δεν το έκανε ο Άρης.
1: Ναι, αλλά χθες κάτι είχαν, λέει, με το δελτίο, με τα χαρτιά, με τα... κάτι διαδικαστικό και θα γίνει σήμερα.
0: Ξέρω, ξέρω τι θέλεις τώρα. Θέλεις να κλείσεις για να μπορείς να βάλεις το τραγούδι στη διαπασόν. Αυτό δεν είναι.
1: Για αυτό να το θέλεις. Έχουμε ως goodbye.
0: Ναι, για να το έχουμε ως goodbye. Αυτό θέλεις. Ευχαριστούμε
1: well.
0: Πάρα πολύ, Κώστα.
1: Δεν well την ανταπόκριση. Να είστε καλά.
0: Δεν την κλείνουμε τη γραμμή. Άκου το από το τηλέφωνο. Μην τύχει και δεν προλάβεις. Δεν την κλείνουμε. Για χαρά. Κώστα
1: Κούση. Το ακούω και στο application. Έτσι, το σταθμό και το ακούω και από εκεί.
0: Κώστα Κούση, να είστε καλά. Τα λέμε για και αύριο. Πέρας.

κάνουμε ένα μπρος-πίσω σήμερα μεταξύ θεμάτων που απασχολούν τη Θεσσαλονίκη και της αθλητικής ειδησιογραφίας. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, μία μέρα μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα, και παρουσίασε τις 6 νέες διεκδικήσεις που πλέον προβάλλει η Θεσσαλονίκη από την κυβέρνηση. Δεν θέλω να σταθώ με σχόλιο σε κάθε μία από αυτές. Θα ήθελα να τις περάσουμε έτσι μία πάρα πολύ σύντομα σε τίτλους, μόνο και μόνο για να ξέρουμε, έτσι φίλες και φίλοι, τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την ειδησιογραφία της Θεσσαλονίκης το προσεχές διάστημα. Από τη στιγμή που, από ό,τι φαίνεται, το μεγάλο θέμα της Θεσσαλονίκης, που δεν είναι άλλο από την ανάπλαση της έκθεσης, εκεί φαίνεται πως υπάρχει μία τελειωτική συμφωνία και από και έχει ξεκλειδώσει και έχει πάρει πλέον όλο αυτό το έργο το δρόμο του. Έτσι λοιπόν, χωρίς σχόλια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε από την κυβέρνηση την παραχώρηση του συγκροτήματος στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο κέντρο της πόλης. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο ανήκει στις κτηριακές υποδομές. Η Δημοτική Αρχή το διεκδικεί προκειμένου να προχωρήσει σε μια διαδικασία, σε μια παρέμβαση ανάπλασης. Ο Άγιος Μινάς στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το νούμερο ένα. Το δεύτερο αφορά την Τούμπα. Εκεί ζήτησε την ανάπλαση του λόφου της Τούμπας. Είναι μια περιοχή στην οποία πραγματοποιεί εργασίες η αρχαιολογική σκαπάνη. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και αυτό, ο λόφος της Τούμπας. Επίσης, ο κύριος Αγγελούδης ζήτησε την παραχώρηση 2 πρώην στρατιωτικών χώρων για τη δημιουργία 600 θέσεων στάθμευσης. Αν αναρωτιέστε ποια είναι αυτά τα πρώην στρατόπεδα, είναι το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και η πρώην ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδας στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, είναι ακριβώς απέναντι από το κτίριο της περιφέρειας. Επίσης, θέματα τα οποία τέθηκαν είναι ο καθαρισμός του θερμαϊκού κόλπου, μεγάλο και αυτό το θέμα, και εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να δούμε οριστικά να λύνεται το ζήτημα καθαρισμού του θερμαϊκού κόλπου και να μην τίθεται κάθε τρεις και λίγο ζήτημα αρμοδιοτήτων. Επίσης, κλειστό γυμναστήριο στο Απιθύτα και 215 προσλήψεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης, κυρίως τεχνικού προσωπικού. Αυτά είναι σε τίτλους, σας είπαμε ότι θα τα αναφέρουμε. Κάποια από αυτά θα τα ξαναβρούμε αρκετές φορές στην ειδησιογραφία της πόλης και εγώ πραγματικά ελπίζω πως για ορισμένα, αν όχι για όλα, θα έχουμε απάντηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία δεν είναι μακριά, είναι περίπου σε ένα μήνα από τώρα. Εάν έτσι θα επέτρεπα στον εαυτό μου ένα μικρό σχόλιο, θα έλεγα ότι ζητήματα τα οποία σχετίζονται με κτίρια τα οποία υπάρχουν παρκαρισμένα και διάφορα στρατόπεδα σε υπηρεσίες του δημοσίου, εγώ θα ήθελα να κινούνται ταχύτατα οι διαδικασίες από τη στιγμή βεβαίως που ο Δήμος παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο, είτε για την ανάπλαση είτε για την αξιοποίηση αυτών των χώρων. Δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης όταν ένα στρατόπεδο ρημάζει να μην δίνεται σε έναν Δήμο, σε όποιο σημείο της Ελλάδας, ο οποίος παρουσιάζει ένα αξιόπιστο σχέδιο αναβάθμισης και ανάπλασης του συγκεκριμένου χώρου. Τελεία, και θα επανέλθουμε αρκετές φορές.

0: Μπήκαμε αισίως στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Το τηλεφωνικό μας νούμερο για μηνύματα στο Viber είναι το 6930-078-228. 6930, επαναλαμβάνω, 078-228. Το αποθηκεύετε στο Viber και μπορείτε να στέλνετε στον 102 τα μηνύματά σας άφοβα, ανάλογα βεβαίως με το ποια εκπομπή παρακολουθείτε. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν αλλάξει κάτι στα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης. Σχεδόν τα πάντα είναι πεντακάθαρα. Υπάρχουν οι πληροφορίες ότι εδώ και περίπου 40 με 45 λεπτά έχει εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρά στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Η πυροσβεστική έχει ενημερωθεί πριν από περίπου 40 λεπτά από τις δυνάμεις που έχουν κατευθυνθεί και ενεργούν επί του πεδίου. Εγώ καταλαβαίνω πως πρόκειται για ένα έτσι χαμηλής έντασης περιστατικό. 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα παίρνουν μέρος στο έργο της κατάσβεσης. Δεν φαίνεται να συντρέχει ανησυχία κάποια στιγμή όμως. Το παρακολουθούμε βεβαίως εδώ στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε. Λέγαμε ότι κάθε μέρα αθλητικά τουλάχιστον είναι αφιερωμένη στην ομάδα η οποία έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αυτό το χρονικό διάστημα μας συντροφεύει το ποδόσφαιρο. Σήμερα είναι η μέρα του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ. Ωστόσο, χθες έπαιξε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έμενε στην ισοπαλία με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 σε ένα παιχνίδι το οποίο και θα μπορούσε να είχε κερδίσει με περισσότερα γκολ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε κιόλας να είχε χάσει. Ένα μικρό σχόλιο το ζητάμε από τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής του γραμμής. Θόδωρο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, κοίταξε, για αυτό το παιχνίδι μπορώ να σου πω πολλά. Το είδα και αυτό το παιχνίδι. Θύμισε λίγο εποχές Ρούι Βιτόρια, έτσι, ο χθεσινός Παναθηναϊκός. Τόσες μεταγραφές, τόσες προσθήκες στην ομάδα φέτος, οι περισσότερες όπως είπαμε και χθες, αλλά από ποιότητα μηδέν. Έτσι, η συνταγή αυτή με τα αντίθασα αυτά και τα λαντούχα νιάτα και παιδιά και ο Γιάνγκουσης που έβαλε τον γκολ, ο Πιτσιρικάς, ο Κροάτης, ο 20χρονος και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, ίσως φέρει αποτελέσματα. Αλλά αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό το πείραμα στον Παναθηναϊκό τα τελευταία 15 χρόνια που έχει να πάρει τίτλο, έτσι, αμέτρητες. Μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια και απαράλλαχτα στον Παναθηναϊκό. Τσούκου τσούκου, όχι γκολ, μπολ. Διότι γκολ δεν μπαίνει και άμα μπει μπαίνουν και γκολ από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Δηλαδή η δεύτερη ισοπαλία, 1-1 μετά το 2-2 με την Πάξη, με δύο ομάδες δηλαδή οι οποίες δεν υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χάρτη, για, από μια ομάδα η οποία είναι η νικήτρια των φετινών μεταγραφών από ελληνικής πλευράς, νομίζω ότι δεν είναι ότι καλύτερο. Και, αν, και μιλώ πάντα για κάποιον ο οποίος έχει δει το παιχνίδι. Γιατί αν κάποιος δεν το είδε, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, να καταλάβει πόσο εκνευριστικό ήταν το παιχνίδι που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Ένα ποδόσφαιρο χωρίς νεύρο, χωρίς στρατηγική, χωρίς σύστημα και φυσικά από θέαμα. Τι να σου πω τώρα Δημήτρη, μπορούσες να κάνεις και χαρακτήρι εκείνη την ώρα. Ούτε ένα σουτ, ούτε μια κάθετη πάσα της προκοπής. Γύρω-γύρω όλοι, το ξέρεις αυτό που λέει, γύρω-γύρω όλοι στη μέση, ο Μανώλη.
0: Ναι, το ξέρω. Κυρίως το δεύτερο ημίχρονο το οποίο είδα εγώ, δηλαδή είδα από το 40 και μετά μέχρι το τέλος, υπήρξε μια φλιαρία, έτσι για να το πω εγώ ευγενικά. Μια κατοχή η οποία ποτέ δεν γινόταν κάτι πιο ουσιαστικό. Παρέμενε απλά κατοχή.
1: Ναι.
0: Και κάθε πάσα, και δυστυχώς αυτό που δεν κατάλαβα ήταν πως κάθε δεύτερη πάσα, ας πούμε, από συγκεκριμένους παίκτες ήταν προς τα πίσω την ώρα που ήσουν στην επίθεση. Δεν το κατάλαβα αυτό, ναι.
1: Πολύ σωστά το αναφέρεις. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ήταν αυτό που θα έλεγα αμέσως μετά. Η μπάλα πήγαινε πάντα παράλληλα ή πήγαινε προς τα πίσω. Δηλαδή, είσαι στην επίθεση. Έχεις ανεβάσει τα δύο μπακ αριστερά και δεξιά, τον Τζάπρα και τον Κυριακόπουλο, οι οποίοι παίζουν πιο μπροστά και από τα εξτρέμ. Έτσι, και άρα στις αντεπιθέσεις είσαι πολύ ευάλωτος. Και αντί να πηγαίνεις την μπάλα μπροστά, την πηγαίνεις πίσω, προς τα πίσω. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά όσον αφορά το σύστημα που χρησιμοποιεί ο προπονητής. Βέβαια, θα μου πεις, από τώρα άρχισε η γκρίνια. Όχι, απλά βλέποντας ένα παιχνίδι και παρακολουθώντας το δημοσιογραφικά, είσαι υποχρεωμένος να βγάλεις κάποια συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματα που βγαίνουν εκ του αποτελέσματος δεν είναι θετικά αυτή τη στιγμή για την εικόνα που παρουσίασε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις μια μισή ευκαιρία σε δύο ημίχρονα μέσα στην έδρα σου απέναντι σε μια βουλγάρικη ομάδα που, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει στο χάρτη. Είναι η δεύτερη ομάδα της Σόφιας. Δεν είναι η ΤΣΕΚΑ. Η καλή ΤΣΕΚΑ είναι η άλλη ομάδα. Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα που ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια, η παλιά ομάδα του στρατού, και η οποία βεβαίως δεν έχει καμία σχέση. Αλλά όταν είσαι διαβασμένη, ήξερε πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, κλείστηκε πίσω πάρα πολύ καλά, δέχθηκε ένα γκολ, βγήκε στην αντεπίθεση, κέρδισε 5 αλλεπάλληλα κόρνερ και βάλε γκολ. Όταν κερδίζεις συνεχόμενα και δεν μπορούν να διώξουν οι αμυντικοί σου, σημαίνει ότι ούτε η αμυντική σου γραμμή λειτουργεί καλά, ούτε η μεσαία σου γραμμή λειτουργεί καλά, εφόσον δεν μπορείς να πας την μπάλα μπροστά. Και φυσικά, όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, καταλαβαίνεις καμία έμπνευση και θέαμα φυσικά για να κλείνεις τα μάτια σου. Έτσι. Και μιλάμε για τα προκριματικά του Conference Link, Δημήτρη, έτσι. Του Conference Link, δηλαδή της Τρίτης και πιο, έτσι, να, δεν θέλω να είμαι προσβλητικός, πώς να το πω, άσημης.
0: Σε επίπεδο δυναμικής, ρε παιδί μου, η τρίτη τη τάξη σε επίπεδο δυναμικής, διοργάνωση της UEFA, έτσι.
1: Ναι, γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι την είχαμε κάνει και παλιότερα αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι η διοργάνωση για τις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, αυτή ταιριάζει, σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Για όλες τις ομάδες είναι αυτή που ταιριάζει περισσότερο. Με εξαίρεση ενδεχομένως τον πρωταθλητή, όποιος και να είναι, ο οποίος θεωρητικά για να κατακτήσει το πρωτάθλημα θα πρέπει να έχει φτιάξει μια ομάδα ένα κλικ πάνω από τις άλλες. Οπότε ο πρωταθλητής μπορεί να παίζει για μένα, επαναλαμβάνω, στο Europa.
1: Ναι, αυτό. Μπράβο. Πολύ σωστά το θέτει.
0: Εκεί.
1: Για να μπορεί να έχει εκεί ελπίδες να προχωρήσει. Λοιπόν, τώρα το Champions League νομίζω είναι μόνο για τα λεφτά, για τις ελληνικές ομάδες. Μπας και μπούμε όπως έκανε ο Ολυμπιακός στη Link Face και πάρουμε και παραπάνω λεφτά. Φράγκα, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά.
0: Και να σου πω, θέλει και βαθμούς όμως για να πάρεις και καλά λεφτά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, παίρνεις καλά χρήματα, δεν λέω μπαίνοντας, αλλά η συμμετοχή από μόνη της, αν πηγαίνεις από ήττα σε ήττα σε ήττα σε ήττα, είσαι σφαλιάρα, όπως το λένε και πιο λαϊκά. Δεν ξέρω αν έχει και τόσα πολλά χρήματα τελικά όλη αυτή η διαδικασία. Σίγουρα δεν έχει γόητρο και ψυχολογία. Σίγουρα δεν έχει αυτά.
1: Χρήματα όμως έχει πολλά το να μπει στη Link Face, έτσι. Δηλαδή και μόνο που θα μπεις είναι μερικά εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα η νίκη δίνει λεφτά και η ισοπαλία φυσικά. Αλλά και μόνο που θα μπεις είναι λεφτά. Το θέμα είναι ότι με αυτά τα με τις δικές μας ομάδες το Conference League είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Την κατέκτησε ήδη ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι μια καλή ελληνική ομάδα, όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια, πριν τρία χρόνια νομίζω που το πήρε ο Ολυμπιακός, άνετα μπορεί να το κερδίσει. Άνετα. Μπορεί δηλαδή να φτάσει στο τελικό και να το κερδίσει.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι, και βεβαίως είναι... να μην βρεθούν και μεγαθύρια στο δρόμο του, όπως η Chelsea παραδείγματος χάρη, η οποία βρέθηκε πριν από 2-3 χρόνια να παίζει στο Conference. Εντάξει. Μήπως είσαι λίγο αυστηρός με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Μήπως τώρα αρχές Αυγούστου με 35 παίκτες ρόστερ είναι λίγο η κριτική αυτή? Εγώ δεν συμφωνώ, μέχρι κεραία συμφωνώ. Αλλά μήπως είσαι λίγο αυστηρός? Μπορείς δηλαδή, αν θα έπρεπε να κάνεις ένα βηματάκι πίσω σε κάτι, σε ποιο θα έκανες, ας πούμε?
1: Να σου πω, βεβαίως να σου πω. Η κριτική είναι αυστηρή γιατί σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτά τα παιχνίδια του καλοκαιριού, δηλαδή τους τρεις προκριματικούς γύρους που γίνονται Ιούλιο και Αύγουστο, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Παναθηναϊκό, με αφορμή όμως τον Παναθηναϊκό, το λέω και για τους υπαδείς, τους τρεις προκριματικούς γύρους που γίνονται Ιούλιο και Αύγουστο, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Παναθηναϊκό, με αφορμή όμως τον Παναθηναϊκό, το λέω και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, το σημαντικό είναι να περάσουμε.

0: μετά. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Άρα λοιπόν, το βάρος αυτών των προπονητή είναι πολύ μεγάλο. Και πρέπει ενδεχομένως να ξέρει και να ξεχωρίσει ότι άλλο ποδόσφαιρο πρέπει να παίξει για να προκριθεί, πώς το λέμε, παιχνίδι ζωής και θανάτου σε αυτούς τους τρεις γύρους, δεύτερο, τρίτο προκριματικό γύρο και play-off, να μπει δηλαδή στον link face του conference link και στη συνέχεια να δει πώς μπορεί να παίξει και με θέαμα ή με οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και να χάσει μια αγωνιστική την πρώτη, λέω, στο πρωτάθλημα, το σημαντικό είναι ότι πρέπει να περάσει στους τρεις γύρους για να μπει στον όμιλο. Διότι μετά έχει τελειώσει η Ευρώπη. Άρα και αυτό είναι αυτή η αυστηρή κριτική. Ότι με αυτού του είδους το ποδόσφαιρο, με αυτού του είδους τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, γι' αυτό έκανα και όλη αυτή την ανάλυση, δεν μπορεί, μάλλον όχι δεν μπορεί, μπορεί να φτάσει σε νίκη στη Βουλγαρία. Αλλά θα πρέπει να βρει τον τρόπο να μπορέσει να πετύχει αυτό το στόχο. Δεν έχει σημασία, θα είναι με μισό μηδέν, με ένα μηδέν. Αυτός είναι ο στόχος αυτούς τους τρεις γύρους. Μετά θα κοιτάξεις το θέαμα, θα κοιτάξεις και τα γκολ και μπορείς να δεις και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά και η άμυνα δεν είναι καλή και το κέντρο δεν μπορεί να προωθήσει την μπάλα. Όταν βρεθεί μια ομάδα τόσο κλειστή όπως η Βουλγάρικη, δηλαδή αν παίζεις έτσι με μια άγνωστη Βουλγάρικη ομάδα έτσι και δεν μπορείς να διασπάσεις την άμυνα τους, τι θα κάνεις με ομάδες που θα είναι και πολύ καλύτερες, και οι ελληνικές ομάδες όλες είναι καλύτερες από αυτή τη Βουλγάρικη. Άρα λοιπόν πώς θα παίξεις, αυτό θέλω να πω. Αλλά όλα αυτά μπορεί να τα δεις στη συνέχεια. Τώρα πρέπει να βρεις τρόπο να πάρεις την πρόκριση. Δεν πήρες την πρόκριση, κινδυνεύει και η θέση σου, η ψυχολογία θα πέσει στον αδύρ και τα πάντα και η γκρίνια θα αρχίσει. Έτσι, μην ξεχνάς ότι χθες ακούστηκαν αποδοκιμασίες.
1: Ναι, ναι.
0: Έντονες αποδοκιμασίες, όπως και στον Ολυμπιακό. Γιατί οι φίλοι του Παναθηναϊκού σου λένε, πήραμε ο Αλαφούζος, λέει, εγώ σας πήρα τόσους παίκτες. Τώρα είναι η δουλειά σας να βρείτε τον τρόπο να φτιάξετε μια ομάδα για να προκριθείτε. Και ο Ολυμπιακός τελείωσε όπως ξεκίνησε. Δηλαδή με αυτό ένα γκολ πέτυχε σε 6 αγώνες στα play-off πέρσι. Έτσι, και τώρα συνεχίζει με 0. Γι' αυτό αποδοκίμασαν οι φίλαυλοι του Ολυμπιακού, όπως αποδοκίμασαν και οι φίλαυλοι του Παναθηναϊκού, αυτοί για διαφορετικό λόγο. Γιατί όχι δεν πέτυχε γκολ, πέτυχε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός 5 γκολ. Αλλά δέχτηκε 4. Έτσι, δέχτηκε 4. Οπότε είναι πολλά από αυτές τις δύο ομάδες, δηλαδή την ΤΣΣΚΑ 1948 και την ΠΑΞΗ, τα 4 γκολ. Είναι πάρα πολλά για το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Αν όμως συνεχίσει έτσι, νομίζω ότι δεν θα έχει καλή κατάσταση.
1: Πάντως, Θόδωρη, η ιστορία δείχνει και το διαβάζω σε ένα δημοσίευμα από το athletico.gr ότι ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει στο παρελθόν, δηλαδή να πάρει πρόκριση με νίκη σε νοκάουτ σειρά έπειτα από ισοπαλία 1-1 στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του. Έχει ξαναβρεθεί σε αυτή τη συνθήκη μία φορά και τα έχει καταφέρει τότε. Βεβαίως, θα μου πεις σε όλη του την ιστορία μόνο μία φορά. Ναι, μία φορά βρέθηκε σε αυτή τη συνθήκη και τα έχει καταφέρει. Ήταν το 2006 με αντίπαλο τη Metalurg Zaporizhia, 1-1 στο πρώτο μάτς, το οποίο μάλιστα είχε γίνει στην Πάτρα κιόλας, δεν είχε γίνει στο ΆΚΑ, γιατί στο ΆΚΑ γινόταν το παγκόσμιο κύπελο Στίβου τότε, και πήγε εκτός έδρας και κέρδισε 1-0 με γκολ του Δημήτρη Παπαδόπουλου στο 14ο λεπτό. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό απαλύνει κάπως τον πόνο των Παναθηναϊκών που θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει μέσα έξω με 3-4-5 γκολ διαφορά και ανταυτού τη βλέπουν να δέχεται γκολ με το τσουβάλι, αλλά σε κάθε περίπτωση εντάξει, ψυχραιμία. Το έχει ξανακάνει. Ελπίζουμε να το κάνει και σε μια εβδομάδα πάλι. Αν δεν το κάνει όμως, πρόβλημα.
0: Βέβαια, μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ναι, μεγάλο.
1: Έχει
0: πρόβλημα,
1: 34 παίκτες ρόστερο ο Παναθηναϊκός. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ναι.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα και θα είναι. Βέβαια, κάθε χρόνο πάντα γίνεται μια έκπληξη σε μια ομάδα ελληνική, μένει εκτός Ευρώπης τα τελευταία 4-5 χρόνια. Μία ομάδα μένει πάντα και πάντα χάνει από μικρότερη ομάδα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να μην πέσει καμία ελληνική ομάδα σε αυτή την παγίδα και πολύ περισσότερο βέβαια μια ομάδα που, όπως είπες και εσύ, έχει ένα ρόστερ τεράστιο, το οποίο

0: ειδικά μετά δεν θα ξέρει τι να το κάνει. Αλλά όλα αυτά, όπως είπαμε, μένει να τα δούμε. Νομίζω ότι πιέζεται πλέον και ο προπονητής, το κατάλαβε. Βέβαια, αυτοί οι βόρειο-ευρωπαίοι, δανείοι κλπ., δανείοι προπονητές, δεν καταλαβαίνουν και πολύ. Δεν αγχώνονται και πολύ. Έχουν το πλάνο τους. Σου λέει, άμα βγει, βγήκε. Άμα δεν βγει, δεν βγήκε. Ναι, αλλά εδώ είναι νότος. Είναι διαφορετική η νοοτροπία, η γκρίνια. Μπορεί να μην έχει βιώσει ο ίδιος, έτσι. Εκεί μπορεί να χάνεις και να χειροκροτάνε και είναι άλλο τα πράγματα. Εδώ...
1: εδώ είναι λίγο πιο άγρια, είναι λίγο πιο, ναι, εντάξει.
0: Έτσι, δεν είναι λίγο και εύχομαι να μην το νιώσει από την άσχημη πλευρά. Γιατί
1: εντάξει,
0: αν φαντάζομαι,
1: φαντάζομαι κάποιος, ρε Σιθόδωρε, θα του έχει πει τι ακριβώς σημαίνει τώρα το Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός για τους φίλους του Παναθηναϊκού και για όλο τον οργανισμό. Θα του έχει εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή δεν τον έχουν αφήσει τον άνθρωπο να πιστεύει ότι εδώ, ας πούμε, είναι σαν τη Σουηδία, την Νορβηγία, τη Φιλανδία και το Έιρε. Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, χάσαμε, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι, ξέρω εγώ, με το Πανθρακικό.
1: Όχι,
0: δύσκολο, δεν είναι έτσι εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ θα τα βρει κούρα μετά. Κατάλαβες. Οπότε νομίζω ότι η θέση και των δύο, και του Μεντιλίμπαρ και του Νίστρουπ, είναι πλέον πολύ ευάλωτη. Πάρα πολύ ευάλωτη. Για έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σε καλέσω 8 και 4, όχι 8 και 4, συγγνώμη. Θα σε καλέσω 9.30 σήμερα το βράδυ για το πρώτο σχόλιο στο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Να μου πεις πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Να δούμε μήπως χτύπα ξύλο μπήκε ο Λύσης σε αυτή τη λίστα που έκανες νωρίτερα. Με τους προπονητές που είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ο Λύσης δεν θα έχει τέτοιο θέμα, γιατί ο ΠΑΟΚ, ακόμα και αν αποκλειστεί, έχει το conference.
1: Ναι, έχει μαξιλάρι. Δηλαδή, σωστά, σωστά. Σωστό είναι αυτό.
0: Έχει
1: ναι.
0: Μαξιλάρι, το οποίο σου είπα ότι δεν έχει το Παναθηναϊκό. Όλοι έχουν μαξιλάρι. Εκτός από τον ΠΑΟ. Από τον Παναθηναϊκό. Οπότε εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και βέβαια και για τον Μεντιλίμπαρ θα είναι δύσκολα, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν το ψηλότερο. Γιατί έτσι μάθανε. Μάθανε τα τελευταία χρόνια στα καλά. Οπότε και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο σου ευχόμαστε. Και θα τα πούμε και το βράδυ, τηλεφωνικά.
0: Έτσι,
1: στην προσωπική ανάλυση εκεί που συζητάμε για τα ημίχρονα, όχι για τα τελικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή.

Τάσο, τελειώσαμε. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος μας. Έχουν απομείνει 3 λεπτά τα οποία θα τα παραδώσουμε στην μουσική και εσάς, φίλες και φίλοι, στο δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο, στο ακριβές της ώρας, στις 5 δηλαδή το απόγευμα, με την προτροπή να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM της L3. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3, κάνοντας την αποτίμηση όχι μόνο της απόψινής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Άντερλεχτ, αλλά και το πώς θα πήγαν όλες οι ελληνικές ομάδες αυτή την ακροσευρωπαϊκή εβδομάδα. Εις αύριο, λοιπόν, τα σπουδαία. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί ως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης, σχολίασε με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα αιτήματα προς την κυβέρνηση, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης, παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Δήμαρχος ζήτησε την παραχώρηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά για ανάπλαση, την ανάδειξη του λόφου της Τούμπας, δύο πρώην στρατιωτικούς χώρους για τη δημιουργία 600 θέσεων στάθμευσης και μόνιμη λύση για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού. Παράλληλα, διεκδικεί 215 προσλήψεις στο Δήμο, παράταση για έργα στους εμπορικούς δρόμους και επιτάχυνση της ανάπλασης ΔΕΘ με τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Άμεση ήταν η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε περίπου στις 4 παρατέταρτο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Πόρτο Καρά στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε σε μόλις 15 λεπτά από περιπολικό όχημα του πυροσβεστικού σώματος. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης για πόση παρασκευή τροφίμων και βούρτισμα δοντιών στο οικισμό Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Κασάνδρας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενεργήθηκαν είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, οπότε έρεται η προληπτική σύσταση. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 81 χρονών από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Διοργανώνεται από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη και είναι προγραμματισμένη για τις 8 το βράδυ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο λόγω των τελικών εργασιών που απαιτούνται για τη μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου του μέσου επέκτασης Καλαμαριάς με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 9 το βράδυ αντί για τις 11, ενώ αύριο Παρασκευή η έναρξη δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός και Νέα Ελβετία. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Τράμπζον Σπορ ανακοίνωσε επίσημα σήμερα την απόκτηση του Μοχάμεδ Σαλάχ, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Ο Αιγύπτιος παίκτης γίνεται έτσι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης, με απολαβές 17 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν, συν 20% δικαιώματα από την πώληση των προϊόντων που φέρουν το όνομά του. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στη Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, όπου θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, αλλά κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί ως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν ως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης, σχολίασε με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα αιτήματα προς την κυβέρνηση με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Δήμαρχος ζήτησε την παραχώρηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά για ανάπλαση, την ανάδειξη του λόφου της Τούμπας, δύο πρώην στρατιωτικούς χώρους για τη δημιουργία 600 θέσεων στάθμευσης και μόνιμη λύση για τον καθαρισμό του θερμαϊκού. Παράλληλα, διεκδικεί 215 προσλήψεις στο Δήμο, παράταση για έργα στους εμπορικούς δρόμους και επιτάχυνση της ανάπλασης ΔΕΘ με τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων στη Λάρισα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ έχει σταλεί και μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτέες μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης για πόση παρασκευή τροφίμων και βούρτισμα δοντιών στον οικισμό Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Κασάνδρας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενεργήθηκαν είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, οπότε έρεται η προληπτική σύσταση. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 81 χρόνων από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκη από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 8, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο λόγω των τελικών εργασιών που απαιτούνται για τη μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου του μέσου, η επέκταση Καλαμαριάς, με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 9 το βράδυ αντί για τις 11, ενώ αύριο Παρασκευή η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμό και νέα Ελβετία. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στη Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές, αλλά κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.
3: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων στη Λάρισα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ. Έχει σταλεί και μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 8 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε ωστόσο η φωτιά στην τοποθεσία Πόρτο Καράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως είπε στο Earth News, η αποζημίωση για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα που δεν ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων θα το αναλάβει η πολιτεία. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν στο 70% ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγήσας περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερο πρόληψη, επισημένοντας ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί ως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσβετιού, του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, επισήμανε ότι η νέα πλατφόρμα ανοίγει και σε ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενού τομέα. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα, απολογούνται ο Δήμαρχος Στυλίδας που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια, θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ίσορος της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Η υπεράσπιση του υπέβαλε αίτημα προς τη δικαστική λειτουργό να προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος, προκειμένου να ελεγχθεί αν η γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός αίθριος, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θα μπορούσα να ξεκινήσω την εκπομπή λέγοντας κάποτε όλα τελειώνουν, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν τελειώνουν όλα. Αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο η εκπομπή εκφράζει την απεχθειά της προς την αστική τάξη, αυτό έχει να κάνει ότι στην προσπάθειά της η αστική τάξη να καταστεί ηγέτιδα έκανε το σημαντικότερο πολιτικό αλλά και πολιτισμικό έγκλημα. Προσπάθησε να εκμοντερνοποιήσει το κλασικό. Για να κάνεις κάτι τέτοιο όμως, οφείλεις να αλλάξεις τη σημασία βασικών όρων. Και ένας εκ των σημαντικότερων όρων για την αστική τάξη υπήρξε εκείνος της φθοράς. Ξέρετε, θα μπορούσαμε από τώρα μέχρι τέλους της γης να μιλάμε για αυτό το θέμα, αλλά δεν θα το κάνουμε. Με πολύ απλά λόγια θα σας πω πως πίσω από αυτή την αλλαγή της νοηματοδότησης βρίσκεται το κέρδος. Η αστική τάξη και το οικονομικό σύστημα που έφερε στο προσκήνιο, ο καπιταλισμός, έμαθαν τις κοινωνίες να πετάνε λόγω φθοράς. Και αυτό διότι πολύ απλά το επόμενο μοντέλο, η επόμενη λύση υπάρχει ήδη. Το αστείο είναι ότι το σκρίνιο της μαμάς σας κάποτε χαρακτηρίστηκε στο πλαίσιο του εκμοντερνισμού εκτός εποχής, αλλά οι ίδιοι αστείοι δεκαετίες μετά βγαίνουν στη γύρα αναζητώντας το παλιό σκρίνιο της μαμάς σας για να το μοσχοπουλήσουν σε τιμή δεκαπλάσια της αρχικής του. Σήμερα αν το κρεβάτι σας μπατάρει, το διαδίκτυο έχει να σας προτείνει πάνω από 100 λύσεις έτοιμων κρεβατιών που υπόσχονται να είναι πολύ καλύτερα από το δικό σας. Αν δε χαλάσει μάλιστα η τηλεόρασή σας, ποτέ δεν χαλάει σε κάποιο της κομμάτι. Χαλάει ολόκληρη. Και ως εκ τούτου ήρθε η ώρα να την αλλάξετε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο αγαπημένος Νίκος Κακαρίκος, μετά από καιρό συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Και πώς του τυχαίνουνε του Νίκου κάτι τέτοιες εκπομπές, πραγματικά είναι να απορεί κανείς, αλλά τις απολαμβάνει, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να τις απολαμβάνει. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο και όλοι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. «Κάπου το πας», ρωτάτε. «Υπερβάλλεις», λένε άλλοι. «Για βγείτε στο μπαλκόνι, έχετε μπορντούρες». «Δεν έχετε». «Για να πανικύρεις τις ντουλάπες της». «Έχετε παντελόνι με πιέτα». «Δεν έχετε». Δεν έχει νόημα να μιλάς για ιστορία αν δεν μαστιγώσεις αλίπητα αυτούς που τη βίασαν. Το χειρότερο όλων, για να συνεχίσω, είναι ότι η φιλοσοφία της αστικής τάξης σε κοινωνικό, οικονομικό ή και πολιτικό επίπεδο πέρασε και στον κόσμο των συναισθημάτων. Όλο και θα έχετε ακούσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, κάποιον μικροαστό να σας λέει τόσα χρόνια μαζί αναπόφευκτα έρχεται η φθορά. Πρέπει να έχεις μυαλό μέδουσας για να πιστεύεις ότι στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν υπάρχει πάθος, βάθος, σεβασμός, κατανόηση, φροντίδα, έκπληξη, πότισμα των συναισθημάτων επέρχεται και η φθορά. Και σίγουρα έχεις μυαλό αχινού αν νομίζεις ότι η φιλία ή ο έρωτας μπορούν να μπουν υπό καθεστώς αμφισβήτησης με μέτρηση των χρόνων. Έχετε πάει τις γονατιστή σε χωριό της Ηπείρου ή της Δυτικής Μακεδονίας? Αν πάτε στην Τεύλα, θα δείτε τη θιά μου την Ελπινίκη να βάζει φύλλα καρδιάς πάνω στο κεφάλι της, να μην την κάψει ο ήλιος, και πάνω από το μάρμαρο να μονολογεί. Και θα σας το πω ακριβώς όπως το λέει η θιά μου: «Χάιντερε Σοφοκλή, λίγο να ερχόσα να σε έβλεπα εδόλια και μαζί να φύγω». Και η θιά μου Ελπινίκη δεν είναι μήτε ηρωίδα ποίηματος, μήτε κεντρική φιγούρα σε κάποιον πίνακα όπου εκφράζεται κάποιο ρομαντικό ιδεώδες. Αλλά λέγαμε σε έναν άνθρωπο τη λέξη «φθορά». Στις 6 Αυγούστου του 1806 θα μας έδινε έναν όρο εντελώς διαφορετικό από αυτόν που δίνουμε σήμερα. Και σήμερα και σίγουρα, αν μας άκουγε να λέγαμε κάποτε «όλα τελειώνουν», εντάξει, δεν θα γελούσε, αλλά αυτό το «τελειώνουν» θα το ανέλυε εντελώς διαφορετικά. Μήπως τελικά δεν ήταν από την αρχή καλά κολλημένα τα υλικά και δεν το ξέραμε, οπότε άδικος ο κόπος όλα όσα λέμε το σύνορο και όλα όσα θα πούμε από εδώ και πέρα? Διότι κάποτε ο Βολτέρος θα πει: «Αυτό το συνεθήλευμα που αυτό αποκαλείται Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν υπήρξε ποτέ ούτε Αγία ούτε Ρωμαϊκή ούτε Αυτοκρατορία». Τα Χριστούγεννα του 800 έγινε η στέψη του Καρλομάγνου ως Ιμπερατόρ Ρωμανόρουμ από τον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο, σηματοδοτώντας μια βαθιά τομή στον μεσαιωνικό κόσμο. Με την πράξη εκείνη, φίλες και φίλοι, η Δύση επιχείρησε να ανασυστήσει το ιδεώδες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αποστασιοποιούμενη ταυτοχρόνως από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία από την πλευρά της διεκδικούσε αποκλειστικά τη ρωμαϊκή πολιτική και πολιτισμική κληρονομιά. Με λίγα λόγια, η ίδρυση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν ήταν ένα απλό πολιτικό γεγονός, αλλά ήταν ένα εγχείρημα ιδεολογικό με ισχυρές συνέπειες. Ο Καρλομάγνος με τη στέψη του επιχείρησε να ενοποιήσει υπό την εξουσία του τον δυτικό χριστιανικό κόσμο, οικοδομώντας ένα κράτος που θα συνδύαζε τις στρατιωτικές παραδόσεις των γερμανικών φύλων με το πολιτισμικό κύρος της αιώνιας Ρώμης. Το 962 ο Γερμανός βασιλιάς Όθωνο I ο Μέγας στέφθηκε αυτοκράτορας ενός νέου κρατικού σχηματισμού που προήλθε από την ενοποίηση του βασιλείου της Ανατολικής Φραγκίας,
δηλαδή του ανατολικού τμήματος του τεράστιου κράτους των Φράγκων του Καρλομάγνου, που είχε τεμαχιστεί από τους διαδόχους του τον προηγούμενο αιώνα, με το βασίλειο της Ιταλίας. Οι μονάρχες του νέου κράτους διεκδικούσαν για τους εαυτούς τους τον τίτλο του Αυτοκράτορα των Ρωμαίων, με τον οποίο είχε στεφθεί ο Καρλομάγνος, όπως είπαμε, τα Χριστούγεννα του 800, με μια εξουσία που υποστήριζαν ότι είχαν κληρονομήσει από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες της αρχαιότητας. Ξεκινήσαμε και το μουσικό μας ταξίδι με την Αντζέλικα Κιρσλάγκερ. Στο Χλάντεγκερν Μιγκάστάιν από τον Φλέτερμαους του μεγάλου Αυστριακού Γιώχαν Στράους. Πάμε τώρα σε έναν Γερμανό ποιητή, ο οποίος έζησε από το 1190 έως το 1236, τον Νάιτχαρτ φον Ρεούνταλ, ο οποίος μεταξύ άλλων υπήρξε και ένας εκ των κορυφαίων συνθετών της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του κόσμου στον οποίο θα βρεθούμε, στο ξεκίνημα αυτού του κόσμου, είναι το «Ove Dieranot». Το ερμηνεύει ο κόντρατενόρος Drew Minter.

ούτε οι γλώσσες φθήρονται, μεταξυλίσσονται, αναβαπτίζονται, δυστυχώς πολλές φορές και μέσα από λάθη, όπως το θα παράξει. Αλλά δεν φθήρονται. Κάποια στιγμή κατασταλάζουν βέβαια φίλες και φίλοι και έφτασαν σε εμάς όπως έφτασαν. Οι γερμανικοί, για παράδειγμα, της εποχής από όπου μας ήρθε το συγκεκριμένο τραγούδι, ήταν διαφορετικοί. Ο Βεντίρινο θα πει αλίμονο σε αυτή τη συμφορά, αλλά σε εκείνη την γερμανική, τη λεγόμενη Mittelhochdeutsch, την μέσα άνω γερμανική, όπως την αποκαλούσαν κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Άρα είμαστε και στα χρόνια του χριστιανισμού, φίλες και φίλοι, έτσι. Ο τρόπος με τον οποίο περνούσε η εξουσία αλλάζει. Ναι, είμαστε μεν απόγονοι της ρωμαϊκής εξουσίας, αλλά πλέον η εξουσία είναι δοσμένη και από τον Θεό. Η διπλή αυτή ιδιότητα θα περιγραφεί με τους όρους Αγία και Ρωμαϊκή. Ο ακριβής όρος Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν χρησιμοποιήθηκε μέχρι τον 13ο αιώνα, πριν από τον οποίο η αυτοκρατορία αναφερόταν ποικιλοτρόπως ως Universum Regnum, σε αντίθεση με τα περιφερειακά βασίλεια, Imperium Christianum, χριστιανική αυτοκρατορία δηλαδή, ή Romanum Imperium, ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η νομιμότητα ωστόσο του αυτοκράτορα βασιζόταν πάντα στην έννοια του Translatio Imperi, ότι δηλαδή κατήχε την υπέρτατη εξουσία που κληρονόμησε από τους αρχαίους αυτοκράτορες της Ρώμης και, όπως είπαμε στη συνέχεια, και από τον ίδιο το Θεό. Και μπορεί το μέγεθος της αυτοκρατορίας όσο περνούσε ο καιρός να ήταν εντυπωσιακό. Γνωστή η ρίση που σας έχουμε πει και από εδώ, ο ήλιος δεν έδιε ποτέ. Ωστόσο δεν έλειπαν τα μειονεκτήματα. Το βασικότερο όλων, η ίδια της η σύσταση. Βλέπετε, αποτελούνταν από 300 περίπου μικρού και μεσαίου μεγέθους κρατικούς σχηματισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Βασίλεια, πριγκιπάτα, δουκάτα, κομιτείες, ελεύθερες πόλεις, επισκοπές. Να σκεφτείτε ότι κομμάτια της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν και μεμονωμένα άτομα, ακριβώς όπως σας το λέω, μόνο και μόνο επειδή είχαν στην κατοχή τους τεράστιες εκτάσεις και βέβαια ικανό αριθμό υποτών. Θεωρητικά, όλα ετούτα τα κρατικά μορφώματα ήταν υποτελείς στον αυτοκράτορα. Παρ' όλα αυτά διατηρούσαν πολύ μεγάλη αυτονομία. Μια αυτονομία που άγγιζε τα όρια της ανεξαρτησίας. Επίσης, ούκο λίγες φορές, όταν τα συμφέροντά τους δεν ταυτίζονταν, χτυπήθηκαν σκληρά. Στο απόγειό της, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, περιέλαμβανε περιοχές της σημερινής Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, του Λίχτενστάιν, του Λουξεμβούργου, της Τσεχίας, της Σλοβενίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, καθώς επίσης και μεγάλα τμήματα της σημερινής Πολωνίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Ο ήλιος έπαψε να δει τον 16ο αιώνα, και συγκεκριμένα επί Καρόλου του Πέμπτου. Γιατί? Κατά από το στέμα του ενώνονται τα εδάφη και της Ισπανίας και κατ' επέκταση των κτίσεων των Ισπανών στην Αμερική. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν είχε νύχτα στο Λίχτενστάιν, στο Μεξικό, ο ήλιος μια χαρά ψηλά ήταν. Άλλη μια ιδιομορφία του κράτους αυτού ήταν η διαδικασία εκλογής του αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας εκλεγόταν παραδοσιακά από 7 Γερμανούς κατά βάση εκλέκτορες. Ήταν οι αρχιεπισκόποι της Μαγεντίας, αυτό που λέμε Mainz σήμερα, των Τρεβίρων, δηλαδή του Τρίερ, Κολονίας, τον βασιλιά της Βοημίας, τον δούκα της Σαξονίας, τον Μαργράβο Μαρκίσιο, δηλαδή του Βραντεμβούργου, και τον Παλατινό Κόμι του Ρήνου. Μετά την εκλογή του αυτοκράτορας στεφόταν από τον Πάπα στη Ρώμη, μια συνήθεια η οποία καταργήθηκε κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα και η τελετή ενθρόνησης μεταφέρθηκε στη Φραγκφούρτη. Οι εκλέκτορες, παρά το υψηλό τους κύρος, σκεφτείτε ότι χαρακτηρίζονταν δεύτεροι στην ιεραρχία του κράτους μετά τον αυτοκράτορα,
Από το 1440 και μετά είχαν μόνο διακοσμητικό ρόλο. Βλέπετε, ο οίκος των Αμψβούργων μονοπολούσε το στέμα και εκείνοι απλά επικύρωναν τη διαδοχή. Ο όρος προέρχεται από τον εγγονό του Όθωνα του Δεύτερου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που υιοθέτησε το όνομα του φρούριου Habsburg της Αυστρίας ως δικό του, προσθέτοντας έτσι το κόμις των Αμψβούργων στον τίτλο του. Με αυτούς ξεκινήσαμε σήμερα μουσικά, βέβαια, έτσι. Είπαμε, Johann Strauss, Fledermaus, αλλά συνεχίζουμε γερμανικά εμείς, φίλες και φίλοι. Dietrich Fischer, Die Schau, στο Andy Hoffnung του μεγάλου Ludwig van Beethoven.

102 FM της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το Μάκη, τη Μαρία, τον αγαπημένο μας το Δημοσθένη στη Νεάπολη, γλυκιά παρέα από τα χρόνια τα παλιά, στον Κωνσταντίνο και τη Μαρία στην Αθήνα, μια γλυκιά αγκαλιά στον Άκη μας που ποτέ δεν μας ξεχνά και μας γλιτώνει στις κακοτοπιές, ξέρει αυτός, στην αγαπημένη Τατιάνα, την καλησπέρα στον Στέλιο, στη Ιλιάνα, την καλησπέρα μας στην Νανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Αρχικά, δύσκολα να πούμε ότι υπήρχε μια πρωτεύουσα, γιατί ο αυτοκράτορας, ο κάθε αυτοκράτορας, μετακινούνταν συχνά ανάμεσα στις αυτοκρατορικές κατοικίες και συνήθως διάλεγε την αγαπημένη ή τις αγαπημένες έδρες. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να σας πούμε ότι ανάμεσα στις πόλεις που κατά καιρούς φιλοξένησαν την αυλή του αυτοκράτορα ήταν το Άχεν, στη Γερμανία και το Μόναχο, η Πράγα επίσης, αλλά αν υπάρχει μια πόλη που επικράτησε τελικά ως πρωτεύουσα ήταν η πανέμορφη Βιέννη.

Ωραίο το μεγαλείο που απολάμβανε ο επικεφαλής ενός τόσο εκτεταμένου κράτους, μιας τόσο εκτεταμένης αυτοκρατορίας. Αλλά ο αυτοκράτορας είχε να αναμετρηθεί και με πάρα πολύ ισχυρούς αντιπάλους, οι οποίοι είχαν κάθε λόγο να υπονομεύσουν το κύρος του. Από τη μια πλευρά στεκόταν ο Πάπας, ο θρησκευτικός ηγέτης ολόκληρης της δυτικής χριστιανοσύνης. Είδαμε πολλές φορές και συντροφιά τη μεγάλη μάχη για το potere temporale και το potere spirituale. Ο αυτοκράτορας διατείνονταν ανέκαθεν ότι η εξουσία του Πάπα δεν είναι πολιτική, σε αντίθεση με τον εκάστοτε Ποντίφικα που θεωρούσε ότι κόσμος του δεν ήταν μόνο τα υπερκόσμια αλλά και τα εγκόσμια. Οι πόλεις της Δυτικής Ευρώπης και στο εσωτερικό της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας χωρίστηκαν στα δύο. Και για όσους δεν το θυμούνται, ένας τρόπος για να δείτε εάν μία πόλη ήταν πιστή στον αυτοκράτορα είναι να κοιτάξετε τις επάλξεις. Εάν οι μέανδροι συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους, ευθείες δηλαδή γραμμές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, τότε η πόλη ήταν σύμμαχος του αυτοκράτορα. Εάν όμως στην ευθεία του κάθε μέανδρου σχηματίζεται ένα V, τότε η πόλη ήταν φιλοπαπική. Όμως δεν ήταν μόνο ο Πάπας ο μεγάλος μπελάς της αυτοκρατορίας. Ήταν και τα πριγκιπόπουλα των κρατηδίων, τα οποία πάλευαν διαρκώς να μεγαλώσουν την εξουσία τους, σε βάρος βέβαια της κεντρικής εξουσίας. Και τα κατάφερναν και αυτοί, όπως και ο Πάπας, σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο αυτοκράτορας, για να τους έχει όλους με το μέρος του, τι έκανε? Αναγκαζόταν να τους παραχωρεί όλο και μεγαλύτερη αυτονομία. Η κρίση κάποια στιγμή θα ερχόταν και θα χτυπήσει κόκκινο, φίλες και φίλοι, τον 16ο αιώνα με τη μεταρρύθμιση. Οι θρησκευτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε καθολικούς και προτεστάντες πρίγκιπες θα πλήξουν ανεπανόρθωτα τη συνοχή της αυτοκρατορίας. Αποτέλεσμα αυτού, τα κρατήδια να γίνουν σταδιακά εντελώς, θα λέγαμε, ανεξάρτητα και ο τίτλος του αυτοκράτορα να μείνει απλώς μια ανάμνηση του μεσαίουνα. Είναι αυτό που λέμε ένα περασμένο μεγαλείο, το οποίο διηγώσουν για να κλαις. Άλλωστε οι Αμπσβούργοι, που κατήχαν σταθερά το αυτοκρατορικό στέμα, ήταν ταυτόχρονα και βασιλιάδες της Αυστρίας, για την ακρίβεια των Αμπσβουργικών κτίσεων, οπότε ασχολούνταν κυρίως με την παγίωση της κυριαρχίας τους στα δικά τους εδάφη. Μεγάλες περιοχές όπως η Ελβετία και η Ολλανδία γίνονται ανεξάρτητα κράτη, αποχωρούν από την αυτοκρατορία, με αποτέλεσμα η συρρήκνωση των συνόρων να είναι πλέον εμφανής. Ώρα για Σούμπερτ, φίλες και φίλοι, και Στάντχεν από την υπέροχη φωνή της Μπάρμπαρα Χέντριξ.

Τα συνολικά στοιχεία του πληθυσμού για την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, είναι πολύ ασαφή και επικύλουν ευρέως. Υπολογίζεται ότι η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου μπορεί να είχε μέχρι και 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Το ιστορικό Πίτερ Βίλσον υπολογίζει τον πληθυσμό της αυτοκρατορίας το 1700 σε 25 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 5 ζούσαν στην αυτοκρατορική Ιταλία. Το 1800 υπολογίζει τον πληθυσμό της αυτοκρατορίας σε 29 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς την Ιταλία, ενώ άλλα 12.600.000 ήταν Αυστριακοί και Πρώσοι, οι οποίοι ωστόσο ζούσαν εκτός αυτοκρατορίας.

Και κάποια στιγμή ήρθε ο Βοναπάρτης, ο οποίος βρήκε απέναντί του ως ηγέτη της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κυβερνήτη των απέραντων πολυεθνικών κληρονομικών εδαφών των Αμπσβούργων, τον Φραγκίσκο τον Δεύτερο της Αυστρίας. Ο Φραγκίσκος αναφυσβήτητα ένιωσε, φίλες και φίλοι, να απειλείται από την Γαλλική Επανάσταση και αργότερα τον επεκτατισμό του Ναπολέοντα, καθώς και τις κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις που εξάγονταν σε όλη την Ευρώπη στον απόϊχο των κατακτήσεων του Γαλλικού στρατού. Ο Φραγκίσκος είχε μια πάρα πολύ δύσκολη σχέση με τους Φραντσέζους. Η θεία του ήταν η Μαρία Αντουανέτα, σύζυγος του Λουδοβίκου και βασίλισσα σύζυγος της Γαλλίας, η οποία ως γνωστόν καρατομήθηκε από τους αβράκουτους του Μαρά το 1793. Μάλιστα, το γεγονός αυτό συνέπεσε με το ξεκίνημα της πορείας του Φραγκίσκου στο θρόνο της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι κακές γλώσσες πάντως λένε, και πολλοί διπλωμάτες το επιβεβαιώνουν, ότι ήταν γενικώς αδιάφορος για τη μοίρα της θείας του. Ο Φραγκίσκος ο Δεύτερος θα οδηγήσει γενικώς αδιάφορος για τη μοίρα της θείας του. Ο Φραγκίσκος ο Δεύτερος θα οδηγήσει την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στους πολέμους της Γαλλικής Επανάστασης.

πόλεμο του δεύτερου συνασπισμού. Στις 11 Αυγούστου του 1804, ως απάντηση στον Απολέοντα που στέφθηκε αυτοκράτορας των Γάλλων, ανακοίνωσε ότι θα αναλάμβανε εφ' εξής τον τίτλο του κληρονομικού αυτοκράτορα της Αυστρίας ως Φραγκίσκος ο πρώτος, ενώ ήταν δεύτερος. Μια κίνηση που τυπικά ήταν παράνομη κατά την άποψη του αυτοκρατορικού νόμου. Στον πόλεμο του Τρίτου Συνασπισμού οι αυστριακές δυνάμεις, φίλες και φίλοι, γνώρισαν μια τρομακτική ήττα στο θερλικό Αούστερλιτς και ο Φραγκίσκος αναγκάστηκε να υποταχθεί με τη συνθήκη του Πρεσβούργου που αποδυνάμωνε πολύ την Αυστρία και επέφερε την κατάρρευση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και θα δούμε πώς. Τον Ιούλιο του 1806, υπό την πίεση της Γαλλίας, η Βαυαρία και άλλα 15 γερμανικά κράτη επικύρωσαν το καταστατικό της ίδρυσης της Συνομοσπονδίας Τουρίνου. Όταν ο Βοναπάρτης ορίστηκε προστάτης της Συνομοσπονδίας Τουρίνου, οι Γερμανοί ανακοίνωσαν στην αυτοκρατορική δίαιτα την πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν την αυτοκρατορία, όπως σας το λέω. Είδα τη Γερμανία. Το πλήγμα για τους Αυσβούργους ήταν τεράστιο. Όλα έδειχναν να τελειώνουν.

βρέθηκα στην άρια του Ταμίνο, την Dice Blinds, It's Bedauer Schön, από τον μαγικό αυλό. Του μεγάλου των Αψβούργων, του Μόσαρτ. Στις 22 Ιουλίου του 1806 ο Ναπολέοντας επιδίδει τελεσίγραφο στο Φραγκίσκο, απαιτώντας να παραιτηθεί αυτός από τη θέση του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι τις 10 Αυγούστου. Στις 6 Αυγούστου φτάσαμε, ο Φραγκίσκος υποκύπτει στο αναπόφευτο. Και χωρίς να κάνει αναφορά την εποχή εκείνη στο τελεσίγραφο του Βοναπάρτη, επιβεβαιώνει ότι μετά τη συνθήκη του Πρεσβούργου είχε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε για να εκπληρώσει τα καθήκοντά του ως αυτοκράτορας, αλλά ότι οι συνθήκες τον είχαν πείσει πως δεν μπορούσε πλέον να κυβερνήσει σύμφωνα με τον όρκο του, καθώς η δημιουργία της συνομοσποδίας του Ρήνου το καθιστούσε αδύνατο. Και πρόσθεσε: «Δια του παρόντος διατάσσουμε ότι θεωρούμε διαλυμένο το θεσμό που μας έδαινε μέχρι τώρα με τα κράτη της αυτοκρατορίας». Φίλες και φίλοι, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν υπήρχε πια. Ο κόσμος θα άλλαζε. Οι χώρες που κάποτε απάρτιζαν τον τεράστιο αυτό κόσμο θα τραβούσαν η καθεμιά τον δικό τους δρόμο. Οι Γερμανοί με επικεφαλής τον Μπίσμαρκ θα επιδιώξουν μια επανένωση που ωστόσο ήταν απλώς ένας πανγερμανισμός και τίποτα περισσότερο. Το σίγουρο είναι ότι ο ήλιος το βράδυ της 6ης Αυγούστου του 1806, όταν κάπου έδυσε, έδυσε ως ήλιος ενός τεράστιου κόσμου, αλλά το επόμενο πρωί ο ήλιος αυτός ανήκε κάπου αλλού. Και εμείς σας λέμε αντίο με ένα υπέροχο χοροδιακό του Γκούσταβ Μάλερ από τη συμφωνία νούμερο 2 σε ντο μινόρε. Ακούμε το Resurrection Mysterioso. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδας Κύρου. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργο ΟΤΑ. Στο νησί σπέβδουν ακτοπλοϊκώς 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα από την Κύμη για να ενισχύσουν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που ήδη δίνουν μάχη με τις φλόγες. Φωτιά και στην Αγία Μαρίνα Ηλίας, όπου επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία, που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα απολογούν το δήμαρχο Στυλίδας, που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως είπε στο Earth News, η αποζημίωση για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα που δεν ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων θα το αναλάβει η πολιτεία. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν στο 70% ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελούν προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του δεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ, έργα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, καθώς και έργα υποδομών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης, η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο λόγω τελικών εργασιών που απαιτούνται για την επέκταση της Καλαμαριάς και τη σύνδεση με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνονται προώρα στις 9 αντί για τις 11, ενώ αύριο η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4 το πρωί. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τις τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμό και Νέα Ελβετία. Στην αθλητική μας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός, η άνεμη μεταβλητή ασθενής από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδί.

αρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας.

Σηκώθηκα και ήσυχα στα δέντρα, προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 6 Αυγούστου 2026. Χρόνια πολλά Σωτήρης, Σωτηρία, όσοι γιορτάζουν και δεν γιορτάζουν έχοντας αυτό το όνομα, χρόνια πολλά. Μεγάλη μέρα σήμερα, μεταμόρφωση Σωτήρος, η πρώτη από τις δύο μεγάλες γιορτές του Αυγούστου. Ακολουθεί ο 15 Αυγούστος, είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ στον 102. Καλησπέρα στον Άλεξ που στέλνει την καλησπέρα του σε όλους και στον Αντώνη που στέλνει φωτογραφίες. Έχει γίνει μόδα αυτό τώρα να λέμε καλησπέρα με φωτογραφίες, με ποτά και φαγητά, με φωτογραφίες με μπύρες στο μπαλκόνι. Ωραία, χαίρομαι, καλό είναι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι διασκεδάζετε, ότι καλοπερνάτε. Καλησπέρα, περιμένουμε λοιπόν και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Viber είναι αυτό. Ακούσατε πριν από λίγο από τον Βασίλη Μασούρα πρώτον ότι και εγώ είμαστε. Εγώ θα σας πω ότι για αύριο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αύριο μετά από πάρα πολλές μέρες, καμία περιοχή της χώρας δεν έχει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ούτε βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού 4 και 5. Οι κατηγορίες κινδύνου για αύριο είναι στη βόρεια χώρα μέση και στη νότια χώρα υψηλή. Και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγούμε έξω και να αρχίσουμε να ψήνουμε, να ανάβουμε φωτιές, να κάνουμε εργασίες. Έτσι, πάλι προσεκτικά, ωστόσο μετά από πολύ καιρό βλέπουμε έναν χάρτη που δεν είναι πορτοκαλί ή κόκκινος για πρώτη φορά. Επίσης, να υπενθυμίσω αυτό που είπε στις ειδήσεις και ο Βασίλης, ότι το μετρό σε λιγότερο από μία ώρα σήμερα σταματά. Τα δρομολόγια σταματούν γιατί θα γίνουν δοκιμές για τη σύνδεση με την Καλαμαριά, με τη γραμμή της Καλαμαριάς. Έτσι λοιπόν στις 9 σήμερα αντί για 11 σταματούν τα δρομολόγια και αύριο πρωί θα ξεκινήσουν στις 7 αντί για 5 και 4 που είναι κανονικά και από εκεί και πέρα έχουμε διεύρυνση των ωραρίων. Δευτέρα ως Πέμπτη παραμένουν από τις 5 και 4 έως τις 11, Παρασκευή και Σάββατο πάνε ως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, μπορείτε να βγαίνετε και χωρίς αυτοκίνητο να πηγαίνετε στο κέντρο και μετά να επιστρέφετε με το μετρό και την Κυριακή μέχρι μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Καλησπέρα και στην Στέλλα που είναι και απόψε στην παρέα μας και εύχεται καλησπέρα σε όλη τη συντροφιά. 693-00-78-228. Επιτέλους το έχω μάθει απ' έξω. Το βλέπω λίγο κλεφτά, αλλά το έχω μάθει απ' έξω. Αυτός είναι ο αριθμός Viber για να στέλνετε κι εσείς τα μηνύματα που θέλετε, φωτογραφίες, βίντεο ή ό,τι άλλο. Αυτή την ώρα, για να ξέρετε, ακόμη υπάρχει προγραμματισμένη συγκέντρωση από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στο Λευκό Πύργο και αναμένεται να γίνει και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όσοι είστε ακόμα στην πόλη και είστε αρκετοί, πάλι μποτιλιάρισμα είδα μπροστά μου σήμερα στην Εγνατία το μεσημέρι, έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να έχουμε κυκλοφοριακά ζητήματα καθώς θα γίνει πορεία, γιατί συμπληρώνονται 81 χρόνια σήμερα από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Οπότε μετά τη συγκέντρωση που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία Λευκού Πύργου θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους. Έχετε το νου σας. Σε λίγη ώρα ξεκινά και η μάχη του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ενδεκάδα έχει 5 Έλληνες, η ενδεκάδα του δικεφάλου: Παυλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζαφίρης, Σανταμαρία, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Μύθου είναι η 11 που επέλεξε ο Αλέσιο Λύση για να ξεκινήσει κόντρα στην Άντερλεχτ ο αγώνας, και σε μια εβδομάδα ο επαναληπτικός. Έχουμε πει, αν και ο Παναθηναϊκός χθες δεν ήταν τόσο καλός όσο έπρεπε, ότι είναι ευκαιρία για να δούμε και τις 5 ελληνικές ομάδες σε ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Και μιας και είπαμε για το μετρό και την επέκτασή του προς Καλαμαριά, μόλις αυτή θα παραδοθεί, θα έχουμε και αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές. Έτσι λοιπόν, μια πρώτη πρόταση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, του Οργανισμού Συντονισμού των Συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη προς τον Δήμο Καλαμαριάς, είναι η δημιουργία δύο νέων γραμμών που θα συνδέουν, η πρώτη, τον τερματικό σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο, και η άλλη, τον τερματικό σταθμό της Μίκρας του μετρό με τον τερματικό σταθμό των λεωφορείων στο ΙΚΕΑ, προκειμένου έτσι να υπάρχει αυτή η διασύνδεση και με το αεροδρόμιο και με τα λεωφορεία που κινούνται προς Επανομή και προς Δήμο Θερμαϊκού. Επίσης, σε δύο βασικές γραμμές, 6 και 7, το 6 είναι το δρομολόγιο Καλαμαριά Βενιζέλου και το 7 Άγιος Ιωάννης Πανεπιστήμιο. Φαίνεται ότι αλλάζουν εντελώς δρομολόγιο, αλλάζουν εντελώς κατεύθυνση, αυτή είναι η πρόταση, και υποκαθιστούνται από δύο κυκλικές γραμμές με αφετηρία και τερματισμό τον σταθμό Νέα Ελβετία. Θα διέρχονται από διαφορετικές οδούς αυτές οι δύο γραμμές. Θα περνούν και από τη Μίκρα, από τον τερματικό σταθμό του μετρό, και θα υπάρχει και μια κυκλική διαδρομή πιο τοπικού χαρακτήρα. Αντίθετα, η γραμμή 5, αυτή που κάνει το δρομολόγιο Νέα Κρίνη Βενιζέλου Σχολή Δικαστών, θα συνεχίσει το ίδιο δρομολόγιο, καθώς εκτιμάται ότι εξυπηρετεί περιοχές της Καλαμαριάς που δεν καλύπτονται από το μετρό. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσίαση, η τελική, θα γίνει προς το τέλος του μήνα όσον αφορά τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, και φυσικά οι αλλαγές θα εξαρτηθούν και θα πραγματοποιηθούν όταν παραδοθεί και η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, για να έχουμε και έναν μπούσουλα όσον αφορά τις γραμμές των λεωφορείων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει μήνυμα λέγοντας καλησπέρα με ζέστη και εργασίες και εσείς η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ και στην Ιωάννα που λέει ότι αφόρητη είναι η ζέστη αλλά λίγο πιο υποφερτή ακούγοντας 102. Είδατε, λειτουργούμε και ως κλιματιστικό στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Και χθες είχαμε αποκλεισμούς στον περιφερειακό προκειμένου να γίνουν εργασίες και θα σας πούμε λοιπόν τι εργασίες έγιναν. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπήρχε σκυροδέτηση, ρίχναν τσιμέντο δηλαδή στη γέφυρα, στην υπερυψωμένη λεωφόρο που υπάρχει εκεί το πορτοκαλί καλούπι και μάλιστα για να γίνει αυτή η σκυροδέτηση χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 100 μπετονιέρες, τα οχήματα αυτά, οι βαρέλες, για να γίνει αυτή η σκυροδέτηση. Γι' αυτό είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γι' αυτό έκλεισε ο δρόμος, γιατί θα πήγαιναν οι μπετονιέρες αυτές να ρίξουν τσιμέντο για να αρχίσει σιγά σιγά να σχηματίζεται αυτή η περιψωμένη λεωφόρος. Σύμφωνα λοιπόν με το έργο που πλέον το ξέρουμε όλοι ως flyover, αυτή η ανατολική περιφερειακή οδός θα διευρυνθεί και θα εξυγχρονιστεί σε μήκους 12 χιλιόμετρων, και θα κατασκευαστεί και παράλληλα αυτή η υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας που θα έχει μήκος 7,6 χιλιόμετρα πάνω από τη σημερινή ανατολική περιφερειακή οδό, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και μια γέφυρα μήκους 4 χιλιόμετρων. Θα εξυπηρετεί τη διαμπερή κυκλοφορία και δεν θα έχει ενδιάμεσους κόμβους. Θα δούμε σε λιγότερο από ένα χρόνο, υπολογίζεται ότι την άνοιξη θα είναι έτοιμο τέλος Μαΐου το flyover, πώς θα κυκλοφορούμε εκεί. Εγώ περνώντας από εκεί συχνά πυκνά, δεν θα έλεγα καθημερινά, αλλά συχνά πυκνά, δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς θα είναι αυτό. Αν και έχω δει τις μακέτες, τις οποίες όταν τις είδα τις ξέχασα, δεν θυμάμαι πώς είναι, αλλά έχω μια απορία πώς θα κυκλοφορούμε. Άμα βρούμε άκρη, νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.

Καλησπέρα στην ευτυχία που στέλνει μέσω της εκπομπής την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά και στην Νάνση, η οποία μας στέλνει και αυτή φωτογραφίες με μπύρες και με ζέδες αυξημένους στο μπαλκόνι. Πολύ ωραία, μπράβο, χαίρομαι, να καλοπερνάτε. Αυτό είναι το καλό. Και στο πρώτο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ, η Άντερλεχτ παγώνει την Τούμπα. Κάνει το 1-0 με την πρώτη φάση στην ουσία, με το η σέντρα μπήκε στην περιοχή και σκόραραν με τον Τσβέτκοβιτς. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιδράσει, θα βρει τη δύναμη και θα βγει μπροστά με λάθος από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Πήρε την μπάλα ο επιθετικός της Άντερλεχτ, ο ποδοσφαιριστής Άντερλεχτ, και έκανε το 0-1. Λοιπόν, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, πάμε εδώ στα δικά μας τα χρηστικά και για πρώτη φορά το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου θα μπορείτε να μπαίνετε στο Λευκό Πύργο μέχρι αργά το βράδυ. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, που έχει υπό την εποπτεία του το πιο διάσημο μνημείο της Θεσσαλονίκης, το πιο διάσημο το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, τον Λευκό Πύργο, ενημερώνει ότι για πρώτη φορά το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου παρατείνεται έως τις 9 κάθε βράδυ. Ναι, έως τις 9, γιατί είχαμε γίνει μάρτυρες στο προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενο καιρό, με επισκέπτες, ειδικά τουρίστες, που ήθελαν να ανέβουν στο Λευκό Πύργο το απόγευμα και δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε, από τις 8 Αυγούστου, από το Σάββατο δηλαδή, ο Λευκός Πύργος θα είναι ανοιχτός και το βράδυ, θα μπορούμε να πηγαίνουμε και το απόγευμα για να ανεβαίνουμε μέχρι ψηλά και να βλέπουμε όλη τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω έχει την καλύτερη θέα σε όλη την πόλη. Στη σχετική ανακοίνωση λέγει ότι η διεύρυνση του ωραρίου προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν το εμβληματικό μνημείο της πόλης και τη μόνιμη έκθεσή του κατά τις απογευματινές ώρες. Στους κατοίκους και τους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν το εμβληματικό μνημείο της πόλης και τη μόνιμη έκθεσή του κατά τις απογευματινές ώρες. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται στον εξώστη του Λευκού.

Καλησπέρα και στον Άλεξ που εύχεται καλό βράδυ σε όλη την παρέα και δεν ξέρω αν φύγατε ή όχι, αν σκοπεύετε να φύγετε ή όχι, πάντως αν δεν σκοπεύετε αποφασίστε το, γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις θα έχουμε από αύριο πάρα πολύ ζέστη και θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Και μάλιστα σύμφωνα με τις προβλέψεις μπορεί να δούμε μέχρι και σαραντάρια στη Θεσσαλονίκη. Η πρόβλεψη λέει για μέση θερμοκρασία το τριήμερο στην πόλη μας 38,8 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς αυτή την αίσθηση, αλλά νομίζω ότι φέτος η ζέστη είναι υπερβολική. Και όταν λέω υπερβολική, εννοώ ότι είναι παρατεταμένη και πολύ υψηλή. Μπορεί να μην φτάνει η θερμοκρασία στα σαραντάρια όπως τις προηγούμενες χρονιές. Μπορεί να μεγαλώσαμε και να μην αντέχουμε. Δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο σπίτι το κλιματιστικό δεν κλείνει μέρα νύχτα. Δεν ξέρω πώς την παλεύετε εσείς. Στην Αθήνα, για όσους ενδιαφέρονται,

Φέρονται και σκοπεύουν να πάνε. Η μέση θερμοκρασία για το τριήμερο υπολογίζεται θα είναι 36,9 βαθμούς, λίγο λιγότερη από τη Θεσσαλονίκη. Για τις υπόλοιπες περιοχές δεν ξέρω. Καλά, η Λάρισα, όπως ξέρετε, έχει την πρωτοκαθεδρία όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε υπολογίστε ότι εκεί θα έχει ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες από τις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας. Φροντίστε να φύγετε, φροντίστε για ανάσες δροσιάς, είτε αυτές είναι δίπλα στο κύμα σε παραλία, είτε αυτές είναι ψηλά στα βουνά. Πάρτε δυνάμεις, γιατί δεν ξέρω πώς θα πάει το επόμενο διάστημα όσον αφορά τις θερμοκρασίες.

πιστή στα όσα είπε η Έφη. Μας στέλνει φωτογραφία με ένα μπουκάλι κρασί και δίπλα ένα ποτήρι κρασί και η γάτα να κάνει το ινολόγατο, ξέρω εγώ, έτσι δεν είναι, οι γάτες ινολόγοι. Μυρίζει λίγο από το κρασί για να πει την άποψή της. Σωστό το, δεν μπορείς να δοκιμάσεις κάτι εσύ στο σπίτι αν δεν το ξέρει πρώτα η γάτα σου. Όσοι έχουν γάτες ξέρουν. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και τη φωτογραφία. Περιμένουμε κάθε μέρα για κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα έχει κάτι διαφορετικό να μας στείλει η Έφη στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Στο νησί εισπέβδουν ακτοπλοϊκός 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα από την Κίμη για να ενισχύσουν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που ήδη δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Η άμεση αποκατάσταση

αυστηριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση.